0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Βλέψα που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Απέναντί μου ξανά σε είδα. Που να μη σε έβλεπα, δηλαδή. Έχω περάσει ατέλειωτα βράδια. Φώτα η φύλη στα μαύρα σκοτάδια. Σαν μια ταινία που παίζει ξανά.

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ολοσχερός καϊκευαφείο ρούχων, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ένδυσης στην οδό Αγίου Παντελεήμονα στον Ελαιώνα στα όρια του Δημού Αιγάλεω. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ακούστηκαν εκρήξεις πριν ξεσπάσει η φωτιά. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις σε δημιουργία στον ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. 5 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους, ενώ άλλη μια ομάδα 5 ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι δίζελ θα διατεθούν άμεσα στην Αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα διατεθούν κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Ανάλογα με την κατάσταση των διελιστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανέφερε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην Αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχείρησεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, εάν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 44χρονος που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Μότο Ρόιλ στους Αγίους Θεοδόρους. Στη μονάδα εντατικής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Συνελήφθη ο εργολάβος του συνεργείου. Παραδόθηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι 32χρονος στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά. Δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στο Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά Ευθύμης Ευθυμιάδης. Έκανε λόγο για υλικές ζημιές και τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό, ενώ όπως είπε έχουν καταγραφεί πάνω από 100 μετασεισμοί. Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διεξάγει η Σαουδική Αραβία κατά των Χούθη στην Ιεμένη μετά την επίθεση των ενταρτών εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ με 3 νεκρούς. Αναφέρει πως 136 στρατιωτικοί στόχοι έχουν καταστραφεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ενταρτών Χούθη. Από την πλευρά τους, οι Χούθη έκαναν λόγο για 2 νεκρούς σε πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανάα, της πρωτεύουσας της Ιεμένης. Το Ιράν και οι Χούθη έχασαν το στοίχημά τους να εκβιάζουν τον κόσμο, κλείνοντας τις εμπορικές οδούς και απειλώντας τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της Ιεμένης. Στην αθλητική ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από τον Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής. Στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδα. Στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων. Στις 5.30 Άρης ΑΕΚ. Αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από τον Σπόρο FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Στο μπάσκετ, για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Καλή δύναμη. Καλημέρα, Λάζαρε Γιαννούδη, καλό πρωινό. Τάκη, δεν αφήνεις τίποτα να πέσει, λέει ο Τάκης. Φοράμε το ίδιο μπλουζάκι. Ναι, ένα μπλε φοράμε. Εδώ, αφού μας είδατε και στην τηλεόραση, αγαπητέ μου Τάκη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά, όπως και να έχει. Καλούς δρόμους, καλές διαδρομές. Τάκης και όλοι οι επαγγελματίες στους δρόμους. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Και βεβαίως δίνεται και το παράδειγμα, ξέρετε. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε και εσείς οι οδηγοί των ταξί, των τουριστικών ταξί, των λεωφορείων, όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δίνετε πραγματικά το παράδειγμα και ελπίζουμε και σε εσάς την καλύτερη οδηγική μας συμπεριφορά. Υπενθυμίζω από Δευτέρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα με τη Φέη Μαυραγάνη, επιστρέφει στη ζωή μας ο δακτύλιος. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου. Και βεβαίως οι ίδιες άδειες όσοι είχατε για την ελεύθερη πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας και στο δακτύλιο. Τα υπόλοιπα βεβαίως θα τα συζητήσετε και θα δείτε τα δελτία. Δελτίο τύπου και φυσικά, αν κάτι χρειάζεστε, απευθύνεστε στην τροχεία και σας δίνει περισσότερες πληροφορίες. Κώστας Πανός μαζί στη ρύθμιση του έχω εδώ. Ξεκινήσαμε από τις 5, θα μείνει στην βαρδιά του. Φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Τζέσι Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-174. Καταγράφει, συνομιλεί μαζί σας, λέτε την καλημέρα σας, μας μεταφέρει όλα τα μηνύματά σας εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Επίσης εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα, άμα τα στείλετε μέσω είτε του κινητού με SMS, τον πενταψήφιο αριθμό, όπως και η Τάνια, το κάνει καθημερινά. Καλημέρα Τάνια, καλό πρωινό από την Κυψέλη, είτε μέσα από το Viber 698-123-1003, είναι πολύ πολύ εύκολος ο αριθμός, τον έχετε μάθει πια απ' έξω, σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία, οπότε λοιπόν την υποστηρίζουμε και σας διαβάζουμε. 698-123-1003. Παίρνετε δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, όπως στέλνετε για παράδειγμα από διάφορα είτε ρολόγια, είτε σπασμένα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ, είτε σπασμένα πεζοδρόμια, είτε διαρροές νερού. Όλα αυτά τα πίστα στέλνετε, τα προωθούμε να το ξέρετε. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, έτσι για να ξέρετε και τι συμβαίνει. Ή φωτογραφίες από την κίνηση, μας στέλνετε την κυκλοφορία στην έντονη στους δρόμους, μας τη στέλνετε. Όλα αυτά με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή όμως. Καλό είναι να κάθόμαστε δεξιά, αλλά και να φωτογραφίζουμε αν είμαστε εν κινήσει με το αυτοκίνητο. Επίσης, μέσω του διαδικτύου που μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, καθώς εκμεδενίζονται οι αποστάσεις, από όσο και μακριά και αν είστε, έρχεστε τόσο κοντά με το δικό σας μήνυμα πάκρις άκρης σε αυτόν τον πλανήτη. Από την Αστόρια, από την Μαρτινίκα, από το Νέο Δελχή, καλημέρες, από το Βούμπερταλ, από όλο το σημείο του πλανήτη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και για εσάς όλους και τους κινητεμένους, αλλά και βεβαίως η δεύτερη εκπομπή, όπως πάντα ξέρετε, ξεκινάει με ελληνική παράδοση. Θα πάμε με κριτική παράδοση, διότι είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός στην Κρήτη στα Χανιά και Δευτέρα Τρίτη ξεκινάει η περιοδία και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, κριτικά είπαμε λοιπόν, ας επιλέξουμε κάτι κριτικό. Είπαμε στην Κωνσταντίνα και φυσικά καλημέρες. Καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, καλημέρα από την Κρήτη μας εκεί. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλη την Ελλάδα. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Με τον πλέον τώρα εμφαντικό τρόπο συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για τους χειρισμούς και ζητά ενημέρωση για τις υπογραφές που έπεσαν στα εξοπλιστικά ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε τους δραματικούς τόνους για τις φουρτούνες στα ελληνοτουρκικά, ξεκαθαρίζοντας από τον Sky 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε ότι ο διάλογος πάει πακέτο με τις κόκκινες γραμμές.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
3: Έναν
2: ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές
3: συνάντησεις.
1: Με ενοποιεί την παρέμβαση Ρούμπιο μέσω της Καθημερινής δεν αποκάλυψε τον σχεδιασμό για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, αλλά επιμένει στην προοπτική ολοκλήρωσή του.
2: Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Απέναντι στην τουρκική απόπειρα να νομιμοποιηθεί η γαλάζια πατρίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε την ελληνική αποφασιστικότητα αλλά και τον χάρτη νότια της Κρήτης, όπου είναι παρούσα η Σεύρον.
2: Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέχεια στην πολιτική αερομαχία με τον Αλέξη Τσίπρα για τα τουρκικά F-35.
2: Εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις ΗΠΑ. Σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα.
3: Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης ενδοτικός στον Ερντογάν.
2: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία.
4: Συνταγματάκης Πρεσβυτικού Μπαχάρης Κωνσταντίνος.
1: Από το κρατικό Καστελόριζο ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δρυμία κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά.
5: Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Πυρομαδών από την αντιπολίτευση.
6: Οι ανταγωνισμοί σηκώνουν το αεράκι στο Αιγαίο, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
7: Το δικαίωμα του να αισθάνεται ο κύριος Ρούμπιο ως ο φύλαρχος που έρχεται να του φιλήσουν το δαχτυλίδι στην ευρύτερη περιοχή είναι κάτι το οποίο του το δώσαμε.
6: Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης με τις προβλέψεις δεν τα πάει καλά, αντί να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, ας προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας.
1: Τα κόμματα ζητούν ενημέρωση για τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου.
0: Πάμε στον γείτονα και μιλάμε δηλαδή το Μανώλη Κωστίδη και την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη και την Τουρκία για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού για τα γαλάζια, για τα λίγο αεράκι υπάρχει λέει στα γαλάζια νερά, στα νερά του Αιγαίου. Δύο ώρες μετά ξεκίνησαν οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία από αυτή τη συνέντευξη εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε και τον Sky. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη.
8: Σχεδόν δύο ώρες μετά.

0: Ήταν θετικά αυτό το μήνυμα, γιατί έλεγαν ότι υπάρχει μια συνέχεια και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην τελευταία του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη είχε μιλήσει για διάλογο και συνεργασία. Τώρα έχετε κυρώσει ο Μητσοτάκη που αφήνει το ενδεχόμενο των ανοιχτών διάβλων, όχι συνάντησης, αλλά υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι και βεβαίως πιο ήρεμα νερά τουλάχιστον στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτήν την άποψη υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Και κάτι ακόμα, επειδή ψάξαμε λίγο το θέμα το καλώδιο, πώς θα προχωρήσει κτλ. Πολλές λεπτομέρειες θα έχουμε στην Κυριακάτη καθημερινή, γιατί είναι, τεχνικές λεπτομέρειες. Αλλά αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι δεν ακούσαμε τη λέξη άδεια, δηλαδή ότι χρειάζεται μια άδεια. Συνεννόηση, συντονισμός, επηρέασε ο Ρούμπιο, ενδεχομένως. Ίσως όμως είναι και
1: σιγά σιγά να αρχίσουμε όλες τις πλευρές. Είναι και πολύ νωρίς για να χρησιμοποιήσουν τις βαριές λέξεις. Γιατί ακόμα δεν έχουν και το χρονοδιάγραμμα, δεν έχουν κάνει τις σφιγμομέτρηση, αλλά είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουν κατεβάσει λίγο τους τόνους. Περιμένουν, αυτό καταλαβαίνω, Μανώλη.
0: Περιμένουν και υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, πολυτεχνικά ζητήματα, τα οποία θα τα έχουμε στην Κυριακάτη καθημερινή. Υπάρχουν κάποιες σενάρια στο μυαλό, θα τα δούμε αυτά.
1: Τώρα, τι έχει συμβεί, Μανώλη, με αυτά τα 6 F-35 τα οποία βρίσκονται στις ΗΠΑ? Το θέμα είναι πολύ ψηλά στην Τουρκία.
0: Είναι πολύ ψηλά, διότι διαπιστώνουν ότι θα αργήσουν ακόμη και αυτά 6F35 που έχει πληρώσει η Τουρκία πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένουν εκεί και κάποια στιγμή ελπίζουν να τα πάρουν. Αλλά επειδή βλέπουν μετά και την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα και όχι στην Τουρκία, ότι η S400 υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες και νόμοι που λένε ότι μάλλον θα μείνουν για πολύ καιρό και δείχνουν τις φωτογραφίες που παραμένουν στις ΗΠΑ με την τουρκική σημαία, αλλά δεν παραδίδονται. Και νομίζω αυτό που λένε τουλάχιστον, ότι για τους επόμενους μήνες, ίσως και ένα εξάμηνο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Τώρα, αν η Τουρκία βρει τη φόρμα με τις S400,
1: τους
0: χαρίσει αλλού, χρειάζεται χρόνος και ήδη σκέφτονται εδώ τα υπόλοιπα σενάρια, τα άλλα σενάρια. Οι 16 Eurofighter, γιατί υπάρχουν και ανάγκες της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.
2: Τώρα αλλάζουμε θέμα, επιστρέφουμε στα εσωτερικά. Κατέληξε ο 44χρονος τραυματίας που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα εχθές το πρωί στη Μοτορόλα του Αγίου Θεοδόρου. Στη μονάδα δυτικής θεραπείας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο άλλος τραυματίας, 51 ετών, ενώ σε ανακοίνωση της εταιρείας η Μοτορόλα αναφέρει ότι η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια και τη δέσμευσή τους να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Σε εγκαταστάσεις τώρα γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο και μετά το θάνατο του εργαζόμενου, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου, του συνεργείου, ο οποίος είχε προσαχθεί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει η Γεωργία Μαυρδή από το νοσοκομείο.
3: Και ο 44χρονος εργαζόμενος, Ελένα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, δεν κατάφερε να κρατηθεί. Στη ζωή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή περίπου 5 ώρες μετά το συμβάν, στις 16:48 συγκεκριμένα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων, η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας Θριάσιο εκφράζουν τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος. Τώρα, αναφορικά με τον δεύτερο εργαζόμενο, ηλικίας 51 ετών, αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου, διασωληνωμένος, βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέρει εκτεταμένες εγκεφαλικές βλάβες και βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με την κατάστασή του να μην επιδέχεται χειρουργείου. Τώρα να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή εδώ το σύνολο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Θριάσιο Νοσοκομείο κινητοποιήθηκε, με τις προσπάθειές τους αυτή τη στιγμή να είναι επικεντρωμένες στην πορεία της υγείας του 51χρονου. Και κλείνοντας, Λένα, να σας πω ότι η προχώρησε και αυτήν σε κάποια ανακοίνωση, η οποία αναφέρει: με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζομένων της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.
2: Και η Κάτια Νιάκαρη σε αστυνομικό ρεπορτάζ και τις εξελίξεις στο δικαστικό πεδίο.
4: Οι αστυνομικοί λένε έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του εργολάβου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στο σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα, αφού ο ένας εργαζόμενος, όπως ακούσαμε, κατέληξε. Ωστόσο, αναμένουμε ποια ακριβώς θα είναι η κατηγορία στην δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζει είναι σωματική βλάβη, από την οποία ακολούθησε και ο θάνατος. Ήδη η επιθεώρηση εργασίας προχώρησε σε σχετικό έλεγχο και θα καταθέσει υπάλληλος του κλιμακίου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί λένε να λαμβάνουν καταθέσεις από όσους

0: εργαζόμενους ήταν εκείνη την ώρα στον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες γίνονταν μέσα στα διελιστήρια για την συντήρηση αντιδραστήρα. Είχαμε και αντιδράσεις όμως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για την ανάγκη ύπαρξης ισχυρών ελεκτικών μηχανισμών. Το ΚΚΕ καταγγέλει ότι οι χώροι εργασίας έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου, ενώ η Ρένα Δούρου κάνει λόγο για εργασιακό μεσαίωνα και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως και ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας.
1: Μένουμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο, διότι μυστήριος προς τα κίνητρα παραμένει το μαχαίρωμα στην Ελευσίνα με θύμα έναν 30χρονο που τραυματίστηκε. Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και αναμένονται συλλήψεις, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, έχοντας καταλήξει στο πώς και πότε ξεκίνησε η αντιπαλότητα αυτή. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
2: Ένα βίαιο επεισόδιο τον περασμένο Αύγουστο και μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου λίγες ημέρες αργότερα φέρεται να πυροδότησαν την αιματηρή επίθεση με θύμα τον 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι δύο δράστες που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από τις αρχές είχαν δεχτεί επίθεση στην Ελευσίνα, ενώ φέρεται να θεωρούσαν υπεύθυνο το θύμα για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του στο διαδίκτυο.
3: Ο 32χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως δύο άτομα τον πλησίασαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Οι δύο δράστες του επιτέθηκαν, ο ίδιος αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν με αιχμηρό αντικείμενο.
2: Οι νεαροί δράστες φέρεται να τοποθετούνται ιδεολογικά στον ακροδεξιό χώρο και τον περασμένο Αύγουστο είχαν συμμετοχή σε βίαιο επεισόδιο με αντιφασίστες. Αμέσως μετά από εκείνο το συμβάν είχαν αναρτηθεί τα στοιχεία τους στο διαδίκτυο.
4: Ο ένας μου είπε: Μοτάδε. Και είμαι φασίστας και κάνω κουμάντο. Εν τέλει αυτός ήταν που μου επιτέθηκε πρώτος. Ήταν αυτός που έλεγε στον άλλον να αφήσει να μαχαιρώνει. Ούριαζε, δώστε να.
2: Την επίθεση καταδίκασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Μηδενική ανοχή στον φασισμό.
6: Απέναντι στο φασισμό δεν χωρονίσεις αποστάσεις, συμψηφισμοί και σιωπή.
7: Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγίτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών.
8: Η αριστερά και το αντιφασιστικό κίνημα θα υψώσουν τείχος προστασίας για τη δημοκρατία και την ανθρώπινη ζωή.
2: Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνιο με τραύματα στα πόδια.
1: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τα εσωτερικά εδώ πάλι, τα πολιτικά. Μετά λοιπόν τη Διεθνή Θεσσαλονίκη αλλά και τις προγραμματικές δηλώσεις ήρθαν οι δημοσκοπήσεις που έδειξαν φρενάρισμα του Αλέξη Τσίπρα και κλείσουμε τις ψαλίδες για το Πασόκ που τσίμπησε ελάχιστα το ποσοστό. Πλέον η μάχη για δεύτερη θέση είναι σκληρή και είναι για δύο. Ελλάς, Αλέξη Τσίπρας, Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Κονταροχτυπιούνται για όλα τα θέματα. Με την κόντρα των δύο αρχηγών να γίνεται και προσωπική. Χρήσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
9: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις με την ψαλίδα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να μειώνεται άλλαξαν το πολιτικό παιχνίδι. Όλη την εβδομάδα Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης μπήκαν σε ένα άτυπο debate, δείχνοντας πως η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι σφοδρή.
10: Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα One Man Show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα-ίσα που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της.
11: Αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάδα και με την Νέα Δημοκρατία. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Ποιος θα πάει και ποιος θα πει.
9: Η κόντρα έλαβε και προσωπικά χαρακτηριστικά.
10: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό.
11: Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδε κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπη επίθεση στην Ελλάδα. Για δύο λόγου. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλου.
12: Μην επιτρέψουμε σε κανένα να παραχαράσει την ιστορία. Κάποιοι προσπαθούν να πούν: Εμεί βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Ποια χώρα? Αυτή που πήρατε με 2% έλλειμμα. Δηλαδή, εσεί τη βγάλατε από το μνημόνιο που εμεί μειώσαμε το 15% έλλειμμα στο 2% και εσεί το 2% το πήγατε 0% και με τέτοια περιπέτεια με τι τράπεζε.
11: Και όσε συμβολέ και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό.
9: Ο Αλέξη Τσίπρα καρφώνει το Πασόκ για το κενό που υπήρχε στην αντιπολίτευση μετά την παρέτησή του το 2023 και ο Νίκο Ανδρουλάκη εστιάζει στην περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Την όποια αντιπολίτευση που έδειχνε να μην υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της όλο το προηγούμενο διάστημα.
13: Εμείς κάναμε τις ανεξάρτητες αρχές που τους σεβαστήκαμε, δεν τους επιτεθήκαμε, δεν οργανώσαμε σχέδιο εξόντωσης καμιάς ανεξάρτητης αρχής,
10: κανένας προϊσταμένου του όταν δεν μας άρεσαν οι αποφάσεις τους, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία.
14: Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε.
9: Τα βλέμματα και των δύο αρχηγών είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα.
1: Καταλαβαίνετε, η επιλογή από τον Νίκο Γούναρη, από την Κωνσταντίνα Βαρσάμ, είναι για αυτόν που ακολουθεί μετά του φίλου των ειδήσεων, τον κύριο Ορέστη Σεημένη. Και όλες και όλους σας που σας αρέσουν όλα αυτά. Καλημέρα, στη Ρετά Μελίσια, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και ο ονομαστόν Μανώλη Κοτάκη από την πατρίδα, από την όμορφη Χίο.

Να ξέρες πόσο μου έχεις λείψει. Πόδο για σένα τραγουδό. Αχ, να μπορούσαμε στη

0: Είμαι Ράνια Πασχαλίδη στους κυριότερους έλεγχους των ειδήσεων και επιστρέφουμε εμείς με τον κύριο Σιεμένη.
1: Γλυκά μου μάτια.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ολοσχερός καταστράφηκε βαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονο στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονο από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκολοφόρη λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά, ενώ ακόμη μία ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε με τέσσερις Μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομολογό του. Την ειδήση επιβεβαίωσε και ο Πούτιν. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Σκάου η Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Έκανε λόγο για τραυματίες και ζημιές από τον ισχυρό σεισμό και ενώ όπως είπε έχουν καταγραφεί και πάνω από 100 μετασεισμοί. Και ο καιρός νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε πάντοτε ζωντανά στον Sky 100,3 έως και τις 7, κάθε Σάββατο 5 με 7. Καλημέρα και στο Δημήτρη από την Melbourne, Australia. Καλημέρες, καλό πρωινό, τι κάνετε? Όλα καλά, ακούγοντας τα λεγόμενα του Τσίπρα, μόνο ένα χαρακτηρισμό είναι θρασίδατος. Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Ενώ Τρίτο θα μιλήσει, λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σούνιο σήμερα, λέει το πρόγραμμα. Καλό κουράγιο σε όλες και σε όλους εργαζόμενους. Να σε καλά, Σωτήρη μου, και σε όλους φυσικά που εργάζονται Σαββατοκύριακα, αργίες, τα πάντα όλα. Διότι πρέπει να λειτουργεί όλη αυτή η δομή με βάρδιες, με ανθρώπους που δεν έχουν Σαββατοκύριακα. Όπως και να έχει, καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα, κύριε Σεμένη, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Γενέρη. Καλημέρα. Μια χαρά. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε και τις φίλες.
0: Όλα καλά, εντάξει, δυνατός και γερός.
1: Ναι, δυνατός και γερός. Προς το παρόν, κριτικός. Φασιασφαγιανός είναι δυνατόν να μην είναι δυνατός.
0: Κύριε Σεμένη, πάμε πολλά τα ερωτήματα και σας βομβαρδίζουν και τηλεφωνικά αλλά και απευθείας με ηλεκτρονικό σταχυδρομείο. Εδώ οι φίλοι ακροατές σας βρίσκουν και στον δρόμο. Υπενθυμίζω εγώ ότι αύριο ο κύριος Σεμένης πάντοτε Κυριακή στο ραντεβού του με την Καθημερινή. Έντυπη λοιπόν η όλη διαδικασία και η ανάγνωση, έτσι ώστε να τα κρατάτε κιόλας και να έχετε αν κάτι χρειάζεστε. Εσείς όπου είτε ζείτε στο εξωτερικό, είτε είστε εδώ και έχετε ζητήματα με την Ελλάδα και το εξωτερικό, όλα αυτά στη σελίδα 2 της Οικονομικής Καθημερινής, απόδημοι Έλληνες, όλα τα ερωτήματα, όλες τις απαντήσεις, κάθε φορά κάτι ξεχωριστό, ειδικά για εσάς. Κύριε Σεμένη, τι είναι το άρτιο οικόπεδο και τι είναι το οικοδομήσιμο οικόπεδο, θέλετε να μας πείτε? Να πάμε να ξεκινήσουμε ξανά την αλφαβήτα. Καλό είναι, γιατί πολλοί ακροατές είναι καινούργοι, να τα μαθαίνουν.
1: Ναι, το άρτιο οικόπεδο είναι το οικόπεδο που για να γίνει οικοδομήσιμο πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν του οικοπέδου, όπως ορίζεται από την πολεοδομία στην περιοχή εκείνη. Ας πούμε στην Ηλιούπολη που μένω εγώ έχει το άρτιο οικόπεδο ορισμένα κάποια όρια, ας πούμε, για να ευθύσει κανείς, έτσι. Τα 2 στρέμματα, 4 στρέμματα κτλ.
0: Ναι.
1: Επίσης το ελάχιστο πρόσωπο, λέει, δηλαδή οι προσώψεις, το ελάχιστο πρόσωπο πρέπει να είναι σε εθνική οδό, σε δημοτική οδό, σε κοινωνική οδό, αναγνωρισμένη οδό. Όχι έκανα εγώ να έχω ένα οικόπεδο και άνοιξα ένα δρόμο μόνος μου. Δεν μετράει αυτό.
0: Και την ονόμασα Δημήτρη Γιαννήρη ή Ορεσημένη, μάλιστα.
1: Ναι, όχι βέβαια. Πρέπει να έχει εγκριθεί από το Δήμο, ξέρω εγώ, να έχει γίνει επίσημο.
0: Πολεοδομία, από όλα, βέβαια. Ναι.
1: Ναι. Το οικοδομήσιμο, το οικόπεδο είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, εδώ μετράμε τους όρους της οικοδόμησης. Δηλαδή, πόσο είναι το ποσοστό κάλυψης με τα χτίσματα. Ένα οικόπεδο που είναι, ας πούμε, 500 μέτρα. Πόσο πρέπει να καλυφθεί, 400 μέτρα πρέπει να καλυφθούν με χτίσματα. Το ορίζει αυτό η όρη της δόμησης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το ύψος του κτηρίου. Σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν ορισμένα ύψη, έτσι. Μέχρι τόσα μέτρα, ξέρω εγώ. Η αποστάσεις από το όριο του οικοπέδου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το τυχείο, το εξωτερικό περίβλημα που λέμε εμείς οι πολυτεχνικοί, μέχρι την απόσταση του πεζοδρομίου που έγινε ο διαχωρισμός του πεζοδρομίου από το οικόπεδο, αυτό είναι καθορισμένο να είναι 10 μέτρα, να είναι 15 μέτρα, ανάλογα με την περιοχή, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν έχει περιβαλλοντικούς περιορισμούς, ας πούμε σε αρχαιολογικούς χώρους κοντά, απαγορεύεται να χτίσει κανείς, να οικοδομήσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και πέρα μετά μετράει και ο συντελεστής δόμησης που, όπως χαιρεμένε, πόσα τετραγωνικά θα χτιστούν στο οικόπεδο, ανάλογα με το συντελεστή δόμηση. Δηλαδή, 1000 μέτρα το οικόπεδο, 0,80 ο συντελεστή δόμηση. Θα χτιστούν 800 μέτρα. 1000 επί 0,80 είναι 800 μέτρα. Άρα λοιπόν, τα προσέχουμε αυτά, τα βγάζουμε άδεια οικοδομική. Κοιτάζει ο μηχανικός, κοιτάζει ο λογιστής και λέει: αλλά εδώ μπορεί να χτίσει και προχωράμε. Αν δεν έχει οικοδομική άδεια, δεν το επιχειρίζει. Γιατί υπάρχει κίνδυνο κατεδάφιση.
0: Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Είμαι, μας λέει, ακροατής μας, Έλληνας και φορολογικός κάτοικος των ΗΠΑ της Αμερικής και κληρονόμησα στην Ελλάδα ένα ημιτελές μη αποπερατωμένο ακίνητο που ανήκει στην οικοδομική επιχείρηση που είχε ο θανόν πατέρας μου στην Ελλάδα. Πώς θα βρω την αξία του ακίνητου για να καταβάλω τον αναλογούντα φόρο κληρονομίας? Και τι άλλο πρέπει να προσέξει ο ακροατής μας, κύριε Σεμένη?
1: Ναι, το ημιτελές ακίνητο αυτό που κληρονόμησε στην επιχείρηση του πατέρα του στην Ελλάδα, του θανόντος πατέρα του, όπως είπατε, θα επιβαρυνθεί με φόρο κληρονομιάς.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι, κύριε Γιαννίδη, τώρα, σε τι αξία θα φορολογηθεί. Γιατί το ημιτελές δεν έχει αντικειμενική αξία, δηλαδή, όπως είναι το αποπαρατωμένο. Πρέπει να βρούμε τη στιγμή εκείνη που χτίζεται, σε ποιο ποσοστό, στο 20% είναι, στο 30% της οικοδομήσεως. Και να βρούμε την αξία του. Για να βρούμε την αξία του, πρέπει να ψάξει η εφορία και ο λογιστής πρώτα, που θα δώσει τα στοιχεία στον συμβολιογράφο, να του δώσει το τι λέει ο λογαριασμός 23-21, αυτό που λέμε προϊόντα, ημιτελή, αυτά που λέμε στα λογιστικά, ας πούμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να βρει την αξία του. Αν δεν υπάρχει τιμολογημένη αξία, γιατί λείπουν κάποια τιμολόγια, πρέπει να τα βρει, να τα βάλει μέσα. Γιατί αν τυχόν τον πιάσει ο έφορος, αντί για να βάλει το ημιτελές κτίριο, ας πούμε 100.000 ευρώ τις τιμές, και το βάλει 60, γιατί του λείπουν τιμολόγια για 40.000, τότε είναι άκυρο, θα δοθεί ανειλικρινής η δήλωση και η μεταβίβαση στο όνομά του, του κληρονόμου, ας πούμε, θα είναι σωστή, δεν θα είναι νόμιμη και θα έχει προβλήματα στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν συγκεκριμένα βήματα εδώ με το λογιστή να
1: προσοχή
0: δώσει...
1: μεγάλη θέλει εδώ, γιατί εδώ είναι με ευαίσθητο το σημείο. Θυμίζω ότι τα ακίνητα που κληρονομούνται όταν ένας κάτοικος κατοικεί σε ένα κράτος, εμπροκειμένο στην Αμερική,
0: ναι,
1: και το ακίνητο στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος, φορολογούνται στο άλλο κράτος. Τα ακίνητα φορολογούνται εκεί που είναι, στο άλλο κράτος φορολογούνται.
0: Μάλιστα.
1: Συνήθως δεν έχει απέτηση το κράτος στο οποίο βρίσκεται.
0: Διαμένει ο άλλος.
1: Ναι. Διαμένει, ναι. Αλλά αυτό πρέπει να διαβάζει κανείς και τη διμερή σύμβαση αποφυγής της φορολογίας για να είναι σίγουρος ότι όλα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Αποδείξτε τα πανών. Περνάμε σε άλλο μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Σεϊμένη. Είμαι, λέει, 83 ετών, συνταξιούχος επιχειρηματίας και έκανε ερώτηση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail της ΑΑΔΕ κατά πόσον υποχρούμε να διατηρώ αποδείξεις αγοράς και για πόσο χρόνο. Μου απάντησαν με μια λίστα νόμων και διατάξεων που ισχύουν για την περίπτωσή μου, χωρίς να μου δώσουν απάντηση στην ερώτησή μου. Τι ισχύει λοιπόν ακριβώς κάθε χρόνο στην περίπτωσή μου για τις αποδείξεις δαπανών? Θυμίζω, 83 ετών, συνταξιούχος επιχειρηματίας.
1: Κοιτάξτε, οι αποδείξεις δαπανών από το 2025 έχουν καταργηθεί οι χειρόγραφες αποδείξεις. Αυτό το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος έχει διαβάσει το νόμο 5222-25 το ξέρει αυτό. Λοιπόν, μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας επιτρέπεται η έκθεση χειρόγραφων αποδείξεων μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Δηλαδή, χάλασες. Πάμε στο σούπερμάρκετ, χάλασε το μηχάνημα. Το μηχάνημα, ναι, που κόβεται. Το μηχάνημα του ηλεκτρομηχανή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να κόψει αποδείξεις χειρόγραφες, γιατί δεν μπορεί να σταματήσει η ροή των πραγμάτων, και μετά όταν θα τα φτιάξουν να επαναφέρουν το σύστημα όπως λειτουργεί. Λοιπόν, σήμερα θυμίζω ότι επικρατούν οι ηλεκτρονικές αποδείξεις, έτσι, που είναι η φορολογική και οι ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, το λέμε αυτό.
0: Ναι.
1: Η μέσα παροχής, παρόχου κτλ. Αυτά είναι τα ηλεκτρονικά. Τώρα, ποιοι πρέπει να κόβουν αποδείξεις αυτές οι ηλεκτρονικά μέσα πνευμής? Οι φορολογούμε που είναι πάνω από 70 ετών. Άρα ο φίλος μας που είναι 80 τόσο χρονών δεν πρέπει να ανησυχεί. Έχει απαλλαγή από και από τις ηλεκτρονικές. Γιατί ο νόμος λέει ότι και οι φορολογούμενοι που είναι πάνω από 70 χρονών και τα άτομα από αναπηρίας πάνω από 80%, και ότι όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, αυτοί που δεν μπορούν να εξυπηρετούν τον εαυτό τους ανάπηροι και εξυπηρετούνται από άλλα πρόσωπα με δικαστική απόφαση, η φορολογική κάτοικη αλλοδαπής που υποβάλλουν δήλωση στην Ελλάδα, πώς θα μπορούν να αποδείξουν αφού να ζουν στο εξωτερικό? Δεν είναι υποχρεωμένοι να κόψουν. Οι δημόσιοι λειτουργοί που είναι στο εξωτερικό, οι Έλληνες που υπηρετούν, όπως είπαμε, σε δημόσιους οργανισμούς του εξωτερικού ή επιχειρήσεις ιδιωτικές, δεν μπορούν τώρα από το Λονδίνο να έρθει να παίρνει αποδείξεις ο άνθρωπος. Επίσης, αυτοί που υπηρετούν τη στρατιωτική του θητεία. Επευκαιρία τα λέμε και αυτά για να τα ακούσουν όσοι θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Επίσης, όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Όσοι διαμένουν σε οικικούς ευγυρίας και οι φυλακισμένοι. Αυτοί λοιπόν όλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να κόβουν ούτε ηλεκτρονικές αποδείξεις. Δηλαδή ούτε έγχαρτες ούτε ηλεκτρονικές. Δεν ξέρω τώρα γιατί στην εφορία του δώσαν του ανθρώπου ένα μάτσο με νόμους, με γάμα, δέλτα, εδάφια, υποεδάφια, παραγράφια κτλ. Τι να καταλάβει τώρα ο άνθρωπος από αυτά? Εμείς θα διαβάζουμε που είμαστε επαγγέλματος και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε. Λοιπόν, καλά είναι στην εφορία λοιπόν να δίνουν στους απλούς ανθρώπους απλές απαντήσεις. Μην τους δίνουν τώρα χαρτιά γιατί βαριούνται να τους πούνε την αλήθεια. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν, πρέπει να εξυπηρετούν τους εγκαιρεούς ανθρώπους που κυκλοφορούν στον δρόμο. Τους ρωτάνε κιόλας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, κύριε Σεϊμένη. Πολύ μεγάλη έτσι, αγωνία παρακολουθούν και περιμένουν οι ακροατές να απαντήσετε κάθε εβδομάδα. Το λέω διότι εδώ δέχουμε μηνύματα ότι ακόμα δεν έχουμε απαντήσει στο ερώτημά τους. Αν ξέρετε τι μηνύματα λαμβάνει, αυτά που τους στέλνουμε εμείς εδώ, τα μηνύματα τα οποία λαμβάνει ο ίδιος, προσέξτε, και ο ίδιος απόλυτα, με απόλυτη ιεράρχηση, αναλόγως την ημέρα και τις ώρες που έχετε στείλει το μήνυμα, απαντά, κατηγοριοποιεί και ομαδοποιεί. Δεν ξεφεύγει τίποτα από τον κύριο Σεϊμένη. Τα έχει πει κάθε χρόνο σε τέλος κάθε έτους, σεζόν που κάνουμε, πριν φύγουμε δηλαδή για διακοπές. Απαντάει και λέει σε πόσα ερωτήματα απαντήσαμε, πόσα ήταν τα ζητήματα, τα θέματα και όλα αυτά. Οπότε υπάρχει πλήρης εδώ. Παρουσία του πελάτη γίνεται η όλη διαδικασία.
1: Προσπαθούμε, οπότε, κύριε Γιαννέτη, να τους εξυπηρετήσουμε όλους. Αυτά τα ερωτήματα που έχουμε σήμερα έχουν δοθεί πριν από 2 μήνες
0: περίπου. Έτσι. Λοιπόν, γιατί έχω εδώ έναν αγαπητό φίλο από την ΚΟ, ο κύριος Γιώργος, του οποίου τώρα το σημειώνω να καλέσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο την κυρία Γεμελιάρη, να του δώσει το δικό σας αριθμό τηλεφώνου που δίνουμε στο κρατές μας, να καλέσει από Δευτέρα για να δώσει, να πάρει, αν θέλει, μια πιο γρήγορη απάντηση. Επαναλαμβάνω, για να μην έχει κανένα ζήτημα και δεν φοβόμαστε να ρωτήσουμε τίποτα. Ιδίως ο Σεϊμένης, αλλά και ο Διονύσης Ρίζος, το Γιώργο τον Ψάλτη τη Πέμπτη, που απαντάει εργασιακά, δεν φοβούνται και το έχουν αποδείξει. Ιδίως ο Σεϊμένης, που μιλάμε εδώ πάρα πολλά χρόνια, όχι να μπαίνει και να ανοίγει κλειστές πόρτες γραφείων, αλλά και να καταχαιριάζει από τον αέρα του Sky πολλούς, οι οποίοι μετά ζητάνε και το ηχητικό για να δώσουν απαντήσεις σε εσάς που έχετε τα προβλήματα με το δημόσιο και με την εφορία. Άρα λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο, αφήστε το ότι δεν απαντάμε και φοβόμαστε. Όχι, όχι εδώ. Αλλού μπορεί. Εδώ δεν φοβάται κανένας, ιδίως ο Σεϊμένης, το οποίο του δίνουμε και παραχωρούμε τον αέρα του Sky κάθε Σάββατο 6.30
1: μετά. Να πάρει ένα τηλέφωνο τώρα. Τόσο δύσκολο είναι να πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Θα το δώσω, κύριε Σεϊμένη, μην αγχώνεστε. Απλά είναι προφανώς άνθρωπος εκνευρισμένος, έχει τα δικά του ζητήματα. Το καταλαβαίνουμε.
1: Είναι εκνευρισμένος, να ηρεμήσει και μετά.
0: Προφανώς.
1: Να πάρει εκνευρισμένο και
0: μετά. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, η σύζυγός μου έχει πιστοποιημένη να περιέχει 81%, κύριε Σεϊμένη, μας λέει ακροατή. Έχει στο καθαριστικό μου επιπλέον φόρο εισοδήματος 10.000 ευρώ.
1: Βγήκε μια πολύ, πολύ, πολύ καλή απόφαση από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Θυμίζω ότι είναι υπάλληλη της εφορίας μέσα, έτσι, δεν είναι κανείς ξένος. Μεταξύ τους θα κάνουν. Λοιπόν, και βγήκε λοιπόν και δικαίωσε το φορολογούμενο, γιατί ισχυρίστηκε αυτός ότι εγώ δεν έχω βάλει, δεν έχω λεφτά να πληρώσω για να εξυπηρετήσουν τη σύζυγό μου με τη φροντίδα που χρειάζεται, ας πούμε, έτσι, για το πρόβλημα που έχει. Είναι ανάπηρη η σύζυγος.
0: Ναι.
1: Και τους είπα ότι εγώ τη φροντίζω. Άρα, με το να τη φροντίζω, όμως, εγώ περιόρισα την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. Έτσι έγραψε αυτή την προσφυγή που έκανε. Και το έκανε δεκτό η εφορία. Δηλαδή, απίστευτο. Ήταν να πληρώσει 3 χιλιάρικα, του βάλε 16, με τα τεχνίδια πήγε 16. Και μετά με την προσφυγή που έκανε, δέχτηκε ότι αυτός φροντίζει τη γυναίκα του, αλλά με το να τη φροντίζει περιορίστηκε η επαγγελματική του δραστηριότητα και του αφαιρέσαν τα τεκμήρια. Το λέω αυτό γιατί αν συμβαίνει το ίδιο και σε άλλους, να το χρησιμοποιήσουν αυτή την απόφαση της επίλυσης διαφορών, γιατί είναι μέσα από την εφορία βγαλμένη και έχει μεγάλη σημασία.
0: Σωστά.
1: Και το δικαστήριο να ήταν καλό ήταν βέβαια, αλλά και αυτό καλό είναι.
0: Τέλεια. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σεϊμένη μου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για ακόμα πολλά ερωτήματα, τα οποία όσα προλάβω να απαντήσετε.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
7: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον Sky.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν και από σήμερα και κάθε Σάββατο Κυριακή σε 9 ώρα το βράδυ ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός, το The Voice of Greece Powered by Telecom, είναι και πάλι η συχνότητα του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδος. Στην παρουσίαση επιστρέφει ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω αλλά και πίσω από τη σκηνή. Όλα αυτά στο The Voice of Greece Powered by Telecom, επιστρέφοντας στην συχνότητα του Sky κάθε Σάββατο Κυριακή. Εκεί είναι το βράδυ και βεβαίως τιμήσατε την προηγούμενη εβδομάδα το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη και φυσικά με πολύ πολύ θερμή υποδοχή και στην Πάολα η οποία πλέον θα κάθεται στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Κύριε Σιεμένη και πάλι καλημέρα, καλό πρωινό, επιστροφή στον αέρα του Sky. Ένφια κύριε Σιεμένη, σε ποια περίπτωση ο φορολογούμενος μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών ή και με κάθειρξη, τι συμβαίνει, γιατί?
1: Κοιτάξτε, όταν δεν δηλώσει κανείς τα ακίνητά του, μια ακίνητη περιουσία ας πούμε, όλα τα ακίνητα έτσι, και από τα οποία θα προκύψει φόρος άνω των 100.000 ευρώ, όχι λιγότερο, πάνω από 100.000 θα προκύπτει φόρος, τότε λοιπόν στην περίπτωση αυτή τιμωρείται με τουλάχιστον 2 ετών φυλάκιση. Και αν ο φόρος που προκύπτει είναι πάνω από 150.000, τότε θα τιμωρηθεί με κάθεξη, λέει ο νόμος, που η κάθεξη είναι από 5 χρόνια μέχρι ισόβια, θυμίζω. Έτσι. Αυτό συμβαίνει, γενικά είναι ο κανόνας. Δηλαδή, άμα η αποκριβή, όχι η αποκριβή σε ύλη, ο φόρος που προκύπτει από την αποκριβή σε ύλη είναι 100.000 ή 150. Είναι πάνω από 2 έτη στην πρώτη περίπτωση, πάνω από 5 έτη μέχρι ισόβια στην δεύτερη περίπτωση. Επομένως, να μην φοβούνται εκείνοι που έχουν περιουσία 100.000. Ο φόρος πρέπει να είναι 100.000 για να μην πειλαγεί κανείς. Δηλαδή, αν έχω εγώ μια περιουσία 100.000 και δεν τη δηλώσω, δεν μπαίνω φυλακή. Δεν μετράει η αξία της περιουσίας, μετράει ο φόρος του. Ξαναλέω τρίτη φορά, γιατί ορισμένοι τους το εξήγησα χθες και θέλω να το καταλάβουν καλά. Επομένως, προσέχουμε και εδώ με το λογιστή μας να έχουμε, γιατί καμιά φορά είναι οριακά τα σημεία και πρέπει να προσέχει κανείς να μην κάνει λάθος, να πάνε να είναι 101.000 και να μπει φυλακή για ένα χιλιάρικο παραπάνω.
0: Σωστά. Σωστά. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, κύριε Σιεμένη. Επόμενο. Για να εκδοθεί, κύριε Σιεμένη, μου μια οικοδομική άδεια σε περιοχή μη δασικών εκτάσεων, με ποια διαδικασία αντιμετωπίζετε εφόσον στην περιοχή ισχύουν δασικοί χάρτες?
1: Κοιτάξτε, για την έκδοση της μιας οικοδομικής άδειας, που να λέει ότι να βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει, δεν είναι σε δασική έκταση το οικόποδο και μπορεί να χτιστεί, ας πούμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν απαιτείται τώρα πλέον καμιά βεβαίωση για αποπηρεσία δασών ή άλλο αρμόδιο, ξέρω εγώ, από την δασική υπηρεσία, από το δημόσιο κτλ. Από το 21 και μετά το είδανε στο Υπουργείο, Υπουργείο
0: Ενέργειας.
1: Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ΙΠΕΝ. Βγάλανε μια απόφαση εκεί πέρα και είπαν ότι στο εξής η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μόνο με την προσκόμιση, λέει, υπεύθυνες δήλωσης από μηχανικό. Για να μην ταλαιπωρείται λοιπόν ο κόσμος από το. Από τις υπηρεσίες, θα πρέπει να έχει κάποιο μηχανικό, θα τον πληρώνει όμως. Το μηχανικό θα παίρνει μια μπούλα, η οποία θα δηλώνει ότι η θέση του ακινήτου είναι σε μη δασική έκταση. Αυτό συμβαίνει. Καλό είναι γιατί αποφεύγεται η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία. Η πολλή πληρώνει μια αμοιβή τώρα, η οποία πρέπει είναι αναγκαία, γιατί ο άλλος έχει ένα ελεύθερο επαγγελματία και πρέπει να δώσει. Αυτή τη βεβαίωση που είναι απαραίτητη για να συνεχίσει να χτίσει κτλ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε, κύριε Σιεμένη, σε ένα άλλο ερώτημα, το οποίο έχει να μας το εξηγήσετε κιόλας. Αλλά η επιχείρηση έχει συμφωνήσει να λάβει αμοιβή για δικαιώματα που παρέχει σε ελληνική επιχείρηση. όμως το τιμολόγιο που εκδίδει προσαυξάνει το ποσό της συμφωνηθής σας αμοιβής με τον αναλογούντα φόρο. Δηλαδή, έχουμε συμφωνηθής αμοιβή είναι 100.000 ευρώ. Μείον ο φόρος 20% που μας κάνει 20.000, καθαρό ποσό μένει 80.000 ευρώ, είναι η σωστή τιμολόγηση. Η συμφωνηθής αμοιβή τώρα είναι 100.000 ευρώ. Μείον 20.000 ευρώ φόρος, καθαρό ποσό 80.000 συν φόρος 20.000. Άρα λοιπόν 100.000. Λάθος τιμολόγηση. Θέλετε να μας τα πείτε λίγο, να μας τα ξεκαθαρίσετε.
1: Κοιτάξτε, όταν έχει υπογραφεί μια συμφωνία που λέει θα πάρεις 100.000,
0: ναι,
1: θα σου κρατήσω φόρο, σύμφωνα με τη κρατούντα μεταξύ των δύο κρατών, ας πούμε, ναι, και ότι θα σου δώσω τις 80 καθαρές, δεν μπορεί να τιμολογήσει μετά 100, θα τιμολογήσει 80.000. Βρήκε λοιπόν, τον βρήκε η εφορία, του είπε ότι θα σου φορολογήσω άλλες 20.000 με προστήματα. Και βέβαια αντιδράσανε εκείνοι. Πήγαν στο δικαστήριο, το Σύμβουλο της Επικρατείας όμως είπε: όχι, φίλε. Η συμφωνία λέει ότι θα φορολογηθείς, θα πάρεις 80.000 και το τιμολόγιο θα είναι για 80 καθαρό. Δεν θα βάλεις εσύ 100, επειδή θέλεις να βάλεις και το φόρο μέσα και να μην. Για να πάρεις. Έγινε αυτή αλλαγή της συμφωνίας και η εφορία, αν δεν συμφωνεί το τιμολόγιο με τη συμφωνία που έχει γίνει, δεν το δέχεται. Επομένως το δικαστήριο είπε: όχι, φίλε. Φέρε τα λεφτά και των 20.000 με προσάυξη πλέον. Ας προσέχουν λοιπόν να μην τα κάνουν έτσι κανείς. Γιατί εγώ το ξέρω αυτό συμβαίνει, η κυρία Γιαννήρη, επειδή είμαι παλιό στο επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Το ξέρω τώρα δεκαετίες ότι έτσι συνέβαινε πάντα. Πάντα συνέβαινε. Η εφορία δεν δεχότανε άλλα να λέει συμφωνία και άλλα να γράφει το τιμολόγιο. Δεν γίνεται αυτό. Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή, το δέχομαι αυτό.
0: Προφανέστατο τώρα, δηλαδή. Τέλος πάντων. Καθένας όμως μπορεί να φτιάξει όπως θέλει τα δικά του. Πάμε στο πρώτο τελευταίο ερώτημα για σήμερα. Θα τα προλάβουμε και τα δύο, κύριε Σημαίνη. Όσοι έχουν πάθει ζημιές από φυσικές καταστροφές, δηλαδή κατολιστήσεις, πυρκαγιές, πλημμύρες και όλα αυτά, τι πρέπει να κάνουν για να απαλλαγούν από τον ένφια, κύριε Σημαίνη? Δώστε μας τα φώτα σας.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να δουν ότι το κτίριο δηλαδή, έχει χαλάσει η στέγη του.
0: Ναι.
1: Η μερική ή η ολική η στέγη του, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ότι έχει πάθει ουσιώδεις βλάβες τα τυχεία του. Μπορεί να έχουν διαραγεί τα τυχεία. Έτσι είναι, μη λειτουργικό το κτίριο. Αν τυχόν παθαίνει αυτά που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Είναι ημιτελές ή και άχρηστο δηλαδή το κτίριο αυτό.
0: Ναι.
1: Μειώνεται ή μηδενίζεται η αξία του και επομένως δεν έχει ούτε το εμφία δεν πρέπει να πάρει κανείς. Και δεν του παίρνει εμφία. Για 2-3 χρόνια δεν του παίρνει. Εάν αποκατασταθεί η βλάβη, θα του ξαναπάρει εμφία. Αλλά το χτίσμα λοιπόν που είναι σεισμόχλουπτο ή πυρόπληκτο ή.
0: Ναι.
1: Από πλημμύρες και τα λοιπά. Όλα
0: πρέπει να έχει χαρακτηριστεί από το αρμόδιο κλιμάκιο που περάσει για τον έλεγχο μη κατοικήσιμου.
1: Βεβαίως. Να πάρει από μηχανικό και από την υπηρεσία, ας πούμε, να πάρει χαρτί για να μπορεί και η εφορία να του αφαιρέσει τον έμφυα. Γιατί η εφορία θέλει χαρτί. Ξέχασα να το πω αυτό και καλά με ρωτάτε. Γιατί πρέπει όταν θα κάνω τη δήλωση του Ε9 για να δηλώσω το κατάλληλο κωδικό, πρέπει να γράψω ότι να το χαρτί που έχω πάρει δεν μπορεί ο καθένας να δηλώνει μόνος του.
0: Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Σημαίνη, ποιοι από τους συμπολίτες μας ανάπηροι έχουν έκπτωση από τον έμφυα στο 100%?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέμε είναι ανάπηροι που είναι 80% και πάνω, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να υπάρχει γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ,
0: ναι,
1: ή από το ΕΣΥΕ, είναι η Επιτροπή του Στρατού, η Επιτροπή του Ναυτικού, η Επιτροπή της Αεροπορίας, γιατί έχουν κάτι αυτά γράμματα ψηλά, ΑΝΕΕ είναι του Ναυτικού, ξέρω. Λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κυρία σύνταξης ως ανάπηρος. Αν λαμβάνει σύνταξη, έτσι, αυτός. Γιατί αν λαμβάνει σύνταξη, αναγνωρίζεται η αναπηρία του, γι' αυτό το λέει έτσι. Επίσης έχει φορολογητό εισόδημα μέχρι 12.000, που προσαυξάνει 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά του, η γυναίκα του, η αδερφή του που ανήκαν η προστεργασία κτλ. Επίσης το σύνολο της επιφανίας των χτισμάτων του, των χτισμάτων της οικογένειας όλης, όσα είναι τα προστατευόμενα μέλη και έχουν χτίσματα, να μην ξεπερνάνε τα 150 τετραγωνικά. Δεν λαμβάνεται όμως υπόψη η περιουσία που έχει. Ενώ στους οικονομικά ευάλωτους είναι 9.000 το εισόδημα που πρέπει να έχουν το ανώτερο και λαμβάνεται υπόψη και τα ακίνητα που έχουν. Γιατί αν ένας είναι οικονομικά ευάλωτος και έχει ακίνητα αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ, δεν του δίνει βέβαια την έκπτωση. Και πρέπει να είναι και φορολογική κάτοικη η Ελλάδα.
0: Ελλάδος, σωστό.
1: Όχι να είναι δηλαδή να είναι ο ανάπηρος να είναι φορολογικός κάτοικος Λονδίνου, ας πούμε, και να ζει στην Ελλάδα. Όχι, πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.
0: Να είστε καλά, κύριε Σημαίνη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Ο Τάκης από το Λαγονίσι μας λέει ότι στην οδό Λιωσίων, στο ύψος των ΚΤΕΛ, είναι στα φώτα σαν φωτορυθμικά, καμιά πενταριά μέτρα. Καλημέρα, Τάκη μου, εδώ. Τα ακούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα το φτιάξουν, είμαι σίγουρος. Κύριε Παύλο, καλημέρα, καλό πρωινό. Θα το μεταφέρω και θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες, αν θέλετε. Εδώ, καλέστε μας. Αυτά από εμάς. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέσσα Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντοτε εδώ επιμελείται και μας φροντίζει μουσικός. Η Αργυρό Γεμελιάρη μας φροντίζει με τα δικά σας μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς το πρωί της Δευτέρας στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: ασθενή.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Bella FM. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν ξεσπάσει η φωτιά, ακούστηκαν εκρήξεις. Την περιοχή έχουν καλύψει πυκνή καπνή, ενώ έχει διακοπεί κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεημόνος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κοκκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. 5 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργίες στην οδό Θεμιστοκλέους, ενώ άλλη μια ομάδα 5 ατόμων επιτέθηκε ταυτόχρονα με 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργίες στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότερα από 300.000 τόνοι δίζελ θα διτεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Ανάλογα με την κατάσταση των δηληστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλα 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανέφερε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγεί σε μείωση των τιμών του δίζελ σε επίπεδα ρεκόρ διεθνώς. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τόνισε πως πρέπει να επιληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Ρίπορτο Σάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγελα ανακοινώσει λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 44χρονος που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο θηριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα χθες το πρωί στη Μοτορόλη στους Αγίους Θοδόρους. Στην εντατική νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Συνελήφθη ο εργολάβος του συνεργείου. Στο κοινωνικό πρόσημο της νομοθετικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στη λύθη για τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στέκης Θεοδωρικάκος σε ομιλία του. Όπως εξήγησε, 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας των ανθρώπων με καρκίνο, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. Η εν λόγω ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 20 Νοεμβρίου. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά Ευθύμης Ευθυμιάδης. Έκανε λόγο για τραυματίες και ζημιές από τον ισχυρό σεισμό, ενώ όπως είπε, έχουν καταγραφεί πάνω από 100 μετασεισμοί.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανάντολου ΕΦΕΣ.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεεί συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Έλα, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμήτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και βέβαια την παρέα
1: μας. Όλους εσάς, βεβαίως, όλους εσάς. Κυρίως όλους εσάς.
0: Κυρίως όλους εσάς και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέση Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174, στο Viber 698-123-1003 και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη καλοκαιρινοφθινοπορεινή παρέα, κυρία Καραμήτρου. Ο καιρός αλλάζει από Δευτέρα.
1: Φθινοπορεινή.
0: Κρυώνεις?
1: Εντάξει, δεν νιώθω και πολύ άνετα, να σου πω την αλήθεια. Αφού ξέρεις τώρα εσύ, εμένα η φυσιολογική μου θερμοκρασία είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
0: Οπότε τώρα είμαστε στις 29. Θέλουμε τρεις βαθμούς ακόμα.
1: Θέλω. Ανέβασε το λίγο, ανέβασε.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, Ευλάμπιος Ευλαμπία. Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της ανατικής ποινής, ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας. Τυχοσφαίρισης, ήχου σκουός. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, σας κάνουμε το σταυρό μας. Και παγκόσμια ημέρα πίγκλομπ. Πίγκλομπ. Πίγκλμπολ. Πίγκλμπολ.
1: Ναι.
0: Τεράστιο άθλημα.
1: Μιλάμε, εντάξει, τεράστιο άθλημα. Τι να μας ερωτήσω, ξέρεις, θα μου πεις. Θα γκουγκλάρεις τώρα.
0: Είναι συνδυασμός, λέει, τένις.
1: Τένις.
0: Πινκ-πονγκ και μπάντμιντον μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Και παίζεται στην επιφάνεια στο μέγεθος ενός γηπέδου μπάντμιντον.
1: Εντάξει, θα πάω να δω ένα ποδοσφαιράκι αύριο. Άλλο.
0: Τίποτα, καντίνες.
1: Καντίνες. Τι καντίνες, μωρέ, άσε με τώρα. Γιατί θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να βλέπω πατίνι στη Συγκρού σε λωρίδα κυκλοφορίας?
0: Είναι δυνατόν, ναι.
1: Όχι, ρε Γιώργο, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει. Όχι.
0: Δεν
1: όχι,
0: θα έπρεπε εσείς να είναι, αλλά είναι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι παιδιά, όχι. Μισό λεπτό. Πατίνι σε λωρίδα κυκλοφορίας στη Συγκρού. Όχι, όχι, παιδιά, όχι, όχι.
0: Κράνος.
1: Τι κράνος, ρε Γιώργο. Αλήθεια τώρα. Τι κράνος. Θα έρθει ο άλλος κατεβαίνοντας στη Συγκρού. Εντάξει, σε λωρίδα κυκλοφορίας. Πατίνι στη Συγκρού. Όχι, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
0: Δυστυχώς, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η παραβατικότητα σε αυτό το κομμάτι συνεχίζεται. Λοιπόν, καντίνες, το απόλυτο μηδέν σήμερα.
1: Το απόλυτο μηδέν, ε.
0: Μιχαλακοπούλου, κανένας.
1: Mm-hmm.
0: Συγκρού, κανένας.
1: Κανένας.
0: Σωληνουργίες, κανένας. Και άδειος ο δρόμος. Μήπως έκανες τίποτα?
1: Εγώ?
0: Εσύ?
1: Ή το 5% του πληθωρισμού? Θες να αρχίσω να γκρινιάζω από τώρα?
0: Δώσε.
1: Τι θέλεις
0: δώσε,
1: τώρα?
0: Δώσε, ξεκίνα από τώρα γκρινιά.
1: Μα τι θες τώρα να πω? Να πω για το 5% του πληθωρισμού? Θες να πω ότι έχει ξεκινήσει ο κόσμος κανονικά τις υποχρεώσεις του? Τι θες να πω? Θες να αρχίσω να γκρινιάζω?
0: Καλά δεν είδες που πήρε τηλέφωνο Τραμπ τον Πούτιν?
1: Ναι, και τι
0: και
1: του είπε?
0: Ρίξε αρχικά 300.000 βαρέλια τόνους δίζελ.
1: Μάλιστα.
0: Να σωθεί η Ευρωπαϊκή.
1: Θες να διαβάσουμε και πίσω και από αυτή την είδηση? Γιατί καλό είναι,
0: ναι,
1: έτσι, να διαβάζουμε πίσω από τις ειδήσεις και να εξηγούμε στον κόσμο κάποια πράγματα, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε και να μετάξει μας. Πρώτον, χρονοδιάγραμμα γι' αυτό δώσανε, Γιώργο μου?
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα λοιπόν είπαν κάτι χωρίς να δώσουν χρονοδιάγραμμα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εμείς ξέρεις, Γιώργο, είμαστε στην Ευρώπη, σωστά?
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν κάνανε οι δύο αυτές χώρες μία συμφωνία για τη χώρα του ο καθένας, δηλαδή για τη Ρωσία ο ένας, για την Αμερική ο άλλος,
0: ναι,
1: και η Ευρώπη που είμαστε εμείς και έχουμε τον πόλεμο στα πόδια μας.
0: Εκεί που είμαστε πάντα.
1: Εμείς τι κερδίσαμε ακριβώς και πού είμαστε, Γιώργο μου?
0: Θα περιμένουμε τον Ντόναλντ να τακτοποιήσει τα δικά του και θα μας δώσει και εμάς, είπε.
1: Έτσι. Με δουλεύεις?
0: Έτσι,
1: με δουλεύεις, Γιώργο? Με δουλεύεις, Γιώργο?
0: Που σου θυμίζω ξεκίνησε τον πόλεμο πάνω στη Ρωσία-Ουκρανία για να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και να υπάρχει μια προστασία από την ρωσική επιθετικότητα. Μπήκαμε εκεί οι Ευρωπαίοι, τώρα σου λέει τα βρίσκομαι τον Πούτιν.
1: Όχι, η Ευρώπη τι ακριβώς κάνει, τι γίνεται? Γιατί θες να σου πω πόσο έχει σήμερα το πετρέλαιο και η βενζίνη?
0: Ξέρω.
1: Οι Ευρωπαίοι τι κάνουν λοιπόν για αυτό το θέμα, Γιώργο?
0: Ετοιμάζονται.
1: Ετοιμάζονται τι? Αργά-αργά. Σιγούλια-σιγούλια.
0: Διαβάζ.
1: Σιγούλια-σιγούλια που έλεγε και η γιαγιά μου. Σιγούλια-σιγούλια, παιδιά.
0: Το άλλο όμως ότι πήραμε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια ως χώρα.
1: Και.
0: Μια τεράστια επιτυχία.
1: Μεγάλη, ε.
0: Θα πάρουμε μπαταρίες.
1: Θα πάρουμε μπαταρίες, ναι. Γιώργο. Ωραία. Το έχει, καλό είναι.
0: Άκου, καλό είναι.
1: Άκου, ό,τι παίρνουμε, καλό είναι. Αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Λίγο πιο γρήγορα. Πρέπει να παραγγείλουμε πετρέλαιο την άλλη εβδομάδα.
0: Άλλη, εγώ... Δεν έχει να κάνει με αυτά τα μέτρα στήριξης.
1: Ναι, με τι έχει να κάνει, με άλλα πράγματα.
0: Με μακροπρόθεσμα μέσα, βέβαια.
1: Αυτό δεν μπορώ εγώ όταν ακούω το μακροπρόθεσμο.
0: Οχ, είσαι εκνευρισμένη, δεν σήμερα πρωί-πρωί.
1: Όχι, δεν είμαι εκνευρισμένη. Είμαι με τον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο να προσπαθήσουμε να τα ξεδιαλύνουμε τα πράγματα. Να πούμε καταρχάς μια καλημέρα στην κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι αλλάζει.
1: Βεβαίως. Καλημέρα σας, κυρία Ζάγκα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Κάνετε, πώς είστε?
2: Και στους φίλους μας, τους ακροατές που μας ακούνε, πίνοντας ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ.
1: Πικρό ή κανονικό?
2: Όχι, να μην τον πάρουμε πικρό, γιατί θα γίνει κατάμαυρη η ζωή μας. Είναι που δεν είναι δύσκολη. Να βάλουμε λίγο σαχαρίτσα, μπας και τα δούμε καλύτερα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα και να σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του. Και την πληρώνουμε εμείς, τα μαγαζιά, έρχονται και είναι επιθετικοί. Και δεν είναι επιθετικοί γιατί είναι θυμωμένοι με εμάς. Είναι επιθετικοί γιατί δεν αντέχουν πια. Γιατί η τσέπη δεν έχει πολύ περιθώριο. Έρχεται ο άλλος και λέει, βάλε μου πόσο είναι σήμερα. Ανέβηκε, κατέβηκε. Έχει μια αγωνία. Αυτή η αγωνία μεταφέρεται σε όλη την κίνησή του. Δηλαδή έχει έναν εκνευρισμό στο να μπει στο μαγαζί να προλάβει. Αν τυχόν του πήρε ο άλλος τη θέση να διαμαρτυρηθεί. Γιατί δεν χτυπάνε γρήγορα την κάρτα του. Ο ντιλιβεράς θέλει στα 2 ευρώ τιμολόγιο. Άλλος καημός αυτός. Εδώ να δείτε τι γίνεται. Στα μαγαζιά θέλει ψυχίατρο να μπορεί να φέρει, όχι ψυχολόγο, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψυχολόγοι, ψυχίατρο για να φέρει μια ισορροπία στην καθημερινή συναλλαγή.
0: Ναι, δεν μου λέτε τώρα, περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης βέβαια την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι. Εκεί τι περιμένουμε να γίνει, τι εκτίμηση έχετε κάνει στις Βενζινοπόλεις?
2: Έχω μάθει ότι λέει αυτή τη στιγμή θα δώσουν πάνω κάτω, υποθέτουν 30 λεπτά για πετρελαιοθέρμανσης, επιδότηση, δηληστήρια.

0: Μιλάμε για Αττική, μην το συζητάτε καθόλου. Δεν μιλάμε για περιφέρεια. Δεν μιλάμε για νησιά.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Με παίρνουν, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Δεσμηνοπολών Ελλάδος, όλη η Ελλάδα, και με παίρνει η Βόρειος Ελλάδα. Καταρχάς πρέπει να σας το πω και από την εκπομπή σας να ακουστεί ξεκάθαρα, έχω πάρα πολλά παράπονα για από Θεσσαλονίκη και πάνω, για πειραγμένες αντλίες και για νοθεία.
1: Α, αυτό μας έλειπε
2: είναι,
1: τώρα.
2: Εντάξει,
0: πάρα πολλά.
1: Άρα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε
0: τώρα. Γιατί οι άνθρωποι λένε, δεν φτάνει, λέει, άντε, λέει, μας πήρανε περισσότερα χρήματα. Η νοθεία. Με πήρε ένας, μου λέει, σε μεγάλο μαγαζί, μεγάλου σήματος, έπαθα ζημιά. Κυρία Σάκα, με παρακαλάει. Λέγω, τι να κάνω, τι να κάνω. Απευθυνθείτε στη μαμά εταιρεία. Μου λέει, 650 μου ζητάνε ζημιά. Πού να τα βρω εγώ να τα πληρώσω. Άρα λοιπόν αυτό ας το προσέχει το κράτος και ας βγάλει έξω τα ελεκτικά του όργανα. Δηλαδή προσέξτε τι έχει κάνει στο κλάδο, να τα πούμε το όνομά τους. Δεν έχει σημασία που ανήκουμε, σημασία έχει όσοι είμαστε εκπρόσωποι των εργαζομένων να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτή τη στιγμή έχει βάλει αναβάθμιση στο σύστημα ισρών και κρόν στα μαγαζιά μας. Για να πιάσει το λαθρεμπόριο και να ελέγχει. Τρίχες κατσαρές, σας το λέω.
2: Τώρα καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά απ' την άλλη, αν το κράτος, εσείς που είστε συνδικαλιστικοί φορείς στα δηληστήρια και όλοι οι υγιείς επιχειρηματίες δεν λάβουν μέτρα, εμείς τι να κάνουμε.
0: Ακούστε,
2: βενζίνη και μέχρι εκεί.
0: Τα ελεκτικά όργανα έχουν ένα μεγάλο εργαλείο, το παρατηρητήριο τιμών. Στο παρατηρητήριο τιμών, συγγνώμη, αναφερόμεθα όλοι, που είναι οι τιμές μας. Για δες βρε παιδί μου, αυτός που πουλάει πολύ φτηνά, που πάει και το βρίσκει, που κάνανε καταγγελία και το είδα και με τα μάτια μου σε μαγαζί, 1,98 αμόλυβδη. Πώς την πουλάει αυτός την αμόλυβδη 1,98? Δεν πρέπει να τον ελέγξουμε.
1: Εντάξει κυρία Ζάγκα, θα πρέπει και εμείς οι καταναλωτές λίγο όμως
0: να είμαστε
1: λίγο πιο πονηρεμένοι, θα έλεγα.
0: Ναι. Λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, είδατε, η φωνή μου φόρτωσε από αυτό που αισθάνομαι ότι πρέπει να σας μεταφέρω. Μετά, τα 30 λεπτά που υποτίθεται ότι θα φέρουν στο πετρέλαιο θέρμανση, πες ότι θα πάει στο 1,60. Δεν θα πουλήσουμε. Σας το λέω. Δεν θα πουλήσουμε καθόλου.
2: Κυρία Ζάγκα, εσείς αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχέδιο. Να κρυώνουμε όλοι, να αγκαλιαζόμαστε, να φιλιόμαστε, αναγκαστικά να πηγαίνουμε
1: κυρία αγάπη, αυτό, σε έρωτα. Κυρία Ζάγκα, αυτό είναι το σχέδιο του Γιώργου Γρηγοριάδη.
2: Στη συνέχεια να κάνουμε, στη συνέχεια αφού θα αγκαλιαζόμαστε, θα κάνουμε πολλά παιδιά. Θα λύσουμε και την υπογεννητικότητα. Τι άλλο θέλετε?
1: Σίγουρα.
0: Όχι.
2: Ευρωπαϊκό σχέδιο.
0: Να κάνει το καλύτερο που μπορεί, να κατεβάσει όσο μπορεί. Εξάλλου μην ξεχνάτε, είπανε βήμα-βήμα θα πάει και θα πηγαίνουνε. Κάθε 15 μέρες.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εντάξει.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα ας μην ξεκινήσει με μεγάλη τιμή. Γιατί είναι άδειες οι δεξαμενές των ανθρώπων. Δεν έχουν καύσιμο.
1: Πάντως, για να κλείσουμε, κυρία Ζάγκα, εγώ θα σας θυμίσω κάτι. Εγώ για να κλείσουμε, κυρία Ζάγκα, ότι πριν από λίγο καιρό, μία εβδομάδα πριν τη διάθεση του πετρελαίου, είχαν ξεκινήσει ήδη οι προπαραγγελίες. Αν θυμάστε. Λοιπόν, αυτά.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία Ζάγκα.
0: Ευχαριστώ. Καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Πάμε και στον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Ο οποίος ξέρει πολύ καλά και την αγορά και δεν ξέρω, κύριε Χατζηθεοδοσίου, αυτό το 5% του πληθωρισμού, ενός πληθωρισμού που φαίνεται ότι τα σκύπτρα κρατάει η ενέργεια, πώς έχει χτυπήσει στην αγορά και πώς μεταφράζεται στην αγορά και πώς θα μεταφραστεί στην αγορά ένα 5% του πληθωρισμού που, ξαναλέω, τα σκύπτρα κρατάει η ενέργεια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γαμίτου, καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη.
2: Καλημέρα.
3: 5,1 ήταν το Σεπτέμβριο. Τώρα επιτρέψτε να πιστεύω ότι είναι πολύ ψηλότερο.
1: Και όλα γιατί... μέσα σε 10 μέρες του Οκτωβρίου.
3: Να σας πω γιατί. Γιατί το είπατε νομίζω λίγο πριν. Η ενέργεια είναι αυτή η οποία ουσιαστικά πολλές φορές παράγονται τα προϊόντα, μεταφέρονται τα προϊόντα. Ναι. Άρα κάθε αύξηση τι κάνει, αυξάνει τον πληθωρισμό.
1: Ναι.
3: Πρέπει να σας πω ακόμη ότι εάν μιλάγαμε πριν ένα μήνα, αν θυμάστε, λέγαμε τότε ποιο είναι το σοβαρότερο θέμα, λέγαμε ακρίβεια στέγη ενέργεια. Τώρα λέμε ενέργεια ακρίβεια στέγη, δηλαδή η ενέργεια η οποία τι κάνει, πλήττει και τα νοικοκυριά, αυτό που συζητάγατε τόση ώρα, που όταν τα πλήττει τι σημαίνει, μειώνει το εισόδημά τους. Και όταν μειώνει το εισόδημά τους έχουν μικρότερο διαθέσιμο.

0: θέσιμο εισόδημα. Πλήρη τη επιχειρήση, υψηλότερο κόστο λειτουργία. Τα ρεπορτάζ που κάνετε το βλέπετε ότι ειδικά οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις έχουν τεράστιο θέμα. Γιατί
1: εσείς φοβάστε άνθηση, δηλαδή, κύριε Χατζηθεοδοσίου, ότι θα σκάσει στην αγορά, θα έχουμε προβλήματα στην αγορά ακόμα και με εταιρείες που δεν θα μπορούν να συντηρηθούν και θα κλείσουν?
0: Βέβαια. Μπορώ να σας πω σαν στοιχεία, τον τελευταίο χρόνο έχουν κλείσει 32.000 επιχειρήσεις. Και λέμε αυτές που κλείσανε, γιατί όσες άλλες έχουν πολλές φορές δεν μπορούν να κλείσουν, γιατί για να κλείσει πρέπει να πληρώσει εφορία, πρέπει να πληρώσει ασφαλιστικά ταμεία. Τι κάνουν? Απλά μένουν αυτό που λέμε εμείς ζόμπι. Δηλαδή μένει και ανοίγει μια άλλη επιχείρηση ή δεν κάνει τίποτα, γιατί δεν αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του και φαίνεται δίθεν ανοιχτή. Πρακτικά, νομίζω ότι είναι εμφανές. Εστίαση, για παράδειγμα, ζαχαροπλαστεία, φούρνοι, στους φούρνους από για πρώτη φορά. Όπως ανοίγει η ομοσπονδία τους, όταν 1.500 φούρνοι έχουν κλείσει το τελευταίο διάστημα, περισσότεροι από όσους έχουν κλείσει την κατοχή, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι το θέμα ενέργειας, το θέμα δηλαδή κόστος λειτουργίας, είναι πάρα πολύ σοβαρό στη λειτουργία. Γιατί ό,τι και αν λέμε, κυρία Καραμίτρου, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο καθόλου να μπορέσεις να λειτουργήσεις σε μια αγορά με τόσο αυξημένο κόστος και αυτό να το περάσει τον πελάτη. Γιατί από ένα σημείο και μετά, αν αυξήσεις την τιμή, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να καταφέρεις να τον κρατήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, φανταστείτε τι σημαίνει ένα ζαχαροπλάστης να κάνει αύριο 20% αύξηση της τιμής. Πώς θα μπορέσεις να μεταφέρεις αυτή την τιμή? Δεν θα ψωνίσεις κανείς. Τι κάνεις?
2: Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα, κύριε Χατζηδημοσίου, συγγνώμη, ότι από την άλλη πλευρά και ο καταναλωτής, όταν ας πούμε δει μια τιμή την οποία δεν μπορεί να. Τέλος πάντων,
1: την οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
2: Τι θα κάνει? Δεν θα ψωνίσει.
1: Δηλαδή, αυτό λέω.
0: Λέω ότι.
2: Δηλαδή, από τη μία πλευρά.
0: Γίνεται ένα λάθος, και επιτρέψτε να σα πω ως οικονομολόγος, ένα λάθος, όταν λέμε αυτή η λέξη απορροφά στην τιμή, αυτό έχει μια λογική. Απορροφά στην τιμή, αλλά αν απορροφώντα την τιμή δουλεύει κάτω του κόστου, τι κάνει? Δουλεύει με ζημιά. Ποια είναι η απόδειξη, για παράδειγμα, πριν από αυτό το διάστημα? 9,5 δισεκατομμύρια είναι τα νέα χρέη στην ΑΔΕ. Προσέξτε εδώ, πριν τη μεγάλη κρίση τώρα της ενέργειας. Άρα πρακτικά, ένα μεγάλο μέρος από αυτό που λέμε αύξηση πολλές φορές είναι αδύνατο να μεταφέρεις. Αυτό που σας έλεγε η κυρία Ζάγκα, τι σας είπε που εδώ είναι ένα άλλο προϊόν. Λέει, πετρέλαιο θέρμανσης, εάν κρατηθεί στο 1,6, δεν θα πουλήσω, γιατί ένα μεγάλο μέρος δεν αγοράζει. Mm-hmm. Ποιος δεν ξέρει ότι ένα μεγάλο μέρος των πολυκατοικιών στη χώρα πλέον δεν έχει καλοριφέρ.
2: Μα και μοσχάρι στα 18 ευρώ πάλι δεν αγοράζεις. Ή αγοράζεις πολύ περιορισμένη ποσότητα. Φέτα στα 16 ευρώ πάλι δεν αγοράζεις. Ή αγοράζεις μια περιορισμένη ποσότητα. Ή θα αγοράσεις τη φέτα, αλλά δεν θα αγοράσεις κάτι άλλο. Έτσι πάει. Όταν έχεις ένα μισθό, ο οποίος είναι πολύ συγκεκριμένος, γνωρίζεις και μέχρι πού μπορεί να ξοδέψεις. Πετρέλαιο στο σπίτι δεν θα βάλεις, αν δεν έχεις χρήματα.
0: Πολύ σωστά. Φανταστείτε εδώ, μιλάμε πάντα για βασικά αγαθά. Αυτοί που σήμερα πλήττουν το παραπάνω είναι, ας πούμε, το λιανικό εμπόριο, δηλαδή ένδυση, υπόδηση. Δεν θα πάει να αγοράσει κανείς τώρα. Δεν είναι λογικό. Δηλαδή θα έχει χρήματα να αγοράσει, αλλά αυτό θα δούμε σε λίγο καιρό ότι θα χτυπήσει αυτόν τον κλάδο και θα λέμε μειωμένο τζίρο και αυτό έχει αυξημένο κόστος. Είναι μια λυσίδα. Με λίγα λόγια, η ενέργεια είναι μια λυσίδα που χτυπάει και τον καταναλωτή και την επιχείρηση. Και βεβαίως, επειδή θα ξαναπώ, είναι ένα θέμα που θα μου απαντούσε κάποιος, δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Πρέπει να ξαναπώ ότι κάθε κυβέρνηση κρίνεται από τις ευρωπαϊκές για το μέτρα που παίρνει. Θέλω να σας πω μια παρατήρηση εδώ που την πιστεύω πάρα πολύ. Ήμουνα στο ΣΕΒ και άκουσα, σας λέω με χαρά, ότι ανακοινώθηκαν 95 εκατομμύρια για να στηριχτούν ουσιαστικά 200 ενεργοβόρες βιομηχανίες. Θα σας πω το παράπονο μου ως εκπρόσωπος μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να δεν βρέθηκε ένα ευρώ να δοθεί στο φούρναρι, στο ζαχαροπλάστη, να βρεθεί στους ψαράδες. Δηλαδή, αυτό που λέω πολλές φορές, όταν δίνονται λεφτά πρέπει να δίνονται ισομερώς, όλοι να πάρουν κάτι. Και όταν δίνουμε λεφτά, θα πρέπει όλοι να τα πληρώνουμε ισομερώς ανάλογα με το εισόδημα. Νομίζω ότι είναι άδικο να λέμε ότι αυτοί πονάνε, και εγώ λέω ότι πρέπει να στηριχτούν. Ναι, αλλά και ο φούρνας πονάει.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα πέρα.
1: Δίκαιο.
2: Σε όλη
1: αυτό
2: την
1: που
2: Ευρώπη,
1: λέτε είναι δίκαιο.
2: Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κοινωνικές αναταραχές και το νούμερο ένα ζήτημα.
1: Να δεν είδεστε όλων, στις Βρυξέλλες.
2: Είναι η ακρίβεια, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Το κόστος ζωής γενικότερα και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στο Βέλγιο.
1: Και δεν ξέρω και κατά πόσο αυτή η λύση που έχει προκριθεί, δηλαδή το να αυξάνεται το εισόδημα, είναι σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Δηλαδή, αν είναι να αυξάνεται το εισόδημα, αλλά ταυτόχρονα να αυξάνονται και οι τιμές, είναι σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Δεν ξέρω αν είναι λύση αυτό.
0: Είναι έτσι, αλλά επιτέλου αυτό που ο κ. Γεωργιάδης είπε πολύ σωστό. Καταρχήν θα σα πω ότι αυτό που λέω για τη χώρα μας ισχύει για όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν λειτουργεί σωστά σε σχέση με τις οικονομίες και τον κόσμο. Και σωστά λέτε ότι και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ισπανία, λέτε τώρα, θα δείτε σύντομα και στην Ιταλία από ό,τι φαίνεται. Είναι ένα παζλ αυτό το οποίο η Ευρώπη συνολικά πρέπει να επανακαθορίσει την πολιτική της.
1: Και με τον Αραμπά, όλα... κύριε Χατζη Θεοδοσίου, η Ευρώπη πάει με τον Αραμπά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να γίνει το μεγάλο κακό. Το μεγάλο κακό, να το εξηγήσουμε πολύ απλά, σημαίνει ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν ακρότητες. Οι δυνάμεις της ακροδεξιάς ανεβαίνουν παντού εξαιτίας αυτού του προβλήματος, για πέρα συνδεθεί. Όσο η Ευρώπη το αφήνει για το μέλλον, τότε η έκρηξη θα μεγαλώνει και το καταλαβαίνουμε. Για ξέρετε, όλοι παρακαλάμε και δεν το λέμε ποτέ, να μην πέσει άλλη μια βόμβα στο Ιράν. Γιατί αν πέσει άλλη μια βόμβα στο Ιράν, τότε αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί στα καύσιμα.
2: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε.
1: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
2: Θα τα ξαναπούμε. Βαρύ το πρώτο μέρος που πήγαμε.
1: Αποτυπώνει όμως, Γιώργο, ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχεις στην δίκιο. Οικονομία και στην κοινωνία.
2: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός όλοι θα είναι.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ολοσχερός καταστράφηκε ευαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονο στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά, ενώ ακόμη μια ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε με τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομολογό του. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Και ο καιρός νεφώσης πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 35 πρώτα λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Περίμενε. Πριν προχωρήσεις, έχω να σου πω.
0: Ό,τι πεις.
1: Δεν είναι οποιοδήποτε Σάββατο αυτό το Σάββατο.
0: Α,
1: είναι το Σάββατο που στις 9 το βράδυ, τι αρχίζει? Ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός. Το The Voice. Το οποίο είναι και πάλι στη συχνότητα του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου, Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Μάλιστα.
1: Υποδέχονται το βράδυ την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Στην παρουσίαση επιστρέφει ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω και πίσω από τη σκηνή. Το βράδυ λοιπόν όλοι στις 9 στις οθόνες μας, γιατί αρχίζει και πάλι το Voice.
0: Καθυλωνόμαστε και περνάμε όμορφα. Βέβαια θα είναι απόν ο μεγάλος Γιώργος Μαζωνάκης. Εντάξει.
1: Ένας θα είναι απόν. Δεν το ξέρουμε.
0: Μακάρι να μην είναι απόν.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρη. Εγώ νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν μπορεί να είναι απόν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι πάντα εδώ. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, απολαμβάνουμε το βράδυ Voice. Ναι, ένας ωραίος ήλιος, κυρία Καραμίτρου.
1: Το βλέπω.
0: Κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή του στον Αττικό ουρανό.
1: Το βλέπω.
0: Και εγώ θα επιμείνω, το μεγάλο σχέδιο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων είναι...
1: Το ποιο?
0: Το μεγάλο σχέδιο.
1: Ναι.
0: Να κρυώνουμε,
1: ναι.
0: Να πλακωθούμε στις αγκαλιές, αφού θα είμαστε αγκαλιασμένοι να κάνουμε και ό,τι άλλο πρέπει να κάνουμε.
1: Αυτό είναι το σχέδιο της Φόντερ Λάιεν.
0: Βεβαίως.
1: Που έχει πάρει μέχρι στιγμής 4 αυξήσεις. Νόμιμα η γυναίκα, για όνομα του Θεού. Δεν θα ήθελα, κυρία Φόντερ Λάιεν, να νομίζετε ότι αφήνω υπονοούμενο ότι τις αυξήσεις σας δεν τις πήρατε νόμιμα. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ως υπάλληλος τις πήρατε νομιμότατα. 4 αυξήσεις έχει πάρει η γυναίκα.
0: Γιατί τι σκέφτηκε.
1: Μπράβο τη.
0: Κάτσε να σου συνεχίσω.
1: Αλλά με τον Αραμπά, τι λύση θα βρούμε για τους Ευρωπαίους. Για τους Ευρωπαίους.
0: Αγκαλιασμένοι λοιπόν, καθώς θα είμαστε κάτω από τα σκεπάσματα για να ζεσταθούμε.
1: Τι έχουμε πάθει.
0: Θα προβούμε και σε κάποιες πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα. Εκεί λοιπόν τι θα γίνει μετά, αμέσως μήνα. Θα κάνουμε παιδιά, πολλά παιδιά. Όλη η Ευρώπη θα γεμίσει με παιδιά. Καταπολεμάς και το θέμα της υπογεννητικότητας.
1: Αυτό είναι πολιτική τώρα που αναλύει.
0: Και είναι πολιτική. Έξω. Θα γίνουν πάρα πολλά παιδιά, θα λύσουμε το δημογραφικό.
1: Ναι.
0: Θα αναπτυχθεί η Ευρώπη.
1: Δεν θα βρίσκετε, κυρίες και κύριοι, σπίτι για να μείνετε, γιατί τα ενίκια έχουν πάει εκεί που έχουν πάει. Οι τροφές, οι παιδικές, έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό στην εκπομπή μας μετά. Θα δείτε που έχουν φτάσει. Λοιπόν, σε μια χώρα που θέλει να λύσει το δημογραφικό.
0: Το βλέπει το ποτήρι μισό.
1: Σήμερα έχω έρθει με πολύ.
0: Όχι, τι έχει πάθει σήμερα.
1: Θα σου πω, χθες πήγα μία βόλτα και με σταματούσε συνεχώς ο κόσμος. Θα σου πω τι έχω πάθει σήμερα. Δεν έχω έρθει έτσι από μόνη μου. Θα σου πω. Χθες λοιπόν πήγα μία βόλτα. Πήγα το απόγευμα βόλτα την Πουπέ. Και εκεί λοιπόν που πήγαινα βόλτα την Πουπέ, με σταματούσε ο κόσμος.
0: Μείωση
1: στις τιμές. Έλεγε...
0: Μείωση στις τιμές των τροφών των ζώων. Αυτά υπάρχουν, είναι αλήθεια.
1: Να τελειώσω τη φράση μου.
0: Ναι.
1: Με σταματούσε λοιπόν ο κόσμος και μου έλεγε: θα συνεχίσετε για πολύ ακόμα να ασχολείστε με τη Βίσκα τον Καρβέλα και να μην ασχολείστε με τα προβλήματά μας, κυρία Καραμίτρου?
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Και λέω, κοιτάξτε, θα ασχολούμαστε με όλα και έχετε απόλυτο δίκιο, θα ασχολούμαστε και με τα προβλήματά σας. Γι' αυτό. Δεν ήρθα έτσι ξαφνικά, δεν είμαι τρελή. Δηλαδή.
0: Ποιος είπε κανείς τέτοιο πράγμα? Προστεύω, ας πούμε.
1: Δεν μου έχεις πει ακόμα τίποτα για τους ακροατές μου.
0: Λοιπόν, έλα,
1: τους αγαπημένους.
0: Πάμε εδώ τα μηνύματά σας.
1: Τις λατρείες μου. Πού είναι σήμερα οι λατρείες?
0: Εδώ είναι όλοι.
1: Όχι όλοι, δεν μου έχεις πει τίποτα.
0: Περίμενε.
1: Ούτε για το λέω πολλά ψέματα, τίποτα δεν μου έχεις πει. Πού είναι όλοι αυτοί σήμερα?
0: Λοιπόν, πάμε στη σειρά. Παναγιώτης.
1: Ναι,
0: καλημέρα στην παρέα. Προσωπικά ανήκω στο δεξιό χώρο. Θα ήθελα από εσάς μια αντικειμενική εκτίμηση για το Ρούμπιο στην Ελλάδα. Λοιπόν, Νίκος, καλημέρα από Νέα Παλίνη. Σπύρος, καλημέρα παιδιά. Ανδρέας, καλημέρα. Όπως είναι και δυνατό να βλέπεις πατίνι στην Πειραιώς να περνάει τα φανάρια με κόκκινο,
1: σωστό,
0: να βλέπεις
1: τρίκυκλα
0: χωρίς φώτα στην Πέτρου Γκάλη στην Πειραιώς, παντού. Όπως είναι δυνατό να βλέπεις αρκετούς φωνιάδες μεθυσμένους τώρα το πρωί και το πιο δυνατό απ' όλα να μην βλέπεις πουθενά, λέει, ούτε ένα περιπολικό.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Χρήστος, καλημέρα σας από το κρύο Μαϊλιόλου στο Βουκουρέστι. Τασούλα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από τις Σέρες. Γιώργος, κάτι είναι για την προηγούμενη εκπομπή για τον κύριο Σεϊμένη. Χρήστος, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αντλίες θερμότητας για να μην χρειαζόμαστε το πετρέλαιο. Κώστας ο άλλος, καλημέρα σας Μίνα και Γιώργο, μας λέει. Θα μας τα θυμίσετε όλα αυτά που με αγανάκτηση λέτε από μικροφόνο όταν θα έρθουν οι ευρωεκλογές. θα σας τα θυμίσουμε. Καλό είναι να τα θυμάστε και εσείς και να τα.
1: Όχι, εδώ είμαστε.
0: Κρίνετε και μόνοι σας, έτσι, όχι, και να βγάζετε τα συμπεράσματά σας.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε εμείς. Τι, βεβαίως, τι θα.
0: Λοιπόν, καλημέρα τα καθαριστήρια. Να δείτε πόσο ενεργοβόρα είναι, μας λέει ο Παναγιώτης.
1: Α, τα καθαριστήρια. Έχουν δίκιο, βέβαια. Έχουν δίκιο τα καθαριστήρια. Είδες, λέμε συνέχεια για τους φούρνους, τα ζαχαροπλαστεία, την εστίαση, τα καθαριστήρια. Σωστά. Ναι, ναι.
0: Κώστας, καλημέρα σας. Είμαι ο Κώστας. Κυρία Καραμήτρου, εσείς είδατε πατίνι να κατεβαίνει τη συγκρούμη σας. Εκπλήσει το γεγονός. Είμαι επαγγελματίας οδηγός σε τουριστικό βαν και καθημερινά βλέπω απίστευτα τα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην πανόρ μου και μόλις με προσπέρασαν τρία πατίνια, λέει, τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα. Και
1: ορίστε ο άνθρωπος. Να τα.
0: Ναι. Ήδη έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Πρέπει να έχουμε νεκρούς δηλαδή για να απαγορευτούν. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο. Η μικροκινητικότητα ξεκίνησε ως μια λύση στο κυκλοφοριακό και τα πατίνια, έτσι. Απ' την άλλη, για να επενδύσεις τη μικροκινητικότητα, θα πρέπει να έχεις και τις κατάλληλες υποδομές στους δρόμους της χώρας, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να κινούνται κάπου με ασφάλεια. Δυστυχώς στην Ελλάδα θέλουμε μικροκινητικότητα χωρίς να έχουμε υποδομές. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που πολύ καλά.
1: Τι υποδομές θες, ρε Γιώργο, για να εξηγήσεις ότι δεν μπορείς στη Συγκρού να πηγαίνεις σε Λωρίδα ή στην Πειραιώς με πατίνι. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Πού μπορείς να πας με πατίνι.
1: Έτσι. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Πού μπορείς να πας με πατίνι.
1: Έτσι. Συγγνώμη δηλαδή. Ναι. Πάντως στη Συγκρού και στην Πειραιώς, σε Λωρίδα ή στον Κηφισό δεν μπορείς να πας με πατίνι. Ή στην Αττική Οδό. Πώς θα το
0: αλλά
1: κάνουμε δηλαδή.
0: Απαγορεύεται.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Πώς θα γίνει.
0: Αλλά εγώ λέω και στους μικρούς δρόμους. Μέσα στις πόλεις. Πού μπορείς να πας με πατίνι.
1: Πώς θα γίνει τώρα. Και αυτό πρέπει να υπάρξει νόμος για να το καταλάβεις. Δεν μπορείς να το καταλάβεις από μόνος σου.
0: Όπως βλέπεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις από μόνος σου. Λοιπόν, ενέβρε παιδιά, έλεος πια με τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν έχουν πρόβλημα διαβίωση οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες. Τα ημερήσια έσοδά τους ξεπερνούν το μηνιάτικό μας. Δίκιο έχεις. Και ο Πανηγιώτης μας λέει: καλημέρα από Βραχνέικα Πάτρας, ώρα 7 και 20. Εικόνα Παναγιώτης, δες και την εικόνα εδώ στα Βραχνέικα Πάτρας.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Έχει κοκοφίνικες, σπιτάκια, πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία εικόνα. Βγάζει μια ηρεμία.
0: Ναι, έτσι είναι, όμορφα. Και ωραία χρώματα ουρανός. Και ο Γιώργος μας γράφει: μακροπρόθεσμα όλοι θα είμαστε νεκροί. Ο Γιώργος είναι ρεαλιστής.
1: Έλα μωρέ Γιώργο.
0: Λοιπόν, για να δούμε και στο επόμενο. Εδώ πέρα στο Sky 100,3, γιατί και εδώ είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Κώστας, είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος λέει στην κυρία Καραμήτρου ότι εκτός από Βύση Καρβέλα βαρέθηκαν και την υπόθεση, την άλλη μεγάλη υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Παιδιά, εντάξει, κοιτάξτε, είναι υποθέσεις οι οποίες είναι μεγάλες δικαστικές αυτή την ώρα υποθέσεις. Νομίζω έχουν το ενδιαφέρον τους, όπως βεβαίως και τα θέματα της ακρίβειας, που είναι το νούμερο ένα ζήτημα σε όλη την Ευρώπη. Θα λυθεί το δημογραφικό, πολλά παιδιά θα τα βαφτίσουμε με ονόματα. Χειμώνα, λέει, Κρυστάλλο, Χιονούλα, Ούρσουλα, που είναι μετάφραση Αρκουδίτσα, Ιανός, Βορέας και πολλά άλλα.
1: Πούντος.
0: Αυτός το έγραψε.
1: Τι έγραψε ο...
0: Θα λυθεί το δημογραφικό. Πολλά παιδιά θα τα βαφτίσουμε με ονόματα. Χειμώνα, Κρυστάλλο, Χιονούλα, Ούρσουλα που σημαίνει Αρκουδίτσα, Ιανός,
1: Ούρσουλα, συγγνώμη. Ούρσουλα σημαίνει Αρκουδίτσα.
0: Αυτό το.
1: Το λέει.
0: Στο γράφειο λέω πολλά ψέματα.
1: Εντάξει,
0: πρέπει να το τσεκάρεις.
1: Κρατάω μια επιφύλαξη τότε.
0: Γιώργος, έχω χαρή που επέστρεψε συνάδελφος και πολύ φίλος, μηχανολόγος, μηχανικός πλέον και εργάζεται εδώ στις οπτικές ίνες. Ήταν στη Γερμανία. Καλώς όρισε. Τάκης Λαγωνίση. Ο καταναλωτής, όλοι μας, θέλουμε λέει αστακό μακαρονάδα χωρίς λεφτά. Σουβλάκι, φίλε μου, αν και ακρίβεινε. Πες ποιος είναι ο λάτρης του σουβλακίου.
1: Εσύ. Κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα στο γραφείο παραγγέλνει σουβλάκι,
0: καλαμάκι.
1: Πατάτες και πιτούλες.
0: Ναι. Κάνω διατροφή.
1: Τι διατροφή κάνει, κυρίες και κύριοι, όπου προσέξτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, έρχεται το πρωί, πίνει βιταμίνες. Πίνει, λέει, τις βιταμίνες του για την υγεία. Προσέξτε, για την υγεία του. Και μετά το μεσημέρι πλακώνεται στα σουβλάκια και σπατάτε στις τηγανιτές. Δηλαδή, καμία ισορροπία, τίποτα.
0: Γιατί είμαστε υγιείς, αλλά είμαστε και μερακλείδες.
1: Και του λέω, ρε Γιώργο, του λέω, γιατί δεν τρως λίγο φαγητό κανονικό, σπιτικό, μαγειρευτό. Και μου λέει, μπορώ να τρέφω με μήνα μόνο με σουβλάκια.
0: Ναι.
1: Και εκεί καταλαβαίνετε, τα επιχειρήματά μου όλα πάνε βόλτα.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα και τα άλλα, γιατί μας περιμένει ένας εκλεκτός φίλος. Γιάννης, καλημέρα. Επιστροφή στην επαρχία για όλους τους συνταξιούχους. Οι αποστάσεις είναι μικρές, δεν χρειάζεται αυτοκίνητο και έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο άλλος, ο Γιώργος, άντε, λέει, όλες οι Κασάνδρες πρωινιάτικα. Κτλ. Γραφική. Η Ζάγκα. Λέει, μέχρι που άρχιζε να κάνει πολιτική ο Γιώργος. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σας. Παιδιά, ο καθένας το βλέπει από τη σκοπιά του το όλο ζήτημα. Και ο καθένας όπως και η κυρία Ζάγκα, μεταφέρει τις απόψεις του κλάδου του, όπως και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου κτλ. Λοιπόν, τώρα αναφερθήκαμε εκτενώς και στο πρώτο μέρος για το μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη που είναι αυτές οι κινητοποιήσεις. Σε Ισπανία, σε Γαλλία, σε Βέλγιο.
1: Και δεν ξέρουμε και τι μορφή θα πάρουν και πόση έκταση θα πάρουν. Πάντως φαίνεται ότι οι λαοί αρχίζουν να αντιδρούν. Καλημέρα σας κύριε Φαραντούρη, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
2: Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι και εκλεκτοί οικοδεσπότες και οικοδέσποινά μας.
1: Τι κάνετε κύριε Φαραντούρη?
2: Είμαι πολύ καλά, είμαι πίσω στην Αθήνα. Έφτασα τις πρώτες πρωινές ώρες από την Αλεξανδρούπολη. Ήμουνα στη Θράκη ένα διήμερο, φεύγοντας από τις ταραγμένες.
1: Ήσασταν εκεί χθες. Ήσασταν εκεί χθες.
2: Του Στρασβούργου, τις ταραγμένες γειτονιές, έφτασα στη Θράκη μας. Ναι, που και εκεί τα πράγματα είναι οξυμένα, όχι βέβαια με διαδηλώσεις και ταραχές. Χθες ήμουνα στην Αλεξανδρούπολη, συναντήθηκα με ψαράδες. Σε ένα φορτισμένο κλίμα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
1: Μισό λεπτό, κύριε Φαραντούρη, να τα πάρουμε ένα-ένα. Μισό λεπτό. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, καταρχάς, η Ευρώπη είναι απογοητευτική. Αργά-αργά, σιγά-σιγά θα πάρουμε τις αποφάσεις. Εδώ η Αμερική έρχεται σε συνεννόηση με τον Πούτιν για τα πετρέλαια, για να λύσει το πρόβλημά της, να λύσει και ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Τραμπ μπροστά του, γιατί έχει τις εκλογές. Πρέπει να πείσει το λαό του ότι κοίταξε να δεις, εγώ μην ανησυχείς, εδώ είμαι, θα λύσω το πρόβλημά μας με τα πετρέλαια και με την ενέργεια. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Ευρώπη. Μιλάμε για έναν πόλεμο τον οποίο εμείς τον έχουμε στη γειτονιά μας και τον έχουμε χρυσοπληρώσει, έτσι. Λοιπόν, και η Ευρώπη σιγά σιγά λέει θα πάρει τις αποφάσεις της. Και εδώ βλέπω ότι εμείς ανοίγουμε τρύπες στις ζώνες και η Ευρώπη σιγά σιγά λέει θα αποφασίσει. Και ήδη ξεκινούν, βλέπουμε, έντονες διαμαρτυρίες. Είδαμε τι έγινε χθες. Τι συμβαίνει, τι γίνεται?
2: Η Ευρώπη και οι ηγεσίες της, όπως το είπατε, είναι απογοητευτικοί και οι λαοί της είναι απογοητευμένοι.
1: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
2: Θα σας πω.
1: Θα πάει τώρα αυτό το πράγμα.
2: Θα σας πω. Καταρχάς, πράγματι βράζει η Ευρώπη. Στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια που είχαμε αυτή την εβδομάδα, κλιμακώνονταν διαμαρτυρίες, όπως και σε ολόκληρη τη Γαλλία, για ζητήματα εκπαίδευσης, δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Βρέθηκα κι εγώ, κατέβηκα κάτω να συναντήσω τους φοιτητές, τους μαθητές. Πολλοί από τους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο Πειραιός έχουν κάνει στο Στρασβούργο μεταπτυχιακά, διδακτορικό. Κάποιοι άλλοι έμειναν εκεί και διδάσκουν. Τέλος πάντων, ήθελα να δω με τα μάτια μου ακριβώς αυτές τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το κύμα οργής, σιγά σιγά έχω την αίσθηση ότι θα εξαπλωθεί σε ολόκληρες πρωτεύουσες. Βέβαια, υπήρξε μια πρώτη νίκη μαθητών και φοιτητών. Προσέξτε, διότι ο Μακρόν χθες ανακοίνωσε την πρόσληψη 3.000 εκπαιδευτικών. Αν σας λέει κάτι αυτό.
0: Αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την ακρίβεια, που δεν ικανοποιεί τόσο το φοιτητικό κίνημα.
2: Ναι, καμία αντίρρηση. Η έννοια του αναπληρωτή διαφέρει από χώρα σε χώρα.
0: Ναι.
2: Εμείς εδώ στις λίστες μας, πολύ σωστά το επισημαίνετε, είχαμε πάρα πολλές χιλιάδες μείων αναπληρωτές. Δεν έκαναν καν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι. Θυμάστε τι γινόταν στις λίστες με το συνωστισμό αναπληρωτών όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα. Πέρυσι είχαμε δεν ξέρω πόσες 30.000 μείων. Γιατί? Διότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, τελειώνει κάποιος τη φιλοσοφική, το μαθηματικό, μπορεί να αγαπάει την εκπαίδευση, δεν μπορεί να πάει σε ένα νησί με το μισθό και να ζήσει. Ένας νέος άνθρωπος. Δεν μπορεί να πάει στην ακριτική Ελλάδα και να ζήσει. Δεν μπορεί να πάει με τον σύντροφό του, για παράδειγμα, τον άντρα του ή τη γυναίκα του. Καταργήθηκε ακόμα και η συνυπηρέτηση που υπήρχε παλιά, που δεν στοιχίζει και τίποτα στο δημόσιο. Προσέξτε, υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή καθιστούν τους Ευρωπαίους απογοητευμένους και, όπως είπε και η κυρία Καραμίτρου, την Ευρώπη απογοητευτική. Στο ενεργειακό είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, με την έννοια ότι κλώθουμε εδώ και το Μαλί εδώ και πολλά χρόνια με τη ρωσοουκρανική κρίση. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν είχε ξεσπάσει η κρίση, είχα κάνει μια πρόταση, την οποία την επανέλαβα ως ευρωβουλευτής πριν από 2 χρόνια. Η χώρα μας να διαμεσολαβήσει για την ειρήνη. 2 έθνη, έτσι ομογάλακτα, οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι, μαλώνουν, 2 ορθόδοξοι λαοί, έτσι, και συγκρούονται σφοδρά και παίρνουν πρωτοβουλίες οι Τούρκοι με την ημισέλινο Φιντάμ, κάθεται στη μέση και δεξιά και αριστερά είναι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών και ο Ουκρανός, στην Ατάλεια, στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Τέτοιες χώρες έγιναν τέτοιες προσπάθειες. διαδικασίες γεφύρωσης και διαπραγμάτευσης και ειρηνευτικής διαδικασίας. Είχα προτείνει να πάρει η Ελλάδα αυτή την πρωτοβουλία. Να την πάρει κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τότε μου είχαν πει στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας καταπληκτική πρόταση να την εισηγηθεί στη χώρα σου, να την εισηγηθούν στο Συμβούλιο Κορυφής οι εκπρόσωποι της κυβέρνησής σου. Διότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή.
1: Κύριε Φαραντορή, πριν από αυτή την πρωτοβουλία, μήπως να πάρετε πρωτοβουλία όλοι οι ευρωβουλευτές να χαλαρώσετε κάπως τη θηλιά, την οικονομική θηλιά, αυτή την ασφυξία στα κράτη-μέλη της Ευρώπης που επιβάλλουν στις οικονομίες των κρατών μελών. Για να σταματήσει και αυτή η οικονομική ασφυξία στους πολίτες.
2: Θα σας πω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εγώ σας
1: ναι, αλλά από αυτό όμως τώρα οι πολίτες πνίγονται.
2: Θα σας πω. Αν μου επιτρέπετε, οι πολίτες πνίγονται από την αδυναμία των ηγεσιών τους να καταλάβουν ποιο είναι το συμφέρον των λαών τους. Εσείς αναφέρεστε σε κάτι άλλο. Ένα-ένα θα σας απαντάω σε όλα. Αναφέρθηκα πριν στη ρωσοκρανική κρίση και είδαμε την τροπή που πήρε με την χθεσινή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι Ευρωπαίοι κοιτάζουν το υπερπέρα.
1: Συμφωνώ.
2: Πάμε τώρα σε αυτό που είπατε. Εσείς λέτε κάτι άλλο που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα σύμφωνο σταθερότητας το λεγόμενο. Δηλαδή, μετά το Μάστριχτ συμφωνήθηκε για τη σταθερότητα της οικονομίας και του ευρώ οι χώρες να μην μπορούν να ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό έλλειμμα και χρέη κτλ. Αυτό σε περιόδους κρίσης όπως την πανδημία χαλάρωσε. Ελήφθη μια κοινή απόφαση να χαλαρώσει και όλοι μαζί, οι λαοί, όλες μαζί, οι χώρες και οι 27 να μπορούν να δανείζονται από κοινού κτλ. Είναι αυτό που είχαμε ζητήσει και εμείς στην Ελλάδα, διαφορετικές κυβερνήσεις, στην περίοδο των μνημονίων. Και μας έλεγε ο Σόιμπλε, όχι. Είναι αυτό που έχουμε εξασφαλίσει κάποιες χώρες για τις αμυντικές δαπάνες. Η άποψή μου είναι ότι πράγματι οι κοινές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού. Δεν είναι μόνο η πανδημία κοινή πρόκληση. Είναι διάφορες προκλήσεις. Και μακάρι να μπορούσε να βγει ένα ομόλογο, ένα ευρωομόλογο, θυμάστε που λέγαμε παλιά, έτσι ώστε πράγματι κοινές απειλές από την ενέργεια μέχρι την επιχειρηματική κρίση ή την πολιτική προστασία ή τη λειψιδρία ή το ενεργειακό κράχ να μπορεί να αντιμετωπίζεται από κοντά. Βέβαια, σε αυτό χρειάζεται η ομόφωνη απόφαση των κράτων μελών. Προσέξτε τώρα. Το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι δυσκίνητη δεν μπορεί να είναι το άλοθη για την ολιγορία κυβερνήσεων. Δηλαδή, σωστά επισημαίνουν όλοι, και αυτή είναι η κριτική που κάνουμε και εμείς, ότι η Ευρώπη είναι νοθρή και μέχρι να κουνηθεί σαπίσαμε. Από την άλλη πρέπει κάτι να κάνουμε. Και έχουμε κάποια εργαλεία στα κράτη-μέλη ώστε να κάνουμε πράγματα ακόμα και όταν η Ευρώπη κοιμάται όρθια. Αυτή είναι και η κριτική μας η πολιτική, αν θέλετε, ότι ήμουν νιός και γέρασα σε μερικά πράγματα όπως το ενεργειακό κόστος. Δηλαδή, από χθες υπάρχει μια συζήτηση. Καλώς έγινε και πήρε επέκταση η Ελλάδα να δαπανίσει χρήματα. Είναι αυτό που μου ερωτήσατε πριν. Η απάντηση είναι εξαρτάται πώς θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Δηλαδή, μας δώσανε την άδεια να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα. Okay. Εάν τα χρήματα αυτά δεν πάνε για τη μείωση των τιμών, δεν πάνε για την ανακούφιση του καταναλωτή, τότε και που μας το δώσαμε είναι δωρονάντων. Θα μπορούσαμε δε να είχαμε προχωρήσει στην ανακούφιση του καταναλωτή προηγουμένως. Λέει η κυβέρνηση, δεν το έκανα γιατί δεν είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εμείς θεωρούμε ότι μετά από 7 χρόνια είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι και θα μπορούσε να πάρει μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους, μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ΕΦΚΟΥ, όπως έχουν κάνει άλλα κράτη-μέλη. Η κυβέρνηση τι έκανε, δεν πήρε μέτρα μέχρι τώρα. Έβαλε διαφορετικές προτεραιότητες και δαπάνησε διαφορετικά τους πόρους και τώρα λέει παιδιά, επειδή προσκρούω στο έλλειμμα, θα πάω να ζητήσω επέκταση να μου δώσουν την άνεση να ξοδέψω περισσότερα χρήματα. Εντάξει, το ακούω. Εμένα άλλο με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι στο Λουξεμβούργο που γύριζα προχθές, που πήγαινα για το Στρασβούργο, η τιμή έχει 1,70-1,80 και έχουν μισθό κατώτατο οι Λουξεμβουριανοί 3.000 ευρώ και στην Ελλάδα που ο κατώτατος μισθός είναι 900 ευρώ η τιμή είναι 2.10 και 2.20 και 2.30
0: Πάντως,
2: και 2.40 στα νησιά.
0: Κύριε Φαραντούρη, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες της είναι ήδη αντιμέτωποι με τα διέξοδά τους. Ότι οι λαοί της Ευρώπης το έχουν αντιληφθεί. Στην Ισπανία βγαίνουν έξω οι άνθρωποι διαδηλώνουν
2: για να σας δώσω ένα στοιχείο για τη διαδηλώση των Βρυξελών.
0: Στη Γαλλία βγαίνουν για το οι μαθητές, στο Βέλγιο βγαίνουν οι εργαζόμενοι.
2: Και αυτό επεκτείνεται.
0: Και αυτό είναι, οφείλεται στις πολιτικές της δικές σας, εννοώ των ανθρώπων οι οποίοι.
1: Των Ευρωπαίων.
0: Των Ευρωπαίων,
1: των
0: Βρυξελών.
1: Των Βρυξελών.
2: Οπότε, Προσέξτε το Βέλγιο και οι άλλοι διαδήλωναν. Έχει ενδιαφέρον. Στο Βέλγιο χθες το πρωί και το μεσημέρι διαδήλωναν πυροσβέστες.
1: Και συνδικάτα ήταν αυτό, ήθελα να σας πω.
2: Πολλά συνδικάτα. Προσέξτε, μου έκανε εντύπωση όμως, γιατί οι συνεργάτες μου μου λέγανε ότι είχαν πιάσει κουβέντα με ένα συνδικάτο πυροσβεστών. Πολλοί πυροσβέστες. Προσέξτε, γιατί? Διότι η κλιματική κρίση έχει αλλάξει τις ανάγκες. Δηλαδή, άνθρωποι που θα χρειάζονταν να επέμβουν ένα μήνα ή σποραδικά μέσα στη χρονιά, έρχονται αντιμέτωποι με πυρκαγιές, με θεομηνίες, με πλημμύρες, με καταστροφές, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αρχίζει το κλίμα να μοιάζει με κλίμα σαβάνας, ξέρω εγώ, με κλίμα νοτιοανατολικής Ασίας. Έχουμε τυφώνες, έχουμε ξηρασίες, έχουμε πλημμύρες, τα βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα. Και οι άνθρωποι με τους χαμηλούς μισθούς, όχι μόνο δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν μπορούν να δουλέψουν, να σηκώθουν να φύγουν.
0: Λοιπόν.
2: Άρα πρέπει και εμείς να προσαρμόσουμε αντίστοιχα τις προτεραιότητες. Στην πολιτική, επειδή δεν μπορείς να τα κάνεις όλα με ένα μαγικό ραβδί, ξέρετε τι χρειάζεται κατά τη γνώμη μου? Προτεραιοποίηση. Λες, αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει το στεγαστικό. Το δημογραφικό, η πολιτική προστασία.
0: Στεγαστικό και ενέργεια είναι τώρα σε όλη την Ευρώπη. Και το επόμενο που αξίζει να πούμε είναι ότι η ακροδεξιά είναι το απόστημα ενός σάπιου πολιτικού συστήματος, που όταν σαπίζει πάρα πολύ, το απόστημα σπάει και εμφανίζεται η ακροδεξιά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ και βεβαίως διακεκριμένος νομικός σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
0: Ωραία. Σήμερα δεν θα γελάσουμε καθόλου, έτσι, κυρία Καραμήτρου, από ό,τι κατάλαβα. Δεν έχετε όρεξη.
1: Εμείς φταίμε.
0: Α, δεν φταίμε εμείς.
1: Να μας στείλει μηνύματα ο κόσμος για να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Γιατί όπως βλέπεις, η επικαιρότητα είναι τέτοια που δεν μας
0: επιτρέπει.
1: Βοηθά.
0: Λοιπόν, όχι, βέβαια. Πάμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε.

0: Ακροζωία. Αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
8: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
7: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
8: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
11: Bella FM.
12: Με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τονίσε πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Αριπόρτο Σάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσει λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενοσχολιάζοντας το σενάριο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Σοακέχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν μέχρι τώρα αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η 44χρονη εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρες σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτοδυτικά της Ζακύνθου και περισυνελέγει από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού. Παραδόθηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στον χώρο της ακροδεξίας. Έχουν απασχολήσει στις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάση περιόπλων και ναρκωτικών. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στο Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά, Ευθύμης Ευθυμιάδης, αναφερόμενος στον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησε τον Παναμά χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι κατέρευσαν κτίρια κοντά στο επίκεντρο. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματίες. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Thriller της Fly Dubai στις 30 Σεπτεμβρίου σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας εμπνευσμένος από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και στις ΠΑΟΚ Δόξας Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky.

0: 3. Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 10 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να στείλετε μηνύματα, διότι σήμερα το βλέπω το μούτσο ότι είναι κάπως. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη, να σε ανεβάσουμε λίγο, κυρία Καραμίτρου.
1: Όχι, πολύ ανεβασμένη είμαι.
0: Είσαι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί σε βλέπω λίγο.
1: Όχι καλέ, μια χαρά είμαι.
0: Συγγνώμη, τότε ζητάω συγγνώμη. Και έχεις δίκιο, κοίτα, και έχεις δίκιο, αυτό το ξέρουμε και από το σπίτι, ε. Εννοείται, έχεις δίκιο ό,τι πεις. Λοιπόν, κάτι που σας ενδιαφέρει πριν πάμε στη συνέχεια της εκπομπής. Σκεφτείτε το λίγο, σας παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι. Έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό.
1: Το σταθερό.
0: Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του The Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με The Fiber 1 Gbps, προσέξτε, στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το the.gr / Fiber και μάθε περισσότερα. Εντάξει, κυρία Μίνα, ακόμα και Viking να είσαι, άμα χτυπήσει το σταθερό, το σηκώνει.
1: Το σηκώνει.
0: Και άμα δει και το νούμερο που πρέπει, λες αγάπη μου, συγγνώμη. Ε? Πριν πει τίποτα. Αγάπη μου, συγγνώμη. Ξέρει αυτή τι έχει κάνει. Άστο.
1: Όχι, ξέρει εσύ τι έχει κάνει.
0: Όχι, έχω κάνει.
1: Όχι.
0: Εγώ ρε παιδιά, σπίτι είμαι.
1: Όχι. Και έκανε αυτή την εβδομάδα εσύ. Ξέρει τι έκανε αυτή την εβδομάδα εσύ.
0: Εκτό από αυτή που πρέπει να ξέρει, ξέρει και εγώ.
1: Όχι, ξέρει τι έκανε. Κάτι μέλια έμαθα. Κάτι αυτά σπασίματα. Κάτι αυτά που τα άφησε στον πάγκο άκρη-άκρη και πέσανε και σπάσανε. Τα άμαθα.
0: Λοιπόν, θέλει. Οχ, αμάν. Έπεσε το μέλι, άκου, έπεσε πάνω από τον πάγκο το μέλι με το
1: μέλι. Ναι, τυχαία έπεσε το μέλι, θέλω να σου πω. Κώστα,
0: πήγα σούπερ μάρκετ,
1: αγόρασα. Κώστα, έπεσε τυχαία, ναι.
0: Τρεις καφέδες.
1: Γιατί ως γνωστόν, Κώστα μου, τα πράγματα δεν πέφτουν προς τα πάνω, πέφτουν προς τα κάτω, έτσι, ναι. Και ο κύριος από εδώ πήγε και άφησε το μέλι στον πάγκο άκρη-άκρη. Τι θα έκανε το ρημάδι, δεν θα έπεφτε, έπεσε. Φαντάζομαι τι έγινε.
0: Αγόρι μου, πήγα και πήρα τρεις καφέδες και δύο μέλια.
1: Ναι.
0: Και τα ακουμπάω στον πάγκο.
1: Όχι, πες στον κόσμο. Όχι.
0: Κάτσε λίγο.
1: Μισό λεπτό. Τα ακούμπησε
0: στον πάγκο.
1: Όχι, δεν τα ακούμπησε. Τα ακούμπησε άκρη-άκρη. Άκρη-άκρη όμως τα ακούμπησε, Γιώργο μου. Πώς έπεσαν από τον πάγκο, έτσι.
0: Τα αφήνω τα μέλια, περνάει πολλή ώρα.
1: Πολλή ώρα.
0: Φεύγω να πάω να κάνω μπάνιο.
1: Βγάλαν ποδαράκια τα μέλια. Τικι-τικι-τικι-τικι-τικι και φτάσανε μέχρι την άκρη του πάγκου.
0: Μπαίνω με στον μπάνιο. Και ακούω ένα παφ.
1: Ναι.
0: Γιατί έριξε το μέλι κάτω? Λέω, εγώ το έριξα το μέλι.
1: Η Χριστίνα. Αυτή ήταν η φωνή της Χριστίνας.
0: Εγώ ήμουν σε απόσταση 10 μέτρων από το μέλι. Πώς θα το ρίξω εγώ κάτω?
1: Ναι.
0: Όχι, λέει, το έριξες και θα πεθάνουν τα παιδιά. Λέει, τώρα θα πατήσουν τα γυαλιά, θα κοπούμε όλοι, θα τρέχουν τα αίματα, θα φωνάξουμε τα σώματα. Ρε Χριστίνα, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Το μέλι έπεσε μόνο του.
1: Μόνο του έπεσε το μέλι.
0: Το μέλι έπεσε μόνο του.
1: Έβγαλε ποδαράκια τα βάζα. Βγάλανε από δύο ποδαράκια. Έτσι, περπατήσανε τα βάζα μέχρι την άκρη του πάγκου, τουκ και πέσανε.
0: Κάτι γίνεται σπίτι. Κάτι, ένα δαιμονισμένο πνεύμα έχει μπει μέσα στο σπίτι. Σήμερα τι έλειπε, λες?
1: Τι έλειπε?
0: Η οδοντόβουρτσα. Ξαφανίστηκε.
1: Έβγαλε και αυτή ποδαράκια και τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Ξαφανίστηκε.
0: Τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες.
1: Αλίμονο.
0: Λοιπόν, θες μηνύματα τώρα, τι θέλεις?
1: Θέλω δύο μηνύματα και μετά θέλω να πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Ωραία, λέω πολλά ψέματα. Και γιατί το πορτοκαλί το πορτοκαλί ατύχημα της ιστορίας ζήτησε βαρέλια από τον Πούτιν και δεν είπε στους Ιρανούς να κάνουν το θέλημα αυτό?
1: Ναι,
0: Παναγιώτης, καλημέρα. Σας είπε ο Φαραντούρης ότι μαλώνουν δύο χώρες και δεν ανοίξατε το στόμα να του πείτε. Ο δικτάτορας Πούτιν εισέβαλε σε μια ανεξάρτητη χώρα, την Ουκρανία. Όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, δεν έχετε ακούσει τι λέει ο έγκριτος συνάδελφός σας, ο κύριος Φιλιππίδης? Πόσο μισθό παίρνει ο ευαίσθητος κοινωνικά Φαραντούρης? Αυτό τώρα, κοίταξε, άδει. Ότι είναι έγκριτος συνάδελφος ο Φιλιππίδης είναι εξαιρετικά.
1: Εγκριτότατος. Ναι.
0: Τώρα ότι ο Φαραντούρης παίρνει όσα παίρνουν οι ευρωβουλευτές, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το γνωρίζουμε όλοι. Όλοι
1: προβληματιζόμαστε. Καλέ, εμείς εδώ ξέρουμε πόσα παίρνει η Φοντερ Λάιεν. Δεν ξέρουμε πόσα παίρνει ο Φαραντούρης. Και βέβαια ξέρουμε. Μη χειρότερα.
0: Λοιπόν, Φωτεινή, ναι. Καλημέρα από τη φιλόξενη και όμορφη Χίο. Τα δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές είναι ελάχιστα και πανάκριβα. Με εκτίμηση. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Μάνος εδώ πέρα κάνει πλάκα. Ένας μπορεί να σώσει, λέει, την Ευρώπη, ο Φαραντούρης.
1: Ένας μπορεί να τη σώσει. Και καθόμαστε.
0: Με φαραντούρης. Και ο Τάκης ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία πατινιών σε δρόμο που έχει όριο ταχύτητας πάνω από 30 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Όσο γελάσαμε, γελάσαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, Θόδωρος Φλωράτος, πρώην διοικητής ΣΔΟΕ. Τον έχουμε καλέσει για αυτή την απίστευτη υπόθεση, αυτή την απίστευτη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου που είχε στήσει ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, τουλάχιστον σύμφωνα με τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί.
1: Κακουργήματα και... αντιμετωπίζει.
0: 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και να δούμε πώς όλο αυτό στήθηκε και πώς το ελληνικό δημόσιο δεν το είχε πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια. Γιατί πρέπει να είναι από το 21 και μετά.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον από το 21 και μετά. Καλή σας ημέρα, κύριε Φλωράτε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γραμμήτρου. Καλημέρα, κύριε Γρηγόρη. Και στους ακροατές σας.
0: Χαρά μας που σας έχουμε στην παρέα μας.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να το δούμε λίγο το θέμα σας, παρακαλώ.
2: Βεβαίως. Αυτό που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες σχετικά με τον φερόμενο ένοχο, γνωστό παρουσιαστή και πολιτικό. Για εικονικά τιμολόγια φοροδιαφυγή και πιθανό ξέπλυμα χρήματος, είναι κάτι που εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα αντικείμενα, τα οικονομικά εγκλήματα, είναι κάτι σύνηθες. Όταν όμως αυτό διαπράτεται από γνωστά ή δημόσια πρόσωπα, είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ, διότι οι πολίτες βλέπουν ότι και αυτοί μπορούν να κάνουν το ίδιο.
1: Καλά, έκανε και τον αρχηγό πολιτικό κόμματο ο κύριος Καμπούρης.
2: Ακριβώς. Το λέμε γιατί τον ακούγαμε σαν πρόεδρο του ΛΑΟΣ.
1: Ναι, έτσι έκανε, ότι ήταν αρχηγός του ΛΑΟΣ.
2: Ναι. Και επίσης θα πρέπει να καταλάβουν και οι πολίτες τι είναι το εικονικό τιμολόγιο βασικά.
1: Για πείτε μας τι είναι το εικονικό τιμολόγιο.
2: Εικονικό τιμολόγιο είναι εκείνο το τιμολόγιο το οποίο απεικονίζονται συναλλαγές που δεν έγιναν ποτέ ή έγιναν από κάποιο άλλο πρόσωπο, αλλά επιφέρει τις ίδιες συνέπειες, θετικές ή αρνητικές για το δημόσιο, όπως τα πραγματικά τιμολόγια. Δηλαδή το δημόσιο χάνει ΦΠΑ και εισόδημα και οι χρήστες, είτε είναι ο εκδότης ή ο λήπτης, ωφελούνται ανάλογα και συνέχεια.

0: εμπορικές εταιρείες και εκδίδουν σωρία τιμολογίων, τα παίρνουν κάποιοι, τα βάνουν στα βιβλία τους ως έξοδα και έτσι ωφελούνται όλοι. Εκείνοι που δεν ωφελούνται είναι αυτοί που κάνουν τις υπογραφές.
1: Κύριε Φλωράτε, να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα χρήματα που κλέβουν αυτοί από το ΝΕΦΚΑ, στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν από το ΝΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος τα πληρώνει τελικά, δηλαδή αυτό το έλλειμμα το οποίο εμφανίζεται στο ΝΕΦΚΑ, στο τέλος της ημέρας σας λέω εγώ. Ποιος το πληρώνει?
0: Κυρία Καραμήτρου, εσείς ως εμπειροτάτη δημοσιογράφος ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί στο παρελθόν όταν επτόχευσε η Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Όταν το ΕΦΚΑ
1: έμεινε χωρίς
0: χρήματα. Όταν οι συνταξιούχοι έχασαν τις καταθέσεις τους των ομολόγων ή τη σύνταξή τους μειώθηκε. Αυτά τα πληρώνει ο λαός, δεν τα πληρώνει άλλος.
1: Άρα λοιπόν... Να το ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά όλα είναι χρήματα τα οποία στο τέλος της ημέρας καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι.
0: Ξέρετε και κάτι άλλο, επειδή τα φορολογικά θέματα είναι και πολύ τυπικά όσους στην οφειλή, όταν εκπρόσωπος της εταιρείας εμφανίζεται κάποιος ο οποίος δεν έχει τίποτα στο όνομά του, δεν έχει καμία κατάθεση, τίποτα, μόνο τον εαυτό του, τα ρούχα του. Δεν μπορεί το δημόσιο να απαιτήσει από κάποιον που δεν εμπλέκεται τυπικά το χρέος. Mm-hmm. Δηλαδή, εν προκειμένου, εάν ο συγκεκριμένος ο οποίος κατηγορείται ως εγκέφαλος δεν έχει καμία εμπλοκή τυπικά μέσα από διαδικασίες χαρτιών, μπορεί να τιμωρηθεί στο ποινικό, αλλά δεν θα μπορέσει το δημόσιο να του πάρει τίποτα.
2: Ναι, εδώ όμως, κύριε Φλωράτε.
0: Μόνο η Επιτροπή Ξεπλήματος, δηλαδή εάν το ξέπλυμα του βρει, το οποίο έρχεται με άλλες διαδικασίες,
1: ναι, ναι,
0: και κατασχέτει ως προϊόντα εγκλήματος. Mm-hmm. Τότε είναι άλλη διαδικασία.
2: Άρα εδώ το θέμα είναι τι πρέπει να κάνει το κράτος και πού είναι τα κενά που βρίσκουν αυτοί οι επιχειρηματίες, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να δημιουργήσει ένας κύριος σαν το συγκεκριμένο που μιλάμε, 20-30 εταιρείες εικονικές που είναι από μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι πολιτικοί σχηματισμοί, είναι δημοτικές κινήσεις, είναι μέτρα για την προστασία των νέων και ανέργων. Είναι δηλαδή, αυτός είχε φτιάξει 20 εταιρείες μέχρι μπουζουξίδικα και σουβλατζίδικα.
0: Και όχι μόνο, κύριε Γρηγοριάδη, υπάρχουν και άλλες. Και άλλες περιπτώσεις που ιδρύονται εταιρείες μιας νύχτας. Παλιότερα, επιτρέψτε μου, παλιότερα, για να φτιάξει μια εταιρεία υπήρχαν διαδικασίες.
2: Ακόμα και αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Πώς ίδρυσε αυτός ο εταιρείας?
0: Όταν είσαι στο fast track και με ένα χιλιάρικο φτιάνεις μια οίκε και διακινείς δισεκατομμύρια, τότε θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο και το κράτος
1: να υποστεί και τις συνέπειες. Η ΑΔΕ δεν πρέπει να σε τσεκάρει. Δηλαδή, μισό λεπτό. Αυτός τι έκανε? Έφτιαχναν εταιρείες αχυράνθρωποι. Δεν ψάχνει, δεν διασταυρώνει η ΑΔΕ να πει για μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει ένας κύριος, ο οποίος φαίνεται να έχει κεφάλαιο 500 ευρώ και να μου φτιάχνει μια εταιρεία και να διαχειρίζεται τέλος πάντων χύψη.
0: Όταν ο νόμος λέει ότι το κεφάλαιο είναι 1000 ευρώ, κυρία Καραμήτρου, τι να κάνει η ΑΔΕ? Ο νόμος είναι νόμος. Γιατί ο νόμος βλέπει και τον τίμιο πολίτη, βλέπει όλους. Mm-hmm. Επομένως, δεν μπορεί να είναι μια διαδικασία εις βάρος του νόμιμου πολίτη σε εισαγωγικά, γιατί κάποιος στο μυαλό του έχει άλλα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που στήθηκαν ως ΙΚΕ, υπάρχουν και σωστές ΙΚΕ, δεν αλίμανο. Mm-hmm. Αλλά, δεν μπορεί να κάνει αυτό το διαχωρισμό. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να υπάρχει συνεχής εποπτεία εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει άνοιγμα στην οφειλή του ΦΠΑ. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Στον καιρό το δικό μου κάναμε έναν έλεγχο συνήθως και βλέπαμε ποιοι χρωστάνε πολύ ΦΠΑ και πηγαίναμε για έλεγχο εκεί. Δεν πηγαίναμε όποιον βρούμε μπροστά μας.
1: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Αν το ξέρετε όμως αυτό, κύριε Φλωράτε, αυτός τώρα τι έκανε? Έλεγε ότι ασφάλιζε, δεν ασφάλιζε όμως.
0: Έλεγε σε αυτούς που δουλεύουν ότι θα ασφαλίζει.
1: Ναι, αλλά δεν τους ασφάλιζε, δεν έδινε.
0: Ή τους ασφάλιζε και δεν πήραν τις εισφορές.
1: Ακριβώς, δεν πήραν τις εισφορές. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα είναι ξεκρέμαστοι.
0: Επιτρέψτε μου ένα λεπτό σημείο εδώ.
1: Ναι.
0: Στον ΕΦΚΑ όμως ο φιλέτης οφείλεται ο διαχειριστής, παύλα εκπρόσωπος της επιχείρησης που τον έχει ασφαλισμένο και όχι ο συγκεκριμένος.
2: Ο μπροστινός, ο κολοτούμπας.
1: Ναι, ναι, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Ο εργαζόμενος τώρα είναι εκτεθειμένος? Που φαίνεται να μην είναι ασφαλισμένος. Έχει κενό δηλαδή.
0: Ακούστε, ο ΕΦΚΑ από τη στιγμή που ασφαλίζεται κάποιος και έχει δοθεί η δήλωση

0: ασφάλισης μέχρι να απολυθεί είναι ασφαλισμένος και την υποχρέωση την έχει εκείνος ο οποίος τον ασφαλίζει.
1: Ναι, αλλά αφού εκείνος
0: δεν είναι εκτεθειμένος.
1: Ναι, αλλά αφού δεν έχει πληρώσει.
0: Αυτό είναι στο τέλος, όταν πάει να πάρει κάποιο σύνταξη, τότε του λένε ότι δεν έχουν πληρωθεί. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ στους ελεύθερους επαγγελματίες. Στους εργαζόμενους είναι για τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις έχουν κάποιες διαδικασίες. Δηλαδή, ασφαλίσαμε τον εργαζόμενο, έχουμε υποχρέωση να πληρώσουμε τις εισφορές του, τα εισφορές των δώρων, τις εισφορές των επιδομάτων και όλα αυτά.
2: Άρα είναι η επιχείρηση. Ο εργαζόμενος φαίνεται ασφαλισμένος και ο ΕΜΦΚΑ τώρα κινείται εναντίον του ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή του αχυρανθρώπου.
0: Του εκπροσώπου, που έχει την ευθύνη από την εταιρεία.
1: Καλά, τι θα πάρει Γιώργο δηλαδή από τον Κολοτούμπα τώρα.
2: Τι πάει να πάρει.
0: Ακριβώς αυτό λέμε, ότι το ανοίγει, μένει εκτεθειμένο το ταμείο του ΕΦΚΑ. Ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος και ο εκπρόσωπος, επειδή δεν έχει τίποτα.
1: Και άρα θα κληθούμε οι Έλληνες φορολογούμενοι να πληρώσουμε τα ένσημα των ανθρώπων που δεν πλήρωσε ο Κολοτούμπας και ο Καμπούρης. Αυτό.
0: Κυρία Καραμίτρου, προηγουμένως το εντοπίσατε και είπατε πώς αυτό θα φαίνεται. Είναι ο συνεχής έλεγχος να μην μένει άνοιγμα τις πληρωμές των εισφορών.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορεί μια επιχείρηση να πληρώνει κάθε μήνα τις εισφορές της και να είναι συνεπής και κάποια άλλη να έχει ένα χρόνο να πληρώσει και να μην ενοχλείται.
1: Έτσι, έτσι.
2: Απλά επειδή το είπατε και εσείς στην αρχή, ότι επειδή αυτό το κόλπο το έχουν μάθει πάρα πολύ, πρόσφατα έσκασε και μια άλλη παρόμοια ιστορία με κινητά τηλέφωνα και κάτι εταιρείες που είχαν στήσει αυτή την κομπίνα με κινητά τηλέφωνα και με τον ΕΦΚΑ αλλά και με τα εικονικά τιμολόγια σε βάρος του δημοσίου. Και επειδή μόνο για αυτή την περίπτωση που μιλάμε τώρα είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ
0: η ζημιά. Να βγουν, ξέρετε κάτι κύριε Γρηγοριάδη, να βγουν οι υπηρεσίες και να δώσουν στατιστικά πόσοι χρωστάνε. Τι χρωστάνε και γιατί χρωστάνε. Γιατί δεν το κάνουν.
2: Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει κάτι να αλλάξει και στο πώς ανοίγει κάποιος μια εταιρεία και πώς στη συνέχεια τη διαχειρίζεται και κυκλοφορεί το χρήμα. Δηλαδή, πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε όλα αυτά να τα ελέγχουμε, έτσι.
0: Ναι, θέλει λίγο προσοχή. Μονάχα ότι προσπαθώντας να πατάξουμε το παράνομο, χτυπήσουμε το νόμιμο.
2: Όχι, το νόμιμο να μην το χτυπήσουμε.
0: Ξέρετε κάτι, υπάρχουν νόμιμοι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν παραδείγματος χάρη εγγύηση. Όμως, κάθε μήνα πληρώνουν τις εισφορές τους. Καταλαβαίνετε τι λέω. Εάν έρθει ο νόμος και βάλει κάποιες εγγυήσεις για να ασφαλίσεις, τότε υπάρχει θέμα. Δεν θα μπορέσει και ο μικρός ο νόμιμος να λειτουργήσει. Απλώς θέλει συνεχή έλεγχο να μην υπάρχουν ανοίγματα στις οφειλές. Αλλά, ξέρετε και κάτι άλλο. Τα προσωπικά δεδομένα, τα απόρριτα και όλα αυτά καλά είναι, αλλά κάπου γίνεται κατάχρηση.
2: Ο Μάκης, ερώτηση. Καλημέρα σας, λέει. Τελικά να ρωτήσω κάτι απλό, λέει. Πώς έβγαζε τα χρήματα ο κύριος Καμπούρης, ποιο ήταν το αντικείμενό του?
0: Είναι πολύ λογικό αυτό που ρωτάει, διότι ο συγκεκριμένος, από ό,τι διαβάζω και όλα, δεν έχω κάποιο φάκελο στα χέρια μου, έκανε αναλήψεις. Οι τράπεζες είχαν εντοπίσει τις συνεχείς αναλήψεις και το είπανε. Από εκεί και πέρα, ένας ο οποίος δεν έχει εργασία και κάνει αναλήψεις, αυτό πρέπει να απασχολεί. Γι' αυτό μπήκε η Επιτροπή τώρα και ψάχνει.
2: Δήλωνε εισόδημα 9.000 ευρώ ο κύριος Καμπούρης και η σύζυγός του 20.000 ευρώ το χρόνο και έκαναν και οι δύο μαζί αναλήψεις συνολικά 2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Πάνω από ό,τι βλέπω στα site και στους δημοσιογραφικά κείμενα, πανάκριβα ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα κτλ. Καθίστε.
1: Κάτι γραφεία στην Κηφισίας, Παναγία Βόηθα.
0: Έτσι.
1: Κάτι γραφεία όταν ήταν υποψήφιος που
0: πήγε. Αυτή είναι η μία
1: έλεγες,
0: πλευρά.
1: Και έλεγες,
0: η άλλη βέβαια, πλευρά όμως.
1: Πώς είναι δυνατόν ο Καμπούρης να έχει γραφεία, να έχει νοικιάσει γραφεία, να είναι υποψήφιος του λαός και να έχει νοικιάσει γραφεία στην Κηφισίας? Δεν το λέγαμε όλοι μας, μισό λεπτό. Δεν το λέγαμε όλοι μας.
0: Ξέρετε κάτι, τα τιμολόγια που διακινήθηκαν κάπου πήγαν. Κάποιοι τα πήραν, κάποιοι τα έδωσαν. Δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς οι συναλλαγές. Μονός καυγάς δεν γίνεται, πρέπει έτσι, να ελεγχθεί και η άλλη πλευρά.
1: Σωστά.
0: Γιατί λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί που τα πήραν, που τα καταχώρησαν, τι απέφυγαν, διότι όταν κάνω μία απάτη, η απάτη δεν στήκεται από έναν,
1: έτσι.
0: Ο ένας τη στείνει και άλλος τη λαμβάνει.
1: Έτσι.
2: Θεόδωρος Φλωράτος, λοιπόν, πρώην διοικητής της ΔΟΕ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε για αυτό το πολύ δύσκολο θέμα.
0: Καλή σας μέρα. Να σας καλά, γεια σας. Γεια.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο, Γέννου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ολοσχερός καταστράφηκε ευαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλεσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά, ενώ ακόμη μια ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε με τέσσερις μολότοφ και ναγκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ζωντανή εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από Κρουαζιερόπουλο με σημαία Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομόλογό του. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Σκάι ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Και ο καιρός νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά και 37 δευτερόλεπτα η ώρα. Η μέρα είναι, όπως όλα δείχνουν, υπέροχη, τουλάχιστον από άποψη καιρικών συνθήκων. Κυρία Καραμίτρου.
1: Κύριε Γρηγοριάδη.
0: Δεν ξέρω.
1: Υπό ποια έννοια δεν ξέρεις?
0: Υπό την έννοια ότι αν ήθελες να πεις κάτι άλλο για την σημερινή ημέρα.
1: Όχι, όχι, πολύ ωραία μέρα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, οπότε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και διακεκριμένος επιστήμονας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Βασιλακόπουλε, τι είναι αυτό που είδαμε μέσα στην εβδομάδα και ανησυχήσαμε με την Πανόλη στη Σιβηρία? Περιττώ να σας πω ότι με σταματούσαν όλοι στο δρόμο και μου λέγανε, τι γίνεται κυρία Καραμίτρου, θα μας ξανακλείσουν πάλι μέσα?
0: Έλα.
2: Εντάξει, είναι λογικό οι άνθρωποι να έχουν βιώσει μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία την εποχή του κορονοϊού.
1: Ναι.
2: Και η όποια σύνδεση ή συνειδημός με αυτή την περίοδο να δημιουργεί έτσι αρνητικά συναισθήματα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει το παραμικρό εδώ. Ίσα-ίσα νομίζω ότι έχει υπάρξει μια υπερβολή και θα εξηγήσω τι εννοώ.
1: Α, για πείτε μας. Καταρχάς, η Πανόλη αυτή τη στιγμή είναι μια ασθένεια η οποία απειλεί τόσο πολύ πια την ανθρωπότητα?
2: Σε καμία των περιπτώσεων. Να εξηγήσω ότι κάθε χρόνο υπάρχουν σε κάποιες χώρες κρούσματα Πανόλης. Η Πανόλη είναι μια νόσος η οποία οφείλεται όχι σε ιό, όπως ήταν ο κορονοϊός, αλλά σε μικρόβιο. Και για την οποία υπάρχει αντιβίωση, βεβαίως, όντως.
1: Τότε γιατί πέθανε αυτή η νοσηλεύτρια εκεί στη Σιβηρία, τι έγινε?
2: Ας αρχίσουμε από το βασικό, ναι, κύριε Κραμίτου. Ναι. Η νοσηλεύτρια δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει πεθάνει από Πανόλη. Ούτε η ίδια η νοσηλεύτρια, ούτε όσοι ετέθησαν σε καραντίνα και εξετάστηκαν,
1: ναι,
2: βρέθηκαν να πάσχουν από πνευμονική Πανόλη.
1: Α, μάλιστα.
2: Η νοσηλεύτρια πέθανε από πνευμονία. Ναι. Προς το παρόν είναι άγνωστη η αιτιολογία. Αλλά αυτό για εμάς τους γιατρούς και δι' για τους γιατρούς που ασχολούμαστε ειδικά με την πνευμονία, εγώ είμαι, ξέρετε, και πνευμονολόγος. Πολύ συχνά μπορεί κάποιος να κάνει, να το πω έτσι, μια βαριά πνευμονία η οποία να τον οδηγήσει σε θάνατο και να μην απομονώσουμε τον αιτιολογικό παράγοντα, το μικρόβιο που προκάλεσε αυτό το ζήτημα.
1: Α, και να μην μάθουμε ποτέ το μικρόβιο δηλαδή.
2: Βεβαίως. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε τελευταία. Συμβαίνει, μπορώ να σας πω, πολύ συχνά. Εντάξει, τις περισσότερες φορές καταφέρουμε και βρίσκουμε το μικρόβιο, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό σημαντικό, άξιο λόγου, που δεν καταφέρουμε να βρούμε ποιο είναι το μικρόβιο.
1: Mm-hmm.
2: Θα σας πω κάτι ακόμα πιο ιατρικά προχωρημένο. Μπορεί κάποιος να έχει πνευμονία,
1: mm-hmm,
2: να κάνει βροχοσκόπηση, να πάρει υλικό από την περιοχή που έχει την πνευμονία και να μην απομονωθεί κάτι. Δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι κάθε φορά κάποιος έχει πνευμονία βρίσκουμε από πού είναι, mm-hmm, το μικρόβιο. Άρα προς το παρόν, με βάση την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πρόκειται για ένα τέτοιο περιστατικό που μία κυρία έχασε τη ζωή της από πνευμονία αγνώστου αιτιολογίας.
1: Mm-hmm.
2: Όλες οι μέχρι τώρα εξετάσεις που έχουν γίνει στους ανθρώπους που πήγαν σε καραντίνα είναι αρνητικές. Βεβαίως, θα πω και εγώ εδώ κάτι, γιατί όλοι μας είμαστε και λίγο υποψιασμένοι. Τις πηγές ενημέρωσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τις αντλεί από τον αντίστοιχο διεθνικό οργανισμό δημόσιας υγείας της Ρωσίας. Άρα, στο ποσοστό που οι Ρώσοι λένε ακριβώς την αλήθεια, δεν έχω καμία ένδειξη ότι δεν τη λένε, δεν τονίζω, αλλά στο ποσοστό που τη λένε, ισχύουν αυτά που σας είπα. Αν πάρουμε το ακραίο σενάριο, ότι υπήρχε όντως Πανόλη, δεν είναι θέμα δημόσιας υγείας, σοβαρό για την Ελλάδα για τον κόσμο, διότι η μεταδοτικότητα της Πανόλης δεν είναι μεγάλη, είναι πολύ πολύ μικρότερη από ό,τι είναι ο κορονοϊός ή η γρήπη.
1: Mm-hmm.
2: Και ταυτόχρονα υπάρχει και αντιβίωση. Ναι, μεν αυτός που κολλάει έχει υψηλή θνητότητα, αλλά μπορεί δύσκολα να μεταδώσει στους άλλους, οπότε δεν θα απειλούσε και την ανθρωπότητα μια Πανόλη καινούρια. Δεν είμαστε ευτυχώς στην ιατρική τα παλιά τα χρόνια, 5-6 αιώνες πριν, όταν η Πανόλη θέρισε, ας πούμε, την Ευρώπη.
1: Mm-hmm.
3: Μάλιστα. Οπότε γιατί... είστε καθησυχαστικός, γιατρέ μου, έτσι.
1: Γιατί ξέρετε τώρα, ξέσπασε η είδηση, άρχισαν αμέσως οι συζητήσεις. Ποπό, πανόλη στην Ευρώπη, αυτό θα μας κλείσουν πάλι μέσα.
0: Θυμάσαι με τον κορονοϊό τι είχε γίνει τις πρώτες ημέρες.
1: Αυτό δεν άκουσε τι είπα στην αρχή, ότι μας σταματούσαν στον δρόμο και μου λένε: κυρία Καραμίτρου, τους ξέφυγε πανόλη, θα μας κλείσουν πάλι μέσα. Τι γίνεται αυτό, εκείνο. Φαντάζομαι, κύριε Βασιλακόπουλε, και σε εσάς θα το είπαν.
2: Βεβαίως και μου το είπαν, αλλά κυρία Καραμίτρου, θέλω να πω λίγο κάτι. Ιστορικά, πανδημίες που δημιουργούν τεράστια προβλήματα γίνονται μια φορά κάθε 100 χρόνια.
1: Εντάξει, τη σκαπουλάραμε εμείς δηλαδή.
2: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Εμείς το πήραμε το όρο. Εμείς. Την τσούρα μας. Από πανδημία.
1: Εμείς δηλαδή, κύριε Βασιλακόπουλε, εντάξει, καθαρίσαμε.
2: Εγώ τα σίγουρα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, γιατρέ μου, οπότε εντάξει, ας το παρακολουθούμε δημοσιογραφικά.
1: Λήξη συναγερμού δηλαδή.
0: Αλλά λήξη συναγερμού.
2: Λήξη συναγερμού, αλλά να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
2: Μια και ευαισθητοποιηθήκαμε για τα αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα του αναπνευστικού.
1: Ναι.
2: Ιδού ο χρόνος να κάνουμε το εμβόλιο για τη γρήπη.
1: Ήμουνα τόσο σίγουρη ότι θα το λέγατε.
2: Γιατί το εμβόλιο για τον κορονοϊό.
1: Ήμουνα τόσο σίγουρη ότι θα το λέγατε.
2: Και όσοι έχουν
1: ενισχύσει
2: και το εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυριακό ιό, γνωρίζοντας, συνειδητοποιώντας ότι τα εμβόλια έχουν βγει για να κάνουν καλό στον άνθρωπο, στην ανθρωπότητα, και όχι κακό.
1: Ναι, αλλά λένε ότι είναι καλύτερα να το κάνουμε της γρήπης όσο γίνεται πιο αργά, γιατρέ. Δηλαδή να το κάνουμε εκεί προς το αρχές Νοεμβρίου.
0: Ισχύει.
2: Φαντάζομαι ότι είναι σίγουροι αυτοί που το λένε πότε ακριβώς θα είναι το πικ της γρήπης κάθε χρονιά. Θα ήθελα να τους πω λοιπόν ότι αυτό το πικ δεν είναι κάθε χρονιά. Δεν δίνει ραντεβού 21 Ιανουαρίου ή 5 Φεβρουαρίου.
1: Ναι.
2: Μεταφέρεται ή λίγο πιο πριν ή λίγο πιο μετά. Άρα οποιαδήποτε τέτοια πρόβλεψη δεν έχει κανένα νόημα. Άλλωστε, αν κάνουμε το εμβόλιο της γρήπης σιγά σιγά τώρα, θα είμαστε προστατευμένοι κανονικά μετά από 15 μέρες. Και όσο καλό καιρό και να κάνει στην Ελλάδα, όταν αρχίζει ο Νοέμβρης, υπάρχει γρήπη, κυκλοφοράει και κανείς δεν μας λέει ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε γρήπη.
0: Μάλιστα. Οπότε, όσοι θέλετε, μπορείτε να πάτε στα φαρμακεία με το άμκα σας, κάνετε το εμβόλιο και προστατεύεστε και από τη γρήπη και βεβαίως και από τον κορονοϊό, όποιος θέλει, έτσι. Λοιπόν, γιατρέ μου.
2: Με μια υποσημείωση, η μεγάλη ηλικία, καλό είναι να τους συνταγογραφήσει ο γιατρός τους και να κάνουν το ενισχυμένο εμβόλιο της γρήπης. Διότι όταν μεγαλώνουμε σε ηλικία.
1: Για εμάς, λέει Γιώργο. Για μένα και εσένα.
2: Εσύ,
1: λέει,
2: εσύ,
1: ναι, ναι. Όχι, για εμάς, λέει Γιώργο. Το κατάλαβα, γιατρέ. Θα πάμε και εμείς να κάνουμε το ενισχυμένο. Ναι.
0: Το ενισχυμένο.
2: Μετά τα 65 είναι το ενισχυμένο. Σίγουρα δεν σας περιλαμβάνει. Ως εκ τούτου, λοιπόν, όσοι είναι μεγάλη σε ηλικία, καλό είναι να κάνουμε το ενισχυμένο, γιατί όπως μεγαλώνει ο οργανισμός όλος, γερνά λίγο και το νοσοποιητικό μας σύστημα. Οπότε θέλει λίγο μια μεγαλύτερη διέγερση για να έχει την ίδια αποτελεσματικότητα.
0: Κατανοητός. Λοιπόν, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Για να ακούσουμε κάτι.

0: Πού θα σε πάω τώρα?
1: Για πες.
0: Στο κέντρο του κόσμου.
1: Α, στο κέντρο κιόλας, όχι παραδίπλα.
0: Πρόσεξε. Είναι ένα χωριό στην Αχαΐα. Στον 111, την παλιά εθνική Πατρών Τρυπόλεως.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί γύρω στο 50 χιλιόμετρο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι του Καρπέτα Χαΐας.
1: Μάλιστα.
0: Το χωριό της μητέρας μου.
1: Της μητέρας.
0: Έτσι. Που έχει βγάλει μεγάλους άνδρες, μεταξύ των οποίων και εμένα, ας πούμε. Γιατί είναι το κέντρο του κόσμου, τώρα να σου εξηγήσω. Όπου θες είσαι. Σε 4-5 ώρες εκεί. Δηλαδή, θες να πας Αθήνα 250 χιλιόμετρα. Θες να πας Πάτρα 50 χιλιόμετρα.
1: Α, υπ' αυτήν την έννοια.
0: Δηλαδή,
1: χιλιομετρικά όπου, δηλαδή.
0: Είναι ένα σημείο που μπορεί να παρασταθείς, να φας τη γουρνοπούλα σου στο στέκι του Πανάγου και να κινηθείς προς όλες τις κατευθύνσεις. Εντάξει, θα κάνεις κάποιες ώρες, γιατί δεν είναι και καλός ο δρόμος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το κέντρο του κόσμου. Γιατί θα πάμε εκεί τώρα όμως, εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
1: Αυτό θέλω να μου πεις.
0: Διότι συζητάμε συνέχεια για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τους αγρότες, για τα καύσιμα κτλ. Με ειδικούς και καλά κάνουμε και πολύ καλά κάνουμε. Αλλά δεν ρωτάμε, ρε παιδί μου, και τον άνθρωπο που τα.
1: Που τα ζει πλατούλα του. Έτσι, μπράβο.
0: Οπότε, ποια ήταν η καλύτερη λύση για να πάμε να δούμε κάποιον τέτοιο? Να βγάλουμε τον κύριο Δημήτρη Θαλασσόπουλο, θείος μου, το γνωστό Μητσούλια, και να στα πει.
1: Μητσούλιας. Ναι.
0: Οδηγάει ένα τρακτέρ του 68 και ένα άλλο σύγχρονο. Παλεύει με τη γη, παλεύει με τα ζώα, δεν τα φέρνει βόλτα. Ο λόγος εσένα, γιατί εμένα μου τα έχει πει.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από το όμορφο κέντρο του κόσμου. Το παραλιακό μας χωριό.
0: Είναι και παραλιακό το
1: χωριό. Το καλύτερο δεν είπες.
0: Ναι, 40 χιλιόμετρα από τη θάλασσα.
2: Περιμένετε.
0: Τσάκα.
2: Είναι παραλιακό βέβαια. Θάλασσα δεν έχουμε. Αλλά έχουμε ένα ποτάμι. Ένα ποτάμι που τρέχει ακαταγάργαρα με ράτου και εκεί κάνουμε όλα τα μπάνια μας το καλοκαίρι.
1: Τέλεια.
0: Ορίστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και πώς τα βλέπετε τώρα εσείς τα πράγματα, δηλαδή, καταρχάς εσείς για να γεμίσετε τώρα το τρακτέρ σας. Πόσα λεφτά θέλετε εσείς τώρα, δηλαδή, για να γεμίσετε το τρακτέρ σας?
2: Δεν θέλω πολλά.
1: Δεν θέλω πολλά.
2: Γύρω στα 500 ευρώ.
1: Α, μια χαρά είστε.
2: Δηλαδή ένα μηνιάτικο, σε λίγα λόγια.
1: Ωραία. Με ένα 500 δηλαδή το φουλάρετε.
2: 550 εκεί. Που δουλεύουμε μία μέρα, έτσι.
1: Α, πολύ ωραία. Να σας πω και τι σπέρνετε.
2: Εγώ είμαι αγροκτηνοτρόφος, κυρίως κτηνοτρόφος.
1: Έχω
2: 150 πρόβατα.
1: Ναι.
2: Γύρω στα 50-60-70 στρέμματα χωράφια.
1: Στα χωράφια.
2: Παίρνουμε συνήθως τριφύλι, καλαμπόκι, σιτάρι, κρυθάρι, αυτά.
1: Ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα εγώ για να μιλάμε έτσι και λίγο πραγματικά, με πραγματική οικονομία.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Πολύ
2: πραγματικά,
1: ωραία. Ναι. Λοιπόν, ένα στρέμμα, ας πούμε, τριφύλι, σας λέω.
2: Ναι.
1: Πέρσι, πόσο σας τύχιζε για να το σπείρετε και να το μαζέψετε και πόσο φέτος?
2: Κοιτάξτε, όταν τα καύσιμα.
1: Για να καταλάβουμε τη διαφορά, δηλαδή, έτσι. Πόσο παραπάνω να θέλετε τώρα.
2: Να σας πω ότι όταν το πετρέλαιο είχε ένα 40 και τώρα έχει 2,20, είναι σχεδόν τα διπλά. Όταν το ρεύμα ήταν. Τι να σας πω, πολύ φθηνό. Δηλαδή, θέλαμε ένα 1000 το καλοκαίρι να ποτίζουμε τα κανόνια και τώρα θέλουμε 3. Τι να σας πω.
1: Σας συμφέρει.
2: Λιπάσματα. Δεν τα κουμπάς. Όταν ένα τσουβάλι έχει φτάσει κοντά στα 30 ευρώ, τι να σπείρεις. Και αν θα δείτε από διάφορες μετρήσεις που έχουν γίνει, δεν ρίχνουμε λίπασμα ούτε το 1/3. Δεν μπορούμε δηλαδή από αυτά που ρίχναμε.
1: Άρα τώρα σας συμφέρει.
2: Μας συμφέρει. Και τι να κάνουμε, δεν μας συμφέρει. Αλλά μεγάλο πρόβλημα έχουμε αυτή τη στιγμή και με τα καύσιμα και με το ρεύμα. Mm-hmm. Και με τα φάρμακα και με όλα αυτά. Μεγάλο πρόβλημα έχουν με τους ζωονιώθους.
1: Σωστά.
2: Ευλογιά, καταρροϊκός και όλα αυτά. Και το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα από την κυβέρνηση να εμβολιάσουμε, να μπορούμε να σώσουμε τα ζώα. Αν λέει τώρα, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, τα καινούργια μέτρα που παίρνουν, θέλουν να έρθουν να μας πάρουν δείγματα από όλες τις τάνες και αν βρουν αντισώματα να μας τις πάξουν. Άλλος λέει δεν τις βάζουμε. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος είχαμε τον κορονοϊό, κόλλησε κορονοϊό και απέκτησαν σώματα. Και του παίρνουμε μετά αίμα, δειγματοληψία. Πρέπει να το σκοτώσουμε. Επειδή κόλλησε και πέρασε. Ή έκανε κάποιο εμβόλιο τέλος πάντων.
0: Τα ζώα στα λιμάνια αυτά είναι γαλακτοπαραγωγικά κυρίως, έτσι.
1: Δηλαδή,
2: γαλακτοπαραγωγικά, ναι.
0: Το γάλα τους και το δίνουν στους εμπόρους
1: ναι,
0: και
2: ναι,
0: από εκεί και
2: βέβαια,
0: πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Το γάλα, βέβαια, θα πω ότι το γάλα έχει ανέβει, δεν μπορώ να πω. Έχει μια σχετικά καλή τιμή.
0: Φέτος, έτσι, πόσο είναι δηλαδή, πόσο είναι φέτος, πόσο το δίνετε?
2: Πέρυσι το δίναμε γύρω στο 1,5. Κοίτα, παίζει Γιώργο μου, λίγο πάνω, λίγο κάτω, πάντα παίζουν εταιρείες και ενώσεις και όλα αυτά. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει 1,65.
0: Μάλιστα, ωραία. Αυτό είναι αισιόδοξο.
2: Αυτό καλό είναι, αλλά δεν λέει κάτι. Όταν σου δίνουν από εκεί 10 λεπτά και σου παίρνουν από την άλλη 50.
1: Σωστά.
2: Δεν λέει κάτι.
0: Οπότε πώς τον βλέπουμε το γενικό στο φετινό χειμώνα, τι κάνουμε, υπομονή και περιμένουμε?
2: Κάνουμε υπομονή, γιατί είναι δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα. Προσπαθούμε να τη βγάλουμε όπως όλος ο κόσμος. Όμως, αν γίνει κάποια συμφωνία που άκουσα με Ρωσία τώρα ότι θα δώσει πετρέλαια και...
1: Στην Αμερική θα τα δώσει, κύριε Δημήτρη μου, όχι σε εμάς.
2: Στην Αμερική μήπως πάρει και εμάς το σχέδιο, έτσι, μήπως.
1: Α, κύριε Δημήτρη, δεν άκουσα κάτι για Ευρώπη. Θέλω να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω.
0: Είπε στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο.
1: Καλά, κύριε Δημήτρη, τώρα εγώ θέλω να σας πω αλήθειες, κύριε Δημήτρη. Εγώ δεν άκουσα κάτι για Ευρώπη. Δεν άκουσα κάτι για μέσα.
2: Δεν άκουσα. Δυστυχώς θα είναι δύσκολο τα πράγματα.
0: Απλά είμαι να σου πω.
2: Εγώ αυτό που θα ήθελα, επειδή εσείς μιλάτε ειδικά, εγώ αγρότης είμαι, σας είπα, κτηνοτρόφος, που μιλάτε με υπουργούς γεωργίας και όλους τους ειδικούς, μήπως μπορούν να βοηθήσουν λίγο σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί έχουν αφανιστεί τα ζώα.
0: Βέβαια, και αυτό...
2: Έχουν χάσει πάρα πολλά ζώα.
0: Ναι.
2: Γιώργο, εσύ που
0: πήρες
2: δίπλα πριν 10 μέρες, 20, είχαμε κρούσμα στο Γολέμι, εσύ που ξέρεις.
0: Ναι.
2: Εχθές, προχθές, πριν μια εβδομάδα τέλος πάντων, είχαμε εδώ στην Αγία Τριάδα.
0: Στην Ποκοβίνα πάνω.
2: Ποκοβίνα, ναι.
0: Ναι.
2: Βέβαια το δείγμα που πήρανε, τα πρόβατα βγήκανε καθαρά, τα αρνιά δεν βγήκανε καθαρά. Δηλαδή δεν ξέρουμε κι εμείς, πραγματικά δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι ξέρουμε. Τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα.
2: Είναι τεράστιο θέμα.
0: Λοιπόν,
2: και υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπομονή, κύριε Αθανασόπουλε. Ευτυχώς ζείτε στο κέντρο του κόσμου και όλα τα υπόλοιπα τα ρυθμίζετε.
2: Περίμενα να μιλήσω και στην κυρία Καραμίτρου, γιατί πρώτη φορά
1: μιλάω. Παρακαλώ.
2: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Νομίζω είσαστε από τις καλύτερες εκπομπές, πραγματικά.
1: Αντικειμενικά, όχι.
2: Στριμώξτε τους όσο μπορείτε. Όσο μπορείτε.
1: Ειδικό της μας.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Στο όμορφο παρολιακό χωριό μας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Γεια.
1: Να είστε καλά.
0: Σπανέσαι, ψήσαμε να πα του Καρπέτα. Γουρνοπούλα έχει, θάλασσα έχει, δεν έχει. Ποτάμι έχει, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Γιατί όχι, τι ωραία.
0: Τέλος πάντων, αυτή είναι η ελληνική περιφέρεια και ήταν καλό τώρα, πέρα από την πλάκα που βγάλαμε το θειό μου, για να αντιληφθούμε και πώς τα βλέπουν και οι άνθρωποι οι οποίοι τα βιώνουν στο πετσί τους όλα αυτά. 550 το τραχτέρ για να γεμίσει.
1: Και άκουσες τι είπε. Για ένα στρέμμα φέτος τα έξοδα είναι διπλάσια για να το σπείρει.
0: Ναι, μα εννοείται αυτό.
1: Ένα στρέμμα.
0: Λιπάσματα και καύσιμα. Λοιπόν, τελείωσε. Ναι. Λοιπόν. Μου λέει ο φίλος μου ο Χρήστος.
1: Τι σου λέει ο φίλος?
0: Καλημέρα, λέει, κύριε Γρηγορίου. Γρηγοριάδης, αλλά δεν πειράζει.
1: Αλήθεια, δεν πειράζει. Απαντάμε σε όλα. Ναι.
0: Στο 50 χιλιόμετρο, όχι στο 50. Καλημέρα σας. Κύριε Χρήστο, όταν πιάνω τα πατρινά, τα έλα μου και τα έτσι, βάζω και τέτοιες λέξεις μέσα, να ξέρετε. Χρωματίζω με την τοπιολαλιά εκεί της περιοχής. Κανονικά είναι στο 50, εννοείται, έτσι, δεν το συζητάμε. Απλά εκεί στο Καρπέτα το λέμε στο 50. Λοιπόν, να αντιλήσω την απορία. Ο Μάρκος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από την όμορφη Ιω. Δεύτερο μήνυμα για τυχαίο που οι φοιτητές δεν μπορούν να χαρούν αυτό το όμορφο νησί γιατί έχει λίγα δρομολόγια λεωφορείων και είναι πανάκριβα. Μας το στέλνουν συνέχεια εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Να κάνουμε θέμα.
0: Το ίδιο μήνυμα
1: φυσικά.
0: Οι άνθρωποι. Mm-hmm. Να το δούμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και πολλά άλλα. Κάπου εδώ, κυρία Καραμέτρου, ο επίλογος εσάς, παρακαλώ.
1: Κάπου εδώ λοιπόν εμείς θα σας καλημερίσουμε, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Αύριο όμως το πρωί στις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ με τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Ρεπορτάζ στις 7 από τον ραδιοθάλαμο του Sky. Τώρα θα σας αφήσουμε για να πάμε στην τηλεόραση, γιατί έχουμε ρεπορτάζ στις 10. Με πολύ ρεπορτάζ θα μας δείτε στην τηλεόραση σε λίγο, αμέσως μετά τη Φέη.
0: Οπότε να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή.
1: Χαμό. χαμογελάτε για να αντιμετωπίσετε ό,τι δύσκολο υπάρχει εκεί έξω.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
10: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
9: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
10: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
12: Πέλα FM.
13: Με φορείωσε προσβάσιμο σημείο. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότερο από 300.000 τόνοι ντίζελ θα διτεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Ένας στους 4 εφηβούς, δηλαδή ένα ποσοστό 25%, θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media όπως το Instagram και το TikTok και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του ΕΚΠΑ. Ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφηβών με 16% τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Το ρόλο που παλαιότερα διαδραμάτιζε η τηλεόραση στη διαμόρφωση των προτύπων έχουν αναλάβει σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα που δημιουργούν στρεβλή εικόνα για την επαγγελματική επιτυχία, λένε οι ερευνητές. Παραδόθηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του 20διάχνους που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι 30διάχνους στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρεται να ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες νωρίς το βράδυ. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματίες. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά Ευθύμης Ευθυμιάδης. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Thriller της Fly Dubai στις 30 Σεπτεμβρίου σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας εμπνευσμένος από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
15: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεεί συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
18: Για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
17: Durostick, Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτο Σάλτε.
18: Χορηγός ΔΕΗ.
19: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
20: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
21: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρωινό Σαββάτου με θέμα τα γεωπολιτικά, αλλά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαστε στην κατηγορία των ισχυρών ηγετών του κόσμου, στα μεγάλα κράτη. Στην προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Κωνσταντίνο Αλβανιτόπουλο συζητήσαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, σήμερα, θα εντάξουμε στην συντροφιά μας έναν ακόμη γνώριμο από αυτόν τον κύκλο εκπομπών που κάνω με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Είναι ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ. Ο κύριος Τόντσεφ είναι μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και ασχολείται με την Κίνα, μελετά την Κίνα.
22: Με την Ασία, προτιμά να λέμε.
21: Σωστό. Κύριε Τόντσεφ, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
23: Πολύ καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε.
21: Λοιπόν, ξεκινά, Κωνσταντίνε, η εισήγησή σου.
22: Πλάμεν, έχουμε κάνει μία συζήτηση με τον κύριο Αλβανιτόπουλο το περασμένο Σάββατο αναφορικά με το εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και με την εξωτερική πολιτική, με τη φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων που πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπερασπίζονται και με τα κενά εξουσίας που δημιουργήθηκαν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Θέλω...
23: Έχετε συγγράψει και ένα βιβλίο με τον κύριο Αλβανιτόπουλο.
22: Σωστά, σωστά.
21: Ακριβώς.
23: Την καλημέρα μου και σε εσάς.
24: Καλημέρα, καλημέρα Πλάμεν.
22: Λοιπόν, και θέλω να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα, δηλαδή από το ταξίδι του Προέδρου Σι στην Ουάσιγκτον. Τρεις μέρες, πολύ εικόνα θα έλεγα και επικοινωνία, μάλλον πολύ λιγότερη ουσία. Θες να μας το αποτιμήσεις?
23: Ναι, συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση. Υπήρξε μεγάλη θεατρικότητα, υπήρξε επισημότητα. Ήταν ένα θέατρο, θα έλεγα, μια παράσταση που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του. Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτή η επισημότητα ως έναν βαθμό εμένα μου θύμιζε και είχε και μια δόση δουλοπρέπειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ήθελε να υποχρεώσει τον Κινέζο ομολόγο του, να τον ευχαριστήσει και πάντως του συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρεται σε έναν απολύτως ισότιμο συνομιλητή. Και αυτό είναι το πρώτο κρατούμενο. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο ήδη ανέφερες, ότι πράγματι υπήρξε μεγάλη επισημότητα, η ουσία όμως ήταν πολύ πιο περιορισμένη. Η αισιόδοξη άποψη είναι ότι ο Τραμπ και ο Σι αναπτύσσουν ή τουλάχιστον προσπαθούν να πείσουν ότι έχουν αναπτύξει μια προσωπική χημεία, μια προσωπική σχέση μεταξύ τους, πράγμα το οποίο φαίνεται ότι ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση του Τραμπ. Ξέρουμε ότι αυτός επιδιώκει πάντα προσωπικές συνεννοήσεις με ξένους ηγέτες. Ταιριάζει και στο στάτους του Κινέζου Προέδρου, ο οποίος έχει σπάσει κάθε ρεκόρ επισκέψεων στο εξωτερικό και έχει υποδεχθεί ρεκόρ ξένων ηγετών στο Πεκίνο. Βέβαια είναι και πολλά χρόνια στην εξουσία, είναι ήδη 13 χρόνια πρόεδρος της Κίνας, διανύει τη τρίτη συνεχόμενη θητεία του και ενδεχομένως θα πάει και για παραπάνω. Αλλά η προσωπική σχέση μεταξύ των δύο προέδρων, ενώ προφανώς έχει τη σημασία της, δεν πρέπει να υπερεκτιμάται. Συμφώνησαν μεν ότι θα σφυριλατήσουν μια επικοδομητική σχέση στρατηγικής σταθερότητας, κάτι που υπόθηκε και τον περασμένο Μάιο και στο Πεκίνο, όταν ο Τραμπ επισκέφτηκε την Κίνα. Συμφώνησαν να συναντηθούν άλλες δύο φορές φέτος, στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ασίας Ειρηνικού τον Νοέμβριο στο Σέντζεν της Κίνας και στη Σύνοδο Κορυφής της ομάδας G20 το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.
22: Στην οποία να πούμε Πλάμεν ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει προσκαλέσει και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.
23: Και τον Ρώσο πρόεδρο, ακριβώς. Μένει να δούμε αν θα αποδεχθεί αυτή την πρόσκληση ο Πούτιν. Πάντως συμφωνώ με την επισήμανσή σου ότι η ουσία ήταν πιο περιορισμένη σε αυτή τη σύνοδο στην Αμερική. Θα έλεγα ότι στα θετικά ενδεχομένως συγκαταλέγονται οι αποφάσεις να συσταθεί ένα συμβούλιο εμπορίου στο πλαίσιο το οποίο θα επιδιώξουν οι δύο δυνάμεις να αυξήσουν το διμερές εμπόριό τους κατά 30 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου προς κάθε κατεύθυνση, κατέτος αυτό. Ανακοινώθηκε επίσης ότι συγκροτείται συμβούλιο επενδύσεων με στόχο τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών στις δύο χώρες, αλλά σημειώνω ότι η κινέζικη πλευρά αναφέρεται σε αυτό το συμβούλιο, το αναφέρει ως μηχανισμό διαβουλεύσεων. Και αυτό ενδεχομένως υποδηλώνει κάποια ασάφεια ως προς την αποστολή και τη δομή αυτού του νέου θεσμού, όπως εξαγγέλθηκε. Φαίνεται ότι η εμπορική εκεχηρία μεταξύ των δύο δυνάμεων παρατείνεται κατά μόλις δύο μήνες. Και αυτό είναι στα αρνητικά σημεία της Συνόδου, διότι η Κίνα επιδιώκει η εκεχηρία αυτή να επιμεκυνθεί κατά δύο χρόνια, έως το τέλος της θητείας του Τραμπ.
0: Προκειμένου και να γίνει τι, κύριε Τόντσεφ, προκειμένου να καταφέρει τι σε αυτήν την χρονική επιμήκυνση?
23: Προκειμένου η Κίνα να έχει καλύτερη πρόσβαση σε αμερικανικές τεχνολογίες, τις οποίες της χρειάζεται ακόμα, και προκειμένου πάντα να έχει πρόσβαση στην τεράστια αμερικανική αγορά, διότι η Κίνα είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από τις εξαγωγές της προς τον υπόλοιπο πλανήτη. Είναι κάτι το οποίο αξίζει να το συζητήσω, με ένα χαρακτηριστικό της κινέζικης οικονομίας και του μοντέλου της.
0: Ναι, αν μου επιτρέπετε,
23: είναι προβληματικό.
0: Ναι, αν μου επιτρέπετε, είπατε να έχει πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία, την οποία γνωρίζει επειδή συνεχίζονται οι επενδύσεις κεφαλαίων στην Κίνα, ή γιατί δραστηριοποιείται, ας πούμε, πολύ σχηματικά θα το πω, σε μια κατασκοπία ή και ενδεχομένως δική της έρευνα και προχωρεί τεχνολογικά?
23: Αναφέρομαι κυρίως στις υψηλές τεχνολογίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη σύνοδο η τεχνητή νοημοσύνη μάλλον έκλεψε την παράσταση. Ήταν το κυρίαρχο θέμα το οποίο συζητήθηκε μαζί με την Ταϊβάν και τα υπόλοιπα γεωπολιτικά και οικονομικά θέματα.
0: Όχι, το κατάλαβα αυτό, ναι, αλλά συνεχίζονται οι επενδύσεις κεφαλαίων προερχομένων είτε από τις ΗΠΑ ή άλλων από τη Δύση στην Κίνα?
23: Όχι, έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα, πράγμα το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι η Κίνα δεν εξασφαλίζει τις ευνοϊκές συνθήκες στους ξένους επενδυτές. Ενδεχομένως γίνονται κάποιες επενδύσεις χαρτοφυλακίου στα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ και της Σανγκάης, αλλά όχι οι παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις, χάρη στις οποίες η Κίνα έγινε το παγκόσμιο εργοστάσιο.
0: Κύριε Βανετόπουλε, δεν σας καλημέρισα, να με συγχωρείτε. Πώς σχολιάζετε αυτά που μας λέει ο κύριος Τόντσεφ?
24: Καλημέρα. Συμφωνώ με τον κύριο Τόντσεφ, τον αγαπητό Πλάμεν. Να διανθίσω λίγο τη συζήτηση με δύο παραλυπόμενα αυτής της συνάντησης. Είναι χαρακτηριστικό για αυτά όλα που είπε ο Πλάμεν, ότι ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπεδέχθη ξένο ηγέτη στην αεροπορική βάση Άντριους. Και αυτό το έκανε ακριβώς γιατί όταν είχε επισκεφτεί την Κίνα, νομίζω ότι τον είχαν περιηγηθεί όχι μόνο στην απαγορευμένη πόλη αλλά και σε διάφορα μέρη, στα οποία ο Τραμπ ρώταγε τον Σι αν ήταν ο πρώτος και ο μόνος ξένος ηγέτης που είχε μπει σε αυτά τα μέρη. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι αυτή η προσωπική σχέση, η προσπάθεια σφυριλάτης μια προσωπική σχέση, είναι αυτό που κάνει ο Τραμπ πάντοτε, και το έκανε όπως είπε και ο κύριος Τόντσεφ. Και σε αυτή την περίσταση συμφωνώ ότι υπάρχει ένα μορατόριο σε αυτό το ζήτημα των δασμών, ούτως ώστε να βρουν μια άκρη. Και βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη, υπό την σκιά όλων όσων έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό με τις μεγάλες εταιρείες στην Αμερική, οι οποίες έχουν θέσει το ζήτημα μετά τα γεγονότα της Anthropic και των δύο agents αυτών που βγήκαν από τον έλεγχο και παρέβησαν τις επιταγές και τα όρια που τους είχαν δώσει οι εταιρείες για να κάνουν μέχρι και hacking, υπό τη σκιά όλων αυτών των εξελίξεων και με το γεγονός ότι οι μεγάλες εταιρείες ζητούν να υπάρξει κάποια...
0: Ένα φρένο.
24: Ένα φρένο ακριβώς. Ναι. Αυτό συζητήθηκε, αλλά φαίνεται ότι η Κίνα δεν θέλει να μπει φρένο. Δηλαδή η απάντηση, να με διορθώσει ο Πλάμεν σε αυτό αν κάνω λάθος, μάλλον ήταν αρνητική από την Κίνα στο ζήτημα αυτό. Αν και ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται ότι θέλει να αφήσει το πεδίο ελεύθερο, ήταν κυρίως η πίεση από τις εταιρείες για τον έλεγχο των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Και φυσικά αυτό το οποίο όμως προκύπτει τελικά είναι ότι για άλλη μια φορά η Αμερική δεν έχει πολιτική απέναντι στην Κίνα. Ενώ ξεκίνησε με μια πολιτική να φέρουμε την Κίνα και να την κάνουμε συμμέτοχο στην φιλελεύθερη τάξη, αυτά από τις προηγούμενες προεδρίες, να τη βάλουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
0: Να γίνει μέρος και...
24: μέλος της liberal order,
0: ακριβώς, του συνόλου.
24: Διότι αυτό θα οδηγούσε σε έναν εκδημοκρατισμό. Στην αρχή της προεδρίας Τραμπ πήγαμε σε μια πολιτική ανάσχεση.

0: κρίση στην Αμερική και μετά εξαπλώθηκε και παγκοσμίως, η Κίνα θεώρησε, ορθώς νομίζω, ότι παρά είναι εκτεθειμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες και άρχισε σταδιακά να ξεφορτώνεται τα ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Σήμερα κατέχει ομόλογα τα οποία δεν ξεπερνούν τα 600 δισεκατομμύρια. Ο μεγαλύτερος κάτοχος αμερικανικών ομολόγων αυτή τη στιγμή είναι η Ιαπωνία.
1: Η Κίνα, έστω και υποκριτικά, επειδή το συζητήσαμε το περασμένο Σάββατο, ακριβώς επειδή ο πρόεδρος Τραμπ ακολουθεί αυτή την πολιτική πολλές φορές αλλοπρόσαλη έναντι των εταίρων του, έως και επιθετική απέναντί τους και συνολικά έναντι της υφιστάμενης τάξης πραγμάτων, έστω λοιπόν και υποκριτικά, η Κίνα εμφανίζεται ως ένας εκ των βασικότερων σταθεροποιητών του συστήματος. Δηλαδή, θέλω να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές μας, η Κίνα αυτή τη στιγμή προτιμά, κυρίως λόγω της εξάρτησης που έχει από τις εξαγωγές, την παρούσα τάξη πραγμάτων να παραμείνει με τις προσαρμογές και τις αλλαγές της, γιατί έχει επενδύσει σε αυτή και σε διαφορετική περίπτωση έχει να χάσει πολλά, ή δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα ή και δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα με το υφιστάμενο.
0: Να πούμε πολύ καλή ερώτηση. Η Κίνα, να πούμε καταρχάς ότι ήταν για πολλά χρόνια σημειοφόρος της παγκοσμιοποίησης. Αφότου μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001, είναι η πιο ωφελημένη οικονομία παγκοσμίως. Χάρη στην είσοδό της στον ΠΟΕ, εκτοξεύτηκε και τότε ξεκίνησε και η θεαματική άνοδός της και πολύ σύντομα κατέστη η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως σε απόλυτους αριθμούς. Προφανώς την Κίνα τη βολεύει η υφιστάμενη τάξη πραγμάτων ακόμα. Ταυτόχρονα όμως, πολύ σωστά το θέτεις, προσπαθεί αφενός μεν να μετατρέψει, να καθιερώσει μια παγκοσμιοποίηση με κινέζικα χαρακτηριστικά που τη βολεύει την ίδια, και δεύτερον να δημιουργήσει και άλλα οικοσυστήματα τα οποία σε αυτή τη φάση δεν είναι σε θέση να υποκαταστήσουν, αν θέλει, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την τάξη πραγμάτων όπως καθιερώθηκε μετά τον ψυχρό πόλεμο. Ωστόσο, είναι σε μια μεταβατική φάση προς μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων υποδιαμόρφωση, και η Κίνα προφανώς πάρα πολύ ενεργητικά δρά και κινείται προς μια νέα τάξη πραγμάτων.
1: Θες λίγο να μας το πεις αυτό σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια? Όταν λες για νέα υποσυστήματα, αναφέρεσαι στους περιφερειακούς σχηματισμούς και στους BRICS, αναφέρεσαι σε κάτι άλλο, σε αυτά μαζί?
0: Πολύ σωστά το θέτεις, ότι με τους νέους περιφερειακούς οργανισμούς, όπως είναι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης ή όπως είναι η ομάδα, συνεχώς διευρυνόμενη ομάδα BRICS, παρά την έλλειψη συνοχής τους, είναι αυτά τα νέα οικοσυστήματα τα οποία η Κίνα προωθεί μαζί με τη Ρωσία και κάποιες άλλες χώρες, αλλά ξέρουμε ότι η ψυχή αυτών των οργανισμών ουσιαστικά είναι η Κίνα. Αναφέρομαι επίσης στο γεγονός
1: ότι. Και μάλιστα σε βάρος της Ρωσίας. Πλάμεν, συγγνώμη που σε διακόπτω, ειδικότερα στο κομμάτι της Κεντρικής Ασίας, σε βάρος της Ρωσίας, έτσι.
0: Συμφωνώ. Εδώ και καιρό η Κίνα στην Κεντρική Ασία είναι το πορτοφόλι, ενώ η Ρωσία προσπαθεί ακόμα να κρατήσει το πιστόλι, το έναν ενεργό ρόλο στην ασφάλεια της περιοχής, αλλά νομίζω ότι η Ρωσία σταδιακά και σταθερά χάνει έδαφος. Ένα δεύτερο πεδίο στο οποίο η Κίνα προσπαθεί να προωθήσει μια νέα παγκοσμιοποίηση, ενός άλλου τύπου παγκοσμιοποίηση, αφορά τα καθαρά τεχνολογικά. Η Κίνα έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο σε ό,τι αφορά τις υψηλές τεχνολογίες και συνεχώς επιβάλλει τα δικά της τεχνικά και τεχνολογικά στάνταρ. Ουσιαστικά επενδύει στο αύριο και στο μεθαύριο ώστε να επιβληθεί ως τεχνολογική υπερδύναμη. Ήδη έχει πλησιάσει πάρα πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω ότι σαφώς αποβλέπει σε έναν ηγετικό ρόλο και τεχνολογικά. Αναφέρομαι επίσης στα συστήματα πληρωμών τα οποία προωθεί η Κίνα, προκειμένου να είναι λιγότερο εξαρτημένη και λιγότερο ευάλωτη σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη το σύστημα SWIFT, ξέρετε, για τις τραπεζικές πληρωμές. Προωθεί ενεργά το δικό της νόμισμα, το Renminbi ή Yuan, όπως είναι επίσης γνωστό, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή, ενώ πάρα πολλές διμερείς συναλλαγές με εμπορικούς εταίρους της Κίνας γίνονται στο Yuan, ουσιαστικά το βάρος του Yuan ως αποθεματικού νομίσματος είναι πάρα πολύ μικρό, γύρω στο 3% παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, μία από τις αποφάσεις στην τελευταία σύνοδο της ομάδας BRICS ήταν η

0: Ακριβώς αυτό, να αυξηθεί ο όγκος των ημερών συναλλαγών μεταξύ των μελών της ομάδας. Αυτά είναι παραδείγματα και υπάρχουν και άλλα για το πώς η Κίνα πράγματι επιθυμεί να επιβάλλει την παρουσία της σε ένα νέο σύστημα, σε μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων, η οποία είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτήν.
1: Πλάμεν, πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Αρβανιτόπουλο, γιατί θέλει να τοποθετηθεί, να σε ρωτήσω σε σχέση με την Ευρώπη και την ενέργεια. Γιατί αυτή η περιόνιμη πράσινη μετάβαση δημιουργεί εξαρτήσεις των Ευρωπαίων από την Κίνα. Το βλέπεις και εσύ αυτό να συμβαίνει? Θεωρείς ότι είναι κάτι που το Πεκίνο πρόκειται να το αξιοποιήσει έναντι της Ευρώπης, η οποία αυτή τη στιγμή βάλεται ή τέλος πάντων κινδυνεύει να συνθλιβεί ανάμεσα στις συμπληγάδες Κίνας και ΗΠΑ με μικρότερη εμπιστοσύνη πλέον απέναντι στις προθέσεις των Αμερικανών?
0: Να θυμηθούμε ότι την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 2010, υπήρχαν πάρα πολλές γερμανικές εταιρείες αλλά και ελληνικές, οι οποίες φτιάχνανε τους ηλιακούς συλλέκτες. Εκείνη την εποχή ξεκίνησε η Κίνα μια πάρα πολύ επιθετική πολιτική χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις και διάφορες άλλες διευκολύνσεις και κατάφερε πραγματικά να αποδεκατήσει, να εξαφανίσει τις γερμανικές εταιρείες και τις εταιρείες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επιβλήθηκε στους ηλιακούς συλλέκτες και τώρα κρατάει μια δεσπόζουσα θέση η οποία αρχίζει και θυμίζει πλέον παγκόσμιο μονοπόλιο. Το ίδιο πράγμα το κάνει με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τώρα το κάνει με τις ανεμογεννήτριες, το κάνει με θερμικές αντλίες και διάφορες άλλες τεχνολογίες.
1: Και με τον έλεγχο των σπάνιων γεών επίσης.
0: Ακριβώς. Μα οι σπάνιες γεές είναι συστατικό αυτών των νέων τεχνολογιών. Και η Κίνα έχει καταφέρει, σε αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, εφάρμοσε μια έξυπνη στρατηγική, μακρόπνοη, επένδυσε στις νέες τεχνολογίες, επένδυσε στον έλεγχο και στην επεξεργασία σπάνιων γεών, ακόμα και όταν δεν τις έχει στο έδαφος της. Ουσιαστικά είναι η μόνη χώρα η οποία έχει την ικανότητα να επεξεργαστεί αυτές τις σπάνιες γεές.
1: Περίπου στο 80% ίσως και παραπάνω παγκοσμίως.
0: Σωστά. Σε ορισμένα είδη σπάνιων γεών έως και 100% κατέχει το απόλυτο μονοπόλιο. Τώρα, στην ερώτησή σου, προφανώς η Ευρώπη είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από την Κίνα σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση και τις σχετικές τεχνολογίες. Είναι εξαρτημένη από την Κίνα και σε πολλά άλλα είδη, όπως φάνηκε παραδείγματος χάρη και την περίοδο της πανδημίας. Έκτοτε, η Ευρώπη προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Πέρσι ήταν 360 εκατομμύρια δισεκατομμύρια έναντι της Κίνας και φαίνεται ότι φέτος θα ξεπεράσει τα 400. Αυξάνεται ραγδαία το εμπορικό έλλειμμα. Αυτή η εξάρτηση είναι και ο λόγος για τον οποίο...
2: Αντιθέτως, το ανάποδο ποιο είναι από την πλευρά της Κίνας?
0: Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Κίνα πέρσι ήταν γύρω στα 200 δις, είχαν αξία περίπου 200 δισεκατομμυρίων και μάλιστα οι ευρωπαϊκές εξαγωγές μειώνονται. Η Κίνα ουσιαστικά πλέον δεν χρειάζεται τόσο πολύ
2: να εισάγει, λέτε. Να εισάγει, τα φτιάχνει μόνη της δηλαδή. Μάλιστα.
0: Σωστά, ναι, γίνεται πιο αυτάρκης. Ναι. Και η αυτάρκεια πάντοτε ήταν στρατηγικός στόχος της Κίνας. Είναι ένα δίλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, περί τα μέσα Οκτωβρίου, θα πρέπει να γίνει μια σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποκλειστικό θέμα πώς θα αντιμετωπίσουμε την Κίνα. Είχε γίνει μια σύνοδος κορυφής όπου τα κράτη-μέλη ανέθεσαν στην Κομισιόν να εκπονήσει μια στρατηγική και να κάνει προτάσεις για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Κίνα. Νομίζω στο θέμα αυτό θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε 3 εβδομάδες περίπου.
3: Κύριε Αρβανιτόπουλε, ορίστε. Ήθελα να πω το εξής, ότι αυτές οι προσπάθειες της Κίνας να δομήσει, να θεμελιώσει μια παράλληλη παγκόσμια οικονομική τάξη, ακόμα και όσον αφορά την αλλαγή του αποθεματικού νομίσματος κτλ., βλέπουμε ότι ευνοούνται από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο δυτικό κόσμο και στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Γιατί οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι οικονομικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Και το συνδέω με την προηγούμενη εκπομπή, ότι λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα αμερικανικά ομόλογα να είναι υποπίεση, αλλά υποπίεση επίσης και το δολάριο ως αποθεματικό νόμισμα. Πάντοτε η παγκόσμια οικονομία βασιζόταν στη δυτική χρηματοπιστωτική τάξη και στους δυτικούς θεσμούς με αποθεματικό νόμισμα το δολάριο. Και δεν είμαστε ακόμα στην αντικατάσταση αυτής της τάξης, αλλά βλέπουμε ήδη να αυξάνονται οι πιέσεις. Βλέπουμε, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι πολλές χώρες αυξάνουν τις αγορές τους σε χρυσό. και βλέπουμε να μετατίθεται τα αποθέματα χρυσού από την Αμερική στο Λονδίνο ή και σε άλλες χώρες. Και επίσης το δολάριο να υφίσταται κάποιες πιέσεις, όπως και η αγορά των ομολόγων στην Αμερική, το οποίο, όπως είπαμε, είναι το benchmark. Επομένως, το ερώτημα είναι κατά πόσον οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα μας δώσουν τον οδοδείκτη μιας μετάβασης και στα χρηματοπιστωτικά, δηλαδή και στην παγκόσμια οικονομία. Εάν θα μπορέσει δηλαδή κάποια στιγμή η Κίνα με όλο αυτό το πλέγμα των θεσμών που ήδη έχει δημιουργήσει και μέσα από την διεθνή της οικονομική παρουσία και με τον Belt and Road και όλους αυτούς τους οργανισμούς που φτιάχνει, στο φάσμα όλων αυτών των γεωπολιτικών εξελίξεων να οθήσει το εκρεμές προς μια νέα παγκόσμια οικονομική τάξη. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Αλλά το γεγονός ότι βλέπουμε αυτά τα δείγματα στο δυτικό κόσμο νομίζω ότι πρέπει να μας ανησυχούν.
1: Και μία τελευταία κουβέντα, Πλάμεν, σε σχέση με την Ευρώπη, πέρα από το ενεργειακό. Πώς τοποθετείται έναντι της Κίνας ή πώς η Κίνα τοποθετείται έναντι της Ευρώπης στο κομμάτι της εμπορικής, των εμπορικών συναλλαγών και της οικονομικής συνεργασίας?
0: Νομίζω ότι έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Διότι εάν πριν από 20 χρόνια η Ευρώπη έδινε τεχνογνωσία και τεχνολογίες στην Κίνα και επένδυε στην Κίνα, σήμερα βλέπουμε ότι η Κίνα επενδύει στην Ευρώπη, η Κίνα πουλάει στην Ευρώπη, έχει πλέον τεχνολογική υπεροχή αδιαμφισβήτητη. Η Ευρώπη, πρέπει να το παραδεχτούμε, βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν έχει κάποια συνεκτική στρατηγική, διότι 27 κράτη-μέλη έχουν 27 διαφορετικές προτεραιότητες. Και η Κομισιόν δεν μπορεί να συμμαζέψει τα ασημάζευτα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τόντσεφ, για την απάντησή σας. Κάνουμε διάλειμμα και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το επόμενο ημίωρο. Καλημέρα σας.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ολοσχερός καταστράφηκε βαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά, ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν και φιάλες υγραερίου. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Ένας στους 4 εφηβούς θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencers στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ζωντανή εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κουρασγερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες, σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες νωρίς το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, στην υγεία τους τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομόλογό του. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό Σάββατο σε όλες και σε όλους, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Για εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πω λοιπόν ότι με τον Κωνσταντίνο φίλοι φιλοξενούμε σήμερα για δεύτερο Σάββατο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, και έχουμε σήμερα μαζί μας για τα θέματα της Κίνας έναν πλέον ειδικό, τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ο οποίος μελετά τα θέματα Ασίας και ειδικεύεται εκ των πραγμάτων στην Κίνα. Κύριε Τόντσεφ, καλημέρα σας. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλημέρα σας. Κωνσταντίνε, πάμε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι εσείς για τις σχέσεις Ευρώπης-Κίνας?
4: Ναι, η Ευρώπη έχει δύο προβλήματα αναφορικά με την πολιτική της στην Κίνα. Το πρώτο το ανέφερε ο Πλάμεν, δηλαδή ότι ουσιαστικά η Κίνα μέσα από την πολιτική του Belt and Road κατόρθωσε να συνάψει διμερείς σχέσεις με πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Κομισιόν μόλις το 2016 αντελήφθη ότι έπρεπε να συντονίσει την πολιτική εκδίδοντας το strategic document, προσπαθώντας να κάνει ένα streamline των πολιτικών των μελών, κρατών μελών απέναντι στην Κίνα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα, ότι υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές, ιδιαίτερα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής έχει να κάνει με τον ευρωατλαντικό χώρο. Δηλαδή, αν θα υπάρξει μια κοινή πολιτική με τις ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα ή θα υπάρξουν διαφορετικές πολιτικές. Υπάρχει η άσκηση πίεση από την Αμερική να υπάρξει ένας συντονισμός με την Ευρώπη, αλλά το πρόβλημα είναι η ίδια η αμερικανική πολιτική, η οποία, όπως είπαμε, αλλάζει από την μια μέρα στην άλλη απέναντι στην Κίνα. Επομένως, η Ευρώπη έχει δύο σημαντικά ζητήματα απέναντι στην Κίνα. Το πρώτο είναι η ομογενοποίηση της πολιτικής των κρατών μελών, το εσωτερικό της πρόβλημα, και το δεύτερο είναι πώς θα συντονιστεί η πολιτική της με την Αμερική για μια κοινή πολιτική του ευρωατλαντικού χώρου απέναντι στην Κίνα.
5: Λοιπόν, Πλάμεν, να πάμε λίγο στο κομμάτι Ιράν. Διαβάζουμε ότι οι κινέζικοι δορυφόροι βοηθούν τις επιχειρήσεις των Ιρανών. Διαβάζουμε ότι οι Κινέζοι ενισχύουν όσο γίνεται την οικονομία του Ιράν, η οποία βέβαια πνέει τα λίστια, παρόλα αυτά προσφέρουν μία υποστήριξη. Ακούμε και διαβάζουμε επίσης αναλύσεις ότι οι Κινέζοι εξακολουθούν να προμηθεύουν τους Ιρανούς με οπλικά συστήματα. Πρώτον, θέλω να μας πεις τι από αυτά ισχύει και τι δεν ισχύει και από αυτά που ισχύουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και δεύτερον, γιατί αυτή η σχέση Κίνας-Ιράν δεν επηρεάζει αντίστοιχα τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Γιατί όταν ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί τους συμμάχους του, θα μου πεις έχει άλλες απαιτήσεις ενδεχομένως, όπως είναι η Νότιος Κορέα, όπως είναι η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, ότι δεν τον έχουν συνδράμει στον πόλεμο, αλλά αφήνει εκτός της κριτικής την Κίνα και τη Ρωσία, οι οποίες στηρίζουν τον αντίπαλο και εχθρό εν προκειμένου το Ιράν. Εδώ υπάρχει μία ακόμα αντίφαση, αλλά στην αφήσουμε αυτή κατά μέρος. Πες μας λίγο οι Κινέζοι πώς βοηθούν το Ιράν τους τελευταίους 7 μήνες που μένεται ο πόλεμος και γιατί αυτό δεν επηρεάζει τη σχέση με τις ΗΠΑ, τουλάχιστον φαινομενικά.
6: Θα έλεγα ότι η στήριξη που προσφέρει η Κίνα στο Ιράν είναι άτυπη μεν, ουσιαστικότατη δε. Ξέρετε ότι η Κίνα τήρησε στο θέμα του Ιράν και στην τελευταία σύραξη στον κόλπο, στην τρέχουσα σύραξη στον κόλπο, κράτησε μια κατεπίφαση ουδετερότητα, ουσιαστικά όμως παρέχει ουσιαστική πολύ σημαντική στήριξη στο Ιράν. Η πρώτη σημαντική διάσταση είναι ότι η συνέχιση των κινέζικων εισαγωγών ιρανικού πετρελαίου παρά τις αμερικανικές κυρώσεις. Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής του ιρανικού αργού πετρελαίου και ανεξάρτητα κινέζικα διελιστήρια αγοράζουν πετρέλαιο το οποίο συχνά εμφανίζεται προερχόμενο, αν όχι κατευθείαν από το Ιράν, από τρίτες χώρες. Και όλες αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε Ιουάν, στο κινέζικο νόμισμα, ώστε να ξεπεραστούν και να αποφύγει η Κίνα τους περιορισμούς που επιβάλλει το σύστημα πληρωμών SWIFT. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το σύστημα ανταλλαγής barter, ξέρετε, μεταξύ Κίνας και Ιράν. Το Ιράν χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου για να αποκτά πιστώσεις με τις οποίες μετά αγοράζει κινέζικα προϊόντα. Και πολλά από αυτά σχετίζονται με τις ανάγκες της πολεμικής μηχανής του Ιράν. Για να μπούμε και στα ακαθόδη ζητήματα, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές αναφορές ότι η Κίνα προμηθεύει το Ιράν με ηλεκτρονικά εξαρτήματα, με συστήματα GPS, με κινητήρες drones και με άλλο υλικό, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και από τους φρουρούς της Επανάστασης, μέχρι και εξαρτήματα και πυραυλικά συστήματα για βαλιστικούς πυράβλους. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, κυρίως από δυτικές πηγές, αλλά φαίνεται πως πράγματι η Κίνα έχει συνδράμει το Ιράν με συντεταγμένες των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Και αυτό με πολύ μεγάλο βαθμό εξηγεί την εντυπωσιακή ακρίβεια των ιρανικών πληγμάτων σε αμερικανικές βάσεις, ξέρετε, στις μοναρχίες και στον κόλπο, αλλά και προς το Ιράκ και την Ιορδανία.
5: Γιατί λοιπόν,
6: μέσα.
5: Πλάμεν, δεν επηρεάζει αυτό τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και δεν αντιδρούν οι Αμερικανοί? Έχουν, εφόσον είναι σε γνώση σου, ζητήσει, απαιτήσει από τους Κινέζους να περιορίσουν αυτή την υποστήριξη? Την αποδέχονται και πάνε παρακάτω, θεωρώντας ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να πλήξει τα διμερή που είναι πολλά τα μέτωπα έτσι κι αλλιώς?
6: Υπάρχουν κινέζικες επιχειρήσεις. Συνήθως μέτρα το Χονγκ Κονγκ, αλλά είναι κινέζικες επιχειρήσεις. Υπάρχουν κινέζικα διελιστήρια. Υπάρχουν τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις, αμερικανικές κυρώσεις. Αλλά έχεις δίκιο ότι ο Τραμπ δεν θέτει αυτό το ζήτημα όταν συναντάει τον Κινέζο πρόεδρο. Και αυτό για μένα δείχνει ότι η Αμερική πραγματικά έχει περιέλθει σε δύσκολη θέση. Δεν έχει τα κόζια, αν μου επιτραπεί η έκφραση, να αναταθέσει αυτά τα ζητήματα και να απαιτήσει από τους Κινέζους πραγματικά να διακόψουν τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Ίσα ίσα βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει κατ' επανάληψη, μου είπε ο Σι Τζινπίνγκ ότι δεν βοηθάει το Ιράν και αρκείται σε αυτή την διαβεβαίωση. Η αλήθεια βέβαια είναι κάπως διαφορετική.
4: Να θέσω και μια άλλη διάσταση, ναι, στον πόλεμο του Ιράν που έχει να κάνει με το ενεργειακό. Γιατί πολύ
5: πριν το πεις αυτό, Κωνσταντίνε, ναι, να πω μόνο κάτι. Θα μπορούσε, και το λέω αυτό σε συνέχεια μια κουβέντα που κάναμε πριν από πολλά χρόνια με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και θα την αποκαλύψω τώρα δημόσια. Θα μπορούσε η Κίνα, πλάμεν, να βοηθήσει, αν το επιθυμούσε και γιατί να το επιθυμεί, λέω εγώ, στη διευθέτηση του ζητήματος με το Ιράν, όπως αντίστοιχα και του Ουκρανικού? Και αναφέρομαι στην κουβέντα που κάναμε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022 με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, ο οποίος τότε ήταν στην Αμερική, και έλεγε ότι αν κάποια χώρα μπορούσε να βοηθήσει πραγματικά για την επίλυση του Ουκρανικού, αυτή ήταν η Κίνα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Σε σχέση με το Ιράν αλλά και το Ουκρανικό, η Κίνα μπορεί και δεν θέλει ή θέλει και δεν μπορεί?
6: Εμείς θεωρούμε εδώ στην Ελλάδα ότι το Ιράν είναι πολύ σημαντικό θέμα και ορθώς. Αλλά για την Κίνα Το Ιράν δεν είναι νούμερο ένα στη λίστα των προτεραιοτήτων της. Το νούμερο ένα είναι η Ταϊβάν. Όλες αυτές οι πολύ σημαντικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή είναι για το Πεκίνο τουλάχιστον νούμερο 3 ή 4, αν θέλετε. Είναι πιο κάτω στη λίστα των προτεραιοτήτων. Και δεν νομίζω ότι η Κίνα έχει πρώτον τη διπλωματική εμπειρία να διαμεσολαβήσει σε μια τόσο πολύπλοκη κρίση. Φάνηκε άλλωστε όταν διαμεσολάβησε μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας το 23. Φάνηκε ότι αυτή η διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο αιωνίων αντιπάλων στη Μέση Ανατολή δεν είχε στέρεη βάση. Και αυτή η διπλωματική προσπάθεια της Κίνας, παρότι διατυμπανίστηκε ως μεγάλη επιτυχία, ουσιαστικά έμεινε ένα κενό γράμμα.
5: Απέτυχε δε στη διαμεσολάβηση με τους Παλαιστίνιους που επιχείρησε το καλοκαίρι του 25.
6: Σωστά, με τις 14 φατρίες των Παλαιστινίων που μάζεψε στο Πεκίνο, που δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι η Κίνα δεν είναι σε θέση ακόμα να παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή, πόσο μάλλον του παρόχου ασφαλείας στην πολύπλοκη αυτή Μέση Ανατολή.
4: Δεν χωράει καμία αμφιβολία για τη Μέση Ανατολή και δεν ήταν η συζήτησή μας αφορούσε στο Ουκρανικό και άλλους λόγους. Αλλά να θέσω και μια άλλη διάσταση προς εμπειρώση αυτών, ότι υπήρξαν στην Αμερική κάποιοι οι οποίοι είχαν την ελπίδα ότι μέσα από το πόλεμο στο Ιράν και την πρόσκαιρη ενεργειακή κρίση το πρώτο θύμα θα ήταν η Κίνα. Παρά το γεγονός ότι η Κίνα, η ενεργειακή της επάρκεια βασίζεται σε δύο παράγοντες. Το πρώτο είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το 56% των αναγκών ενέργειας της κινέζικης οικονομίας και επίσης η Κίνα είχε τεράστια στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου. Δηλαδή και γι' αυτό το λόγο
5: 1,4 τρισεκατομμύρια βαρέλια.
4: Και γι' αυτό το λόγο είδαμε ότι βγήκε αλόβητη. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω ότι με το Ιράν ουσιαστικά συνεχίζει όλα αυτά τα οποία είπε και ο Πλάμεν. Και αυτό το οποίο γίνεται στο Ιράν και αυτό το οποίο βλέπουν οι Κινέζοι μέσα από το Ιράν είναι ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι η Αμερική υφίσταται μια ήττα. Η Αμερική δηλαδή αιμορραγεί στο Ιράν και αυτό είναι το μόνο το οποίο ουσιαστικά συμφέρει την Κίνα. Και βεβαίως όλη η συμπεριφορά της Αμερικής διυλίζεται μέσα από το ζήτημα της Ταϊβάν. Δηλαδή, εάν η Αμερική συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό είτε στο Ιράν είτε σε άλλα ζητήματα, τι σημαίνει αυτό αύριο για την κινέζικη πολιτική στην Ταϊβάν. Τώρα, το Ουκρανικό είναι μια άλλη ιστορία η οποία ενέπλεκε και την τριαδική σχέση Αμερικής.
5: Να πάμε στο Ουκρανικό, Ρωσίας, μιας και το φέρνεις Κωνσταντίνα, να πάμε στο Ουκρανικό.
4: Που εκεί θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο honest broker, αλλά νομίζω ότι πλέον το Ουκρανικό έχει μπει σε μια διελκυστίνδα η οποία βλέπω ότι θα τελειώσει με μια πολύ κακή εξέλιξη, δηλαδή με τους Ρώσους με κάθε τρόπο να παγιώνουν αυτήν το προγεφύρωμα
3: και να υποχρεώνουν οι Ουκρανοί να παραδώσουν
4: τον Ντονμπάς. Ακριβώς, με όλο αυτό το κόστος σε ανθρώπινη ζωή, υποδομές και βεβαίως ό,τι έχει σημάνει αυτό για τη Ρωσία και το καθεξής.
3: Ωραία,
4: για την Ευρώπη.
3: Θα επιτεθεί, συγγνώμη κύριε Τόντσεφ.
5: Πριν την Ταϊβάν, επειδή θες να πας στην Ταϊβάν.
3: Όχι.
5: Για την Ουκρανία.
3: Η εκτίμηση του κυρίου Αρβανιτόπουλου για την Ουκρανία. Εάν η Ρωσία θα επιτεθεί σε δημοκρατία της Βαλτικής.
5: Και μετά να μας πεις Πλάμεν εσύ για την Κίνα, αν έχει κάποιο νόημα να σπαταλήσει, να ξοδέψει διπλωματικό κεφάλαιο στο Ουκρανικό ή θεωρεί ότι είναι χαμένος κόπος ή τέλος πάντων ότι και εκεί οι Αμερικανοί με κάποιον τρόπο εμπλέκονται, άρα δεν έχει λόγο να τους διευκολύνει.
4: Καλά, τώρα όπως έχει εξελιχθεί το Ουκρανικό δεν νομίζω ότι θα εμπλακεί. Δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί πλέον. Αλλά το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτό το οποίο είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι υπάρχει μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες ουσιαστικά είτε κρούν τον κόντονα του κινδύνου.
3: Γιατί νιώθουν κίνδυνο,
4: είτε γιατί θέλουν να προετοιμάσουν τις κοινωνίες τους για μια ενδεχόμενη στρατιωτικοποίηση και αύξηση αμυντικών δαπανών, και δεύτερον, είτε γιατί υφίστανται έναν υβριδικό πόλεμο. Είδαμε γεγονότα τα οποία τουλάχιστον οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών κατηγορούν ευθέως τη Ρωσία ότι προκάλεσε αυτά τα υβριδικά γεγονότα. Γεγονός το οποίο βέβαια οι Ρώσοι αρνούνται. Αλλά βλέπουμε μία όξυνση στις σχέσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Άρα το θέμα είναι πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
3: Μπορώ να κάνω εδώ μία εμβόλυμη ερώτηση.
4: Ναι.
3: Εννοώ ότι δυσκολευόμαστε, το καταλαβαίνω, για να πούμε πώς θα τελειώσει. Η ζωή θα λύσει το θέμα Ρωσία. Το θέτω σε σχέση με τον κύριο Τόντσεφ. Εκεί υπάρχει ένα καθεστώς στην Κίνα. Ναι. Άρα θα είναι ο επόμενος γραμματέας. Θα φύγει ο Σίκαπες. Δεν είναι και θα έρθει ο επόμενος. Όταν θα φύγει. Στη Ρωσία που είναι πιο κοντά μας. Μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. η ζωή θα λύσει το θέμα, η φύση δηλαδή, ή μετά τον Πούτιν θα έρθει ένας καινούριος Πούτιν που θα γεννήσει το εσωτερικό σύστημα, διότι δεν αντέχουν αλλιώς, δεν μπορούν να υπάρχουν αλλιώς, με αυτή την έννοια το λέω.
5: Η Ρωσία είναι αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση σε σχέση με την οικονομία, είναι σε μια οικονομία πολέμου. Η οικονομία πολέμου, όταν θα τελειώσει ο πόλεμος, θα πάψει να είναι αυτό, άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που έχει. Υπάρχουν επίσης σοβαρά ζητήματα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με το δημογραφικό, και λόγω του πολέμου και λόγω του ότι έτσι κι αλλιώς προθύστερα αυτού οι δημογραφικές μεταβολές και δυναμικές στο εσωτερικό της Ρωσίας δημιουργούν μια νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό όμως μπορεί να πει κανείς ότι είναι σχετικά μεταγενέστερο. Άμεσα θα πρέπει ο όποιος ηγέτης, πιθανότατα ο Πούτιν, να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση. Βέβαια, να πούμε ότι ένα πλεονέκτημα της Ρωσίας είναι πως η ρωσική ενέργεια παραμένει φθηνότερη συγκριτικά με τις υπόλοιπες πηγές προμήθειας από τις οποίες οι Ευρωπαίοι, ειδικότερα οι Ευρωπαίοι, αλλά και οι Ασιάτες, ας πούμε όμως για τους Ευρωπαίους, μπορούν να εξασφαλίσουν ροή ενέργειας. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
3: Γι' αυτό και κάποιοι προσανατολίζονται προς τα εκεί, ακόμη και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανοίξουν παλάμη προς την πλευρά του ηγέτου του Ξανθουγέννου.
5: Να πούμε ότι το AfD, το κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία με ένα ποσοστό κοντά στο 30%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, θεαματικό ποσοστό για ένα κόμμα με αυτά τα χαρακτηριστικά, ζήτησε συνάντηση με τη Ρωσία, την οποία δέχτηκαν οι Ρώσοι για να συζητήσουν για μειωμένες τιμές ενέργειας που θα μπορούσαν να εξασφαλίσει το AfD για χάρη της Γερμανίας σε περίπτωση διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία.
3: Αλλά μην πας τόσο μακριά στη Γερμανία. Μείνε και στα ημέτερα.
5: Όχι, το λέω. Άρη, ξέρεις γιατί το λέω. Ναι,
3: στα επιχειρηματικά τα ημέτερα.
5: Ναι, αλλά πρόσεξε, η Γερμανία έχει ένα άλλο μέγεθος. Άρα, αν η Γερμανία έπαιρνε μια τέτοια στροφή, που έτσι κι αλλιώς η Γερμανία επένδυσε στη σχέση με τη Ρωσία και το φθηνό ρωσικό αέριο, επαναλαμβάνω, συγκριτικά με άλλες πηγές, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Διότι αν κάποιοι Ευρωπαίοι είναι πεισμένοι ότι η Ρωσία δεν συνιστά κίνδυνο για τις χώρες τους, ότι κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι υπερβάλλουν είτε για γεωγραφικούς είτε για ιστορικούς λόγους είτε γιατί θέλουν να δημιουργήσουν μια δαιμονοποίηση της Κίνας, και έρθουν ηγέτες ή κόμματα που θα τους πούν ότι εμείς μπορούμε να σας φέρουμε, να μας φέρουμε πιο κοντά με την Κίνα, να εξασφαλίσουμε και πάλι φθηνότερη ενέργεια, ενώ οι άλλοι σας προτείνουν αύξηση των αμυντικών δαπανών σε βάρος των κοινωνικών δαπανών.
3: Είναι αυτό που είπε ο κ. Τόντσεφ. 27 κράτη, ο καθένας λαλεί όπως νομίζει. Λοιπόν, και δεν μπορεί να βρεθεί συνεννόηση.
5: Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε μια τέτοια συνθήκη σε καταστάσεις οικονομικής πίεσης μεγάλης που έτσι κι αλλιώς έρχεται. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα βρεθούν αρκετοί να ανοίξουν τα αυτιά τους και να το ακούσουν αυτό. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα της Ρωσίας. Από την άλλη, αν με ρωτάς εμένα, να ακούσουμε βέβαια και τον Κωνσταντίνο και τον Μπλάμεν, η Ρωσία για να μπορέσει να επανακάμψει η σχέση, η λειτουργική που υπήρχε με την Ευρώπη, θεωρώ ότι θα πάρει μία γενιά. Μπορεί να λέω και λίγο.
4: Δύο παρατηρήσεις. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας, αλλά δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το αν η Ρωσία αυτή τη στιγμή συνιστά στρατηγική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να παίξει καλύτερα το ρόλο του spoiler, δηλαδή να φθείρει, να κάνει υβριδικό πόλεμο, να κάνει τέτοιες ζημιές, ανταρτοπόλεμο, αλλά στρατηγική απειλή, όπως μας έδειξε η ανικανότητά της στον πόλεμο με την Ουκρανία, τα τεράστια προβλήματα επιμελητείας, τα τεράστια προβλήματα ηθικού στο στρατό, το τεράστιο ζήτημα στρατηγικής και τακτικής, δεν αποτελεί απειλή.
5: Νομίζω όμως ότι είναι αμολυνθεί ένα αρδευτικό σύστημα.
4: Ακριβώς.
5: Χτυπηθεί μια ενεργειακή υποδομή.
4: Αυτό είπα. Ότι είναι spoiler. Ότι μπορεί να κάνει διάφορες τέτοιου είδους υβριδικές ενέργειες ή και αυτές τις δολιοφθορές.
3: Ότι σε έναν βαθμό, όχι το ίδιο, κάνει και το Ιράν. Κάνει έναν τέτοιο τύπου πόλεμο.
4: Ασύμμετρος πόλεμος. Να μην ξεχάσουμε το Γεράσιμοφ Doctrine, όλο αυτό το νέο δόγμα που είμαστε στη σκιά ανάμεσα στον πόλεμο και στο μη πόλεμο. Αυτό μπορεί να το κάνει. Δεν είναι όμως στρατηγική απειλή υπό την έννοια ότι η Ρωσία είναι μια παρεκκμασμένη δύναμη. Είναι αυτό που έλεγε και ο γερουσιαστής Αμερικάνος, ο Μακέιν. A gas station with nukes. Είναι ένα βενζινάδικο, αυτή είναι η μορφή της οικονομίας, δηλαδή με πυρηνικά όπλα. Και βλέπουμε το δημογραφικό που ανέφερες είναι τεράστιο ζήτημα, και επίσης το καθεστώς Πούτιν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή εικόνα για την ισχύ και τα θεμέλια αυτού του καθεστώτος. Να θυμίσουμε τι είχε γίνει με τον Πριγκόζιν και τη Βάγνερ, ο οποίος είχε βαδίσει προς τη Μόσχα ανενόχλητος. Όλα αυτά θέτουν αυτό το οποίο έλεγαν οι Βρετανοί, ότι η Ρωσία είναι ένα μυστήριο τυλιγμένη σε ένα γρίφο και αποτελεί ένα ένιγμα, κάπως έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί στρατηγική απειλή. Η Ευρώπη όμως, η οποία ήταν ένας τζαμπατζής στο χώρο της ενέργειας, γιατί καλυπτόταν από την αμερικανική στρατιωτική και πυρηνική ομπρέλα, σήμερα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Σήμερα λοιπόν η Ευρώπη αναγκάζεται και πρέπει να κινηθεί προς τη στρατηγική αυτονομία. Αυτό τι σημαίνει? Αύξηση των αμυντικών δαπανών. Για να αυξήσει όμως αμυντικές δαπάνες σε κοινωνίες της ευμάρειας, πρέπει να τους πεις ότι εδώ υπάρχει κάποιο στρατηγικό εκπρόσωπο.
5: Και θα πάρεις λεφτά από την εκπαίδευση, από την υγεία.
4: Ακριβώς. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν βλέπουμε, αλλά αυτό έχει τον κίνδυνο αυτού που είπες, της όξυνσης των σχέσεων, η οποία δεν ξέρουμε πώς μπορεί να κλιμακωθεί.
5: Πλάμεν, τι λες γι' αυτό, και θα πάμε μετά στο αγαπημένο θέμα του Άρη και των υπολείπων μας βέβαια, που είναι η Ταϊβάν. Πες μας όμως μια κουβέντα για τη Ρωσία και σε σχέση με την Κίνα.
6: Εμένα η ταπεινή μου γνώμη και κάπως αιρητική είναι ότι η Ρωσία είναι φυσικά μεγάλη χώρα και δεν ξέρω αν μπορεί να κυβερνηθεί κατά τα δημοκρατικά πρότυπα που έχουμε στη Δύση. Ξέρετε ότι είναι Ευρασία, παρότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός μέσω της Ρωσίας φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ, παρόλα αυτά έχει και μια πολύ ισχυρή ασιατική, αν θέλετε, υπόσταση η Ασία. Ιστορικά και φιλοσοφικά πάντοτε συγκρούονταν ο Μεγάλος ο Πέτρος και ο Ιβάν ο Τρομερός, στην ψυχή των Ρώσων αν θέλετε. Ο Μεγάλος ο Πέτρος προσπάθησε να εξευρωπαϊσει τη Ρωσία, ο Ιβάν ο Τρομερός την τράβαγε πίσω προς την Ασία. Και νομίζω ότι αυτή, αν θέλετε, διχόνοια εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τη Ρωσία. Εάν υπήρξαν κάποια ψήγματα δημοκρατίας στη Ρωσία, ήταν στη δεκαετία 90 επί των ημερών του Γέλτσιν, αλλά ήταν και μια χαοτική δεκαετία όταν ήρθε ο Πούτιν το 99 ως πρωθυπουργός και μετά έγινε και πρόεδρος. Βάλθηκε και ουσιαστικά να βάλει μια τάξη κατά τα παλιά σοβιετικά πρότυπα, κάπως εξελιγμένα και προσαρμοσμένα στην σύγχρονη εποχή. Αυτή είναι η αιρετική μου άποψη. Mm. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να έχει δημοκρατία όπως την εννοούμε εμείς.
4: Λοιπόν,
6: για να απαντήσουμε και στο ερώτημα,
4: το πρώτο ζητούμενο είναι σταθερότητα και μετά η δημοκρατία.
5: Κύριε Τόντζεφ.
6: Σωστά, ακριβώς.
5: Ταϊβάν, κύριε
6: Τόντζεφ. Είναι αυτός ο όρος, ο όρος stabilitocracy, όχι democracy.
3: Ωραία. Κύριε Τόντζεφ, κλείνουμε με την τελευταία σας απάντηση, Ταϊβάν.
6: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι φαντάζομαι ότι εννοείται την θέση της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Ναι, και αν βλέπουμε μια μετατόπιση της αμερικανικής θέσης υπό τον Τραμπ σε σχέση με το θέμα της Ταϊβάν.
3: Δηλαδή εγκαταλείπεται η Ταϊβάν προς την όρεξη του Πεκίνου.
6: Νομίζω ότι η ενστιχτώδης θέση του Τραμπ είναι να ξεφορτωθεί την Ταϊβάν ως πρόβλημα και να την χρησιμοποιήσει ως ένα ατού, ως ένα διαπραγματευτικό όπλο στις συζητήσεις με την Κίνα. Να αποσπάσει ανταλλάγματα από την Κίνα, ξεφορτωνόμενος την Ταϊβάν. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ εύκολο αυτό, διότι ο Τραμπ συναντάει και το βαθύ κράτος, το οποίο συνεχώς στολίζει με κάθε ευκαιρία. Διότι, ξέρετε, δεν είναι διατηρημένη η στρατιωτική στις ΗΠΑ, ούτε το State Department, ούτε το Κογκρέσο, να παρατήσουν την Ταϊβάν. Ο Τραμπ έχει κάνει κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις. Η τελευταία πιο χαρακτηριστική ήταν όταν επέστρεφε από το Πεκίνο τον περασμένο Μάιο, μετά την επίσκεψή του στην Κίνα. Στο αεροπλάνο δήλωσε ότι θα καθυστερήσει το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων, ξέρετε είναι τα οπλικά συστήματα που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο, να πουληθούν στην Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα το καθυστερήσω με αυτό και είναι ένα πολύ καλό διαπραγματευτικό όπλο με την Κίνα. Φαίνεται ότι μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής με τον Xi Jinping και εν ώψη των δύο συναντήσεων που θα έχουν μέχρι το τέλος του έτους, υποψιάζομαι ότι ο Τραμπ θα καθυστερήσει εκ νέου την απελευθέρωση αυτού του πακέτου, δεν θα εγκρίνει τις πωλήσεις όπλων άμεσα. Ταυτόχρονα όμως δέχεται πιέσεις από το στρατιωτικό και πολιτικό κατεστημένο των Ηνωμένων Πολιτειών να μην εγκαταλείψει την Ταϊβάν. Και έχω την εντύπωση ότι ο ίδιος δεν είναι εύκολο να ξεπεράσει εύκολα την νομοθεσία που υπάρχει, γιατί οι σχέσεις ΗΠΑ-Ταϊβάν είναι νομοθετημένες. Υπάρχουν και ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα μεταξύ ΗΠΑ και Ταϊβάν. Συνεπώς υπάρχει μια υποχώρηση, σίγουρα σε επίπεδο δηλώσεων, λεκτική, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι εύκολο οι ΗΠΑ, ακόμα και υπό την προεδρία του Τραμπ, να αλλάξουν ριζικά την πολιτική τους έναντι της Ταϊβάν. Μπορώ όμως να σας πω, να προσθέσω και τελειώνω με αυτό, ότι στην ίδια την Ταϊβάν ανησυχούν πάρα πολύ. Προφανώς αισθάνονται ότι δεν έχουν την αμέριστη αμερικανική υποστήριξη που είχαν τόσες δεκαετίες. Άλλωστε υπάρχει διχόνοια μέσα στην Ταϊβάν ανάμεσα στο Προεδρικό Μέγαρο και το Κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τηρούν υπιότερη στάση εναντί της Κίνας. Γι' αυτό άλλωστε καθυστέρησε πάρα πολύ η έγκριση του αμυντικού προϋπολογισμού της Ταϊβάν και ο οποίος μάλιστα εγκρίθηκε και με σημαντικές περικοπές. Πάντως αυτή η πολύπλοκη κατάσταση γύρω από την Ταϊβάν διαιωνίζεται και δεν νομίζω ότι θα βρει εύκολα λύση είτε με τον Τραμπ είτε με κάποιον διάδοχό του.
4: Μία προσθήκη μόνο, δεν είναι μόνο το εσωτερικό κατεστημένο, είναι και οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ειρηνικό μέσα από το πλέγμα των συνεχειών, δηλαδή το AUKUS, τα Five Eyes, δηλαδή Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα. Έχουμε την Ιαπωνία η οποία επανεξοπλίζεται και έχει προξενήσει την αντίδραση της Κίνας. Είναι και οι σύμμαχοι του Ειρηνικού οι οποίοι αντιδρούν σφόδρα απέναντι σε μια εγκατάλειψη της παραδοσιακής πολιτικής απέναντι στην Ταϊβάν και φυσικά, όπως είπε και ο Πλάμεν, και το εσωτερικό κατεστημένο, ιδίως των συντηρητικών.
7: Κλείσαμε. Λοιπόν, κύριε Τόντσεφ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
6: Μεγάλη μου χαρά.
7: Πολύ. Να είσαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα
5: ευχαριστούμε πολύ. Πλάμεν.
7: Τώρα, πριν καλημερίσω Κωνσταντίνε και κυρίες και κύριοι τον κύριο Αρβανιτόπουλο, βγάζετε τα ακουστικά τώρα, κλείσαμε με τον κύριο Τόντσεφ. Έχω μια πρόταση. Να φιλοξενήσουμε ξανά τον κύριο Αρβανιτόπουλο, μετά προσεχώς, για τις σχέσεις Αμερικής-Ευρώπης, αλλά και προηγουμένως για τις σχέσεις Αμερικής-Ισραήλ. Θέλω να πω, κύριε Αρβανιτόπουλο, έχετε κλείσει στασίδι στην εκπομπή.
5: Θα έλεγα τον Νοέμβριο ότι έχει λογική, διότι θα έχουν διεξαχθεί εκλογές στο Ισραήλ 27 Οκτωβρίου, οι ενδιάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Εγώ τον έχω κλείσει, τον Κωνσταντίνο, το λέω και για τους φοιτητές μας, να έρθει στο Πανεπιστήμιο και να μιλήσουμε μαζί για τις εκλογές. Επομένως, ένα συνδυασμό των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, της αποτίμησης και βέβαια τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αλλά το βλέπω και σε συνδυασμό με τον κύριο Μπλαβούκο. Για 2-3 Σάββατα δηλαδή, ενώ θα σας κλείσουμε στα σίδη για μια σειρά εκπομπών, γιατί αυτή η ενότητα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ξέρετε, το κοινό μας παρακολουθεί, μας κάνει την τιμή και πρέπει να σας πω ότι στο podcast αυτές οι εκπομπές οι οποίες αναρτώνται σχεδόν αυτομάτως, ενώ μέσα στην εβδομάδα έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, τις κατεβάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι για να τις ακούν στον ελεύθερο χρόνο τους.
5: Έχει ένα κακό, είναι Ολυμπιακός, άρα μπορούμε να τον φέρνουμε από το Καρισκάκι ή το ΣΕΦ, θα είναι πιο εύκολο
7: αυτά
5: να τον έχουμε εδώ.
7: Εγώ τέτοια ζητήματα δεν έχω, κύριε Αρβανιτόπουλε, είμαι φιλελεύθερος πολύ σε αυτές τις αντιρρήψεις. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε και τα λάθη μας, έχουμε και τα καλά μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Το ραντεβού μας αύριο με το δεύτερο μέρος της εξιστόρησης της Γαλλικής Αυτοκρατορίας, πάντα κατά τον 19ο αιώνα. Καλημέρα.
0: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
9: Πέλα FM.
10: Πιάς που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα σε ευαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελήμωνο στο Εγάλεο, η οποία επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο γίνεται προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Η απομάκρυνση πραγματοποιείται με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ένας στους 4 εφήβους, δηλαδή ένα ποσοστό 25%, θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφηβών με 16% τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές αποκαλύπτει ο Αμερικανικός Ιστότοπος Άξιος, συνδέοντας ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων, ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει τη συμφωνία με τον Πούτιν αφού το Κίεβο αγνόησε περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις δίηλησης. Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, καθώς και χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτήρισε άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκαλέσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες νωρίς το βράδυ. Οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 2 τραυματίες, αλλά δεν αναφέρθηκαν σε νεκρούς σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Σκάι ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Τέλος, σε μια μεγάλη αδικία για τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο, μπαίνει από τις 20 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε ομιλία του. Όπως εξήγησε, 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. Η πρόληψη της ψυχικής υγείας από το σπίτι, το σχολείο και την πρωτοβάθμια φροντίδα, η ενίσχυση των κοινοτικών υπηρεσιών και η δωρεάν πρόσβαση στη στήριξη αποτελούν προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας, όπως επισημαίνει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνα Αγαπηδάκη σε συνέντευξή της με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Σουάκι, έχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν μέχρι τώρα αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η 44χρονη εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρας και περισυνελέγει από σκάφος του λιμενικού.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο και...
13: Ράδιο Πέλα.
14: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM.

Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, καλημέρα σας. Κάθε Σάββατο 10 η ώρα με 12 για ένα 2ωρο θα είμαστε μαζί. Είμαι ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και σας καλωσορίζω μέσα από τη συχνότητα της Πέλα FM 103,3.

0: Σήμερα θα έχουμε διάφορα σχόλια. Θα έχουμε συνέντευξη με τον κύριο Καστερίδη, να πούμε πράγματα για το Δήμο Πέλλας, να πούμε για την αυτοδιοίκηση και γενικότερα για την πολιτική κατάσταση. Είναι μαζί μας εδώ ο κύριος Καστερίδης, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή.
1: Καλημέρα κύριε Ρηθρόπουλε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να με καλέσετε σήμερα στις συχνότητές σας, στο Πέλλα FM. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε με ρωτήσετε για να απαντήσω.
0: Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να χαλαρώσουμε. Βεβαίως. Και μετά βέβαια θα μπούμε και θα τα πούμε τα πράγματα όπως είναι.

0: που
1: Κοσμέ.
0: Φοβάμαι, φοβάμαι, μα έλα που φοβάμαι.
2: Ράδιο Πέλα 103,3, κοντά μας όπως είπα ο κύριος Στάθης Καστερίδης, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο της Πέλας. Κύριε Καστερίδη, να αρχίσουμε για το Δήμο. Θα ήθελα να συζητήσουμε και για την αυτοδιοίκηση και για γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί, έτσι, ό,τι βιώνει ο πολίτης σήμερα στο Δήμο, στην Πέλα, στη Βόρεια Ελλάδα, θα τα πούμε και αυτά. Να αρχίσουμε όμως από το Δήμο. Το πρώτο ερώτημα, έτσι, που θα ήθελα να σας θέσω είναι, όταν ανέλαβε η σημερινή διοίκηση, παρέλαβε κατόπιν κάποιες απογραφές, έβαλε ελεκτές, ξέρω κι εγώ, ελεκτές να ψάξουν τα οικονομικά και τα λοιπά, να ξέρουμε τι παραλαμβάνει ο Δήμος. Πώς γίνεται η παράδοση και η παραλαβή σε ένα Δήμο?
1: Κύριε Κοσμά, η διοίκηση του κύριου Φουντουκίδη που ανέλαβε, θα ρω ότι, αν και δεν τα γνωρίζω εκ των έσω, ότι πήρε μια εικόνα το τι είχε ο Δήμος. Στην πορεία βέβαια προκύπτουν και άλλα πράγματα, αναφύονται άλλες δραστηριότητες, άλλες δράσεις, άλλες καταστάσεις γύρω από και από τα οικονομικά και από τα έργα, και θα ρω ότι τα έχει αντιληφθεί αυτά και ο κ. Φουντουκίδης και οι συνεργάτες του, και προσπαθήσανε πάνω σε αυτά τα οποία υπήρχαν οι ράγες από τον κύριο Στάμκο, εκείνα που έπρεπε να γίνουν, να συνεχιστούν, και κάποια που, αν κατά τη γνώμη τους και την αντίληψή τους, δεν έπρεπε, έχουν μπει στην άκρη. Ωστόσο όμως δεν μπορώ να γνωρίζω την εσωτερική κατάσταση του Δήμου όπως τη γνωρίζει η διοίκηση. Απλά ότι όταν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως θέματα, ενημερωνόμαστε πιο μπροστά και λέμε την άποψή μας.
2: Λέτε ότι δεν έχω πλήρη ενημέρωση, δηλαδή η ενημέρωση στον επικεφαλή της αντιπολίτευσης δεν είναι αυτή που πρέπει?
1: Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Ο επικεφαλής, όπως είμαι εγώ, της μείζωνος αντιπολίτευσης, ή και ο κάθε σύμβουλος, έχει το δικαίωμα και από τον νόμο να ενημερωθεί για όλα τα θέματα. Η βασική ενημέρωση βασικά, κύριε Ερυθρόπουλε, είναι ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα. Αυτά τα δύο είναι τα δύο μεγάλα ισχυρά όπλα, τα οποία μπορεί η Δημοτική Αρχή να τα εκμεταλλευτεί και να δώσει το στίγμα της πάνω σε αυτά. Τώρα, το τι χρωστούσε ο Δήμος σε υποχρεώσεις του ή το τι έπρεπε να γίνει, αυτά έρχονται βέβαια στον προϋπολογισμό, αλλά όπως σας είπα, αναφύονται μετά και άλλα θέματα τα οποία δεν ήταν προγραμματισμένα μέσα ή δεν είχαν ψηφιστεί. Πολλές φορές μια Δημοτική Αρχή, κύριε Ερυθρόπουλε, αποφασίζει, δίνει κάποιες αρμοδιότητες ή δίνει κάποιες αναθέσεις, οι οποίες στην πορεία κλείνουν και
2: αυτό
1: έρχονται στο
2: λογικό
1: Δήμο.
2: Μέχρι ένα σημείο είναι λογικό. Δεν μπορείς να έχεις απόλυτα τη γνώση για ό,τι συμβαίνει, έτσι. Στην πορεία κάποια πράγματα, όπως είπατε, φαίνονται, τα βλέπεις μπροστά σου. Η εικόνα όμως ποια ήταν? Ήταν ότι γενικά ο Δήμος είναι σε μια καλή οικονομική κατάσταση. Και το λέω αυτό, κύριε Καστερίδη, ναι, γιατί ακουγόταν πάρα πολύ συχνά ότι ναι, δεν έγιναν έργα τα 13 χρόνια, αλλά ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Στάμκος, έχει νοικοκυρέψει το Δήμο οικονομικά. Φαντάζομαι το ακούσατε κι εσείς. Εσάς η αίσθησή σας ποια είναι?
1: Καθημερινά το ακούγα αυτό, ότι νοικοκύρεψε το Δήμο κύριος Στάμκος, και χαρακτηριστικά έλεγε ότι έχω δημιουργήσει ένα μαξιλάρι οικονομικό για να συνεχίσει ο Δήμος. Βέβαια και ο κύριος Στάμκος παρέλαβε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή κάποια ανοίγματα, κάποια χρέη. Ήταν σκληρός στην πολιτική του κ. Στάμκος. Δεν θέλω να τον κρίνω βέβαια τώρα μέσα από τις γραμμές αυτές, αλλά έκανε μια πολιτική οικονομική έτσι λίγο σφιχτή, προκειμένου ο Δήμος να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες ή στις προκλήσεις του μέλλοντος. Ανοίχθηκε σε κάποια προγράμματα. Νομίζω ότι έχασε όμως και ο κ. Στάμκος κάποιες ευκαιρίες μέσα από προγράμματα είτε εθνικά είτε ευρωπαϊκά. Έχει εντάξει βέβαια και το Δήμο σε κάποια προγράμματα τα οποία τα συνέχισε, όπως βλέπετε τώρα κάποια έργα που γίνονται στην πόλη. Είναι από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είχαν σχεδιαστεί, είχαν ενταχθεί και τα συνεχίζει ο κύριος Φουντουκίδης. Ως προς το οικονομικό τώρα, στις αρχές της διοίκησης του κυβερνήτου, το θέσα θέμα. Λέω, υπάρχει οικονομικό μαξιλάρι ή υπάρχει άνοιγμα Το ρώτησα βέβαια και στην οικονομική πίσω και το ρώτησα δημόσια, όχι κατηδίαν, σε δημοτικό συμβούλιο. Και ήταν και ο διευθυντής του τμήματος του οικονομικού και οι απαντήσεις που έπαιρνα δεν ήταν δηλαδή αυτές τις οποίες επιζητούσα και έπρεπε να τις ακούσει και ο κόσμος. Ωστόσο όμως υπήρχαν και εκ των υστέρων, υπήρχαν και κάποια ανοίγματα. Αλλά θεωρώ ότι τα ανοίγματα τα οικονομικά δεν ήταν και πολύ μεγάλα και δυσβάσταχτα, μπορούσε να τα διαχειριστεί ο Δήμος και οι προκλήσεις, εν πάση περιπτώσει, κύριε Θρόπουλε, είναι τεράστιες. Που αν ο Δήμος κινηθεί πάνω σε αυτά τα προγράμματα ή οτιδήποτε αλλού, νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και ειδικά για την καθημερινότητα. Θέσατε όμως ένα θέμα, ότι κάνουμε το οικονομικό πρόγραμμά μας έτσι να είναι σφιχτό για να έχουμε δικαίωμα να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Θα ρω ότι ο Δήμος, πέρα από τις προμήθειες που κάνει, πέρα από τα έργα, πέρα από οτιδήποτε άλλο, είναι η καθημερινότητα. Το στίχημα δηλαδή του πολίτη είναι η διαχείριση της καθημερινότητας. Η σημερινή Δημοτική Αρχή, επειδή είπατε στα 13 χρόνια δεν είδαμε κάποια πράγματα, η σημερινή Δημοτική Αρχή και ένα δέντρο να έβαζε και ένα λουλούδι να έβαζε, φαινόταν μια τρύπα
2: ότι
1: να...
2: κάτι κινείται στην πόλη, κατανοητό. Θέλω λίγο να πάμε στα έργα αυτά που είπατε. Ας ξεκινήσουμε από την πλατεία. Λίγο πολύ βλέπουμε πώς είναι σήμερα η πλατεία, πώς έχει διαμορφωθεί. Το ερώτημά μου είναι, έχει τελειώσει το έργο, κύριε Καστερίδη? Έχει γίνει παραλαβή του έργου? Γιατί εγώ αυτό που βλέπω δεν είναι κάτι εντυπωσιακό. Και το λέω αυτό γιατί τα μπετά κυριαρχούνε, έτσι. Έχει γίνει ένα υπερυψωμένο πράγμα εκεί με μπετά. Δεν ξέρω, έχει ολοκληρωθεί ή θα υπάρξει και παραπέρα διαμόρφωση?
1: Κύριε Ρεθρόπουλε, όταν

0: πρόγραμμα την προηγούμενη περίοδο ήταν ότι ένα έργο για να ολοκληρωθεί χρειάζεται να τελειώσει, να πάει η Επιτροπή Παραλαβής να το παραλάβει και να πληρωθεί. Κανένα από αυτά δεν έχει γίνει. Και έβαλα και ένα θέμα.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η πλατεία δεν έχει γίνει παράδοση του έργου.
0: Όχι, δεν έχει γίνει.
1: Αναμένουμε αλλά... δηλαδή να γίνουν και άλλες επεμβάσεις.
0: Ό,τι και να γίνει, υπερισχύει ότι βλέπετε το τσιμέντο. Δυστυχώς.
1: Αυτό, να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι κοιτάμε μία παρέμβαση που θέλουμε να κάνουμε, να ανεβάσουμε το κοστολόγιο, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι τα τσιμέντα και τα και επιχωματώσεις και τα χώματα έχουν μεγάλο τιμολόγιο, έτσι. Ενώ θα έπρεπε η λογική μας να ήταν να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, τα χρήματα τα οποία ξοδεύουν να έχουμε το μεγαλύτερο όφελος. Όχι να τα βάλουμε σε μια πλατεία και να πούμε εντάξει, έπιασε 1,5 εκατομμύριο, πόσο έπιασε.
0: Να σας πω, εσείς επειδή είστε και δημοσιογράφος και έγκριτος, θα έλεγα, και πολύ καλός, και δεν το λέω αυτό για να σας χαϊδέψω τα αυτιά, σας γνωρίζω πολλά χρόνια και ξέρω ότι εκεί που χρειάζεται η φωνή σας να είναι καυστική γίνονται οι ερωτήσεις. Στη Γαλλία θα παρακολουθήσατε και θα μάθατε ότι άρχισε να ξυλώνουν τα τσιμέντα σε δρόμους και τα λοιπά και να γίνει χώμα. Να πει χώμα για το περιβάλλον, για οτιδήποτε. Εμείς στην Ελλάδα και δυστυχώς και στο Δήμο μας, αντί να έχουμε το χώμα και το πράσινο, γινόμαστε τσιμεντούπολης. Εγώ απευθύνθηκα πριν κοπούν τα δέντρα, να το πω έτσι, στην πλατεία, και έφερα καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος έχει ειδικότητα σε αυτά. Και ζήτησα τη γνώμη του και την άποψή του.
1: Αρχιτέκτονα τοπίου θα ήταν.
0: Ναι, και ήρθε, τα είδε. Τα ήρθε, τα είδε και μου είπε ότι δεν πρέπει να κουπεί αυτό, δεν πρέπει εκείνο, δεν πρέπει το άλλο. Μπορεί να ζήσουν, να γίνει μια ψηλοβελτίωση της μελέτης. Δυστυχώς δεν έχει γίνει και όπως βλέπετε είμαστε μια τσιμεντούπολη. Και δυστυχώς το λέω αυτό γιατί καταλαβαίνετε ότι το καλοκαίρι είχε ανάγκη ο κόσμος από μια ανάσα, έστω, μια μικρή, είτε στην πλατεία είτε οπουδήποτε αλλού.
1: Οπότε το έργο δεν έχει παραδοθεί ακόμα.
0: Ναι, δεν
1: όπως
0: έχει.
1: Όπως φαντάζομαι και η περίπτωση ο δρόμος για Αξό, όπως είναι.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Κοιτάξτε
0: να δείτε. Δεν έχει παραλυθεί το έργο γιατί πρέπει να πληρωθεί και όλα σε πάση περιπτώσει. Αλλά μην περιμένετε θεαματικές αλλαγές. Υπηρεσχύει το τσιμέντο, ό,τι και να κάνουμε. Και έκανα και σε μία λογοδοσία, κάλεσα και πολύ κόσμο για να έρθει για να πούν τις απόψεις τους. Γιατί μας πιάνουν είτε στην καφετέρια είτε στον δρόμο και μας λένε τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Θες υπάρχει. Τα καταστήματα, όπως βλέπετε, ειδικά τα καφέ, έχουν πάθει οικονομική ασφυξία, πέρα από το γενικό σύνολο το κυβερνητικό, αλλά είναι και το τοπικό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έρθει να παρκάρει, δεν έρχονται από τα χωριά και φεύγουν σε άλλες πόλεις, πηγαίνουν και εν πάση περιπτώσει πηγαίνουν και περιμετρικά στην πόλη.
1: Θέλω να δούμε λίγο τώρα την άλλη περίπτωση, το πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Εκεί υπήρχε παλιότερα κυκλική πορεία η οποία διακόπηκε με τη σημερινή παρέμβαση, με την τωρινή παρέμβαση όπως έγινε. Αυτό ειλικρινά δεν μπορείς να το καταλάβω. Παντού επιδιώκουμε να υπάρχει κυκλική πορεία, είναι κάτι που βοηθάει την κυκλοφορία μιας πόλης. Αυτό δεν δυσκολεύει πλέον την κυκλοφορία στην πόλη? Και όχι μόνο εκεί, έγινε και μονοδρόμηση. Έτσι, από το δρόμο που πάει μπροστά από το δημοτικό σχολείο προς το Γαζί Ευρενός. Πλέον, ειλικρινά σας λέω ότι και εγώ δυσκολεύομαι πλέον να μετακινηθώ εκεί με αμάξι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το πάρκο του Αγίου Γεωργίου ήταν ένα σημείο αναφοράς για το κέντρο της πόλης, έτσι. Πήγαινε και ο κόσμος και καθόταν και είτε διασκέδαζε είτε τα παιδιά παίζανε κάτω από τα δέντρα. Θυμάστε ότι είχε απασχολήσει πολύ ότι θα γινόταν υπόγειο πάρκινγκ την δημοτική αρχή του κυρίου Βαμβίνη και μετά του κυρίου Παπα-Νικολάου. Και όταν κοπήκαν τα δέντρα, γίνανε διάφορες δραστηριότητες. Οι πολίτες τότε πηγαίνανε και διαμαρτυρούσαν και κάνανε κάποιες εκδηλώσεις για να διατηρηθεί το πράσινο. Περίμενα όντως η μελέτη να.
1: Εγώ μιλάω για την κυκλική πορεία.
0: Ναι, θα φτάσω εκεί.
1: Ποιος νους δηλαδή αυτό το διέκοψε?
0: Θα φτάσω εκεί. Κοιτάξτε να δείτε, άμα δείτε από την νότια πλευρά, δεν μπορεί να περάσει αυτοκίνητο από τα σκαλοπάτια που γίνανε από την νότια πλευρά.
1: Και γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όπου κάποια μάρμαρα μου λένε, ήδη έχουν φθαρεί, λέει, έχουν σπάσει.
0: Ναι, τώρα για να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα πρέπει να γίνει καινούργια μελέτη, πράγμα δύσκολο για να ανατραπεί. Θα έχουμε άλλες καθυστερήσεις, θα πάμε πολλά χρόνια πίσω. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό της κυκλικής πορείας έχετε απόλυτο δίκαιο και μην

0: αλλάξαν και δρόμοι, γίνανε τα πεζοδρόμια φαρδιά και γίνανε και λίγα σημεία πάρκινγκ. Δεν βολεύει αυτή η κατάσταση. Ξέρετε, όντως δεν βολεύει.
1: Αυτό...
0: Και δεν βολεύει, με επιτρέπετε, δεν βολεύει βέβαια αυτή η κατάσταση και τους επισκέπτες που πηγαίνουν, να μην πω, τους προσκυνητές, να μην πω τους επισκέπτες.
1: Να πω και κάποιους άλλους που δεν βολεύει. Αυτούς που παντρεύονται τα νέα τα ζευγάρια στον Άγιο Γιώργη, κάνανε ένα κύκλο, ξέρω κι εγώ, η νύφη και ο γαμπρός περίμενε.
0: Το πατροπαράδοτο αυτό.
1: Αυτό το έθιμο, τώρα με αυτή την παρέμβαση, νομίζω ότι έχει δυσκολέψει ή έχει καταργηθεί.
0: Έχει δυσκολέψει όντως πολύ, αλλά μην περιμένετε.
1: Ήταν ωραίο
0: να
1: αυτό το έθιμο. Το ζευγάρι, ξέρω κι εγώ, η κοπέλα, η νύφη, έκανε ένα κύκλο, δεύτερο κύκλο, τρίτο κύκλο. Είχε ένα.
0: Κόρες με το αυτοκίνητο.
1: Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, το να υπάρχει σε μια πλατεία μια κυκλική έτσι πορεία είναι κάτι που βοηθάει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι σκέφτηκαν να καταργήσουν αυτή την κυκλική πορεία.
0: Να είμαι ειλικρινής, ούτε εμείς το έχουμε καταλάβει, γιατί όταν κατατέθηκε η μελέτη, εμείς πιστέψαμε ότι οι καθηγητές πανεπιστημίου που κάθονται και έχουν ειδική διατριβή πάνω σε αυτά, ότι δεν θα κάνουν τέτοια λάθη. Δυστυχώς όμως, αυτοί οι πολύ υψηλοί διανοούμενοι των τεχνικών θεμάτων πιάστηκαν αδιάβαστοι.
1: Και το άλλο σημείο, δηλαδή το άλλο θέμα που από την Παπαγιάννου έγινε μονοδρόμηση μπροστά από το ρολόι, ναι. Και η επιστροφή γίνεται από την Παπαγιάννου, θα γίνεται.
0: Δυσκολεύει.
1: Βεβαίως δυσκολεύει πολύ. Από την Παπαγιάννου μπορεί να γίνει, να περάσει ένα φορτηγό, ας πούμε. Τώρα, ούτε αυτοκίνητο με το ζόρι περνάει.
0: Τώρα δεν μπορεί να περάσει τίποτε, δεν γίνεται.
1: Δηλαδή, εάν κάποιος έρθει στα Γιαννιτσά, επισκέπτης και σταματήσει και σου πει πώς θα πάω κάπου, μέχρι τώρα δυσκολευόσου να του πεις, γιατί από τότε που καταργήθηκε ο κεντρικός δρόμος και έγινε ο πεζόδρομος, για ένα ξένο επισκέπτη είναι αρκετά δύσκολη η πόλη συγκοινωνιακά. Τώρα έγινε πολύ πιο χειρότερη.
0: Όντως, όταν έγινε ο πεζόδρομος, υπήρχαν δυσκολίες πρόσβαση στο κέντρο. Και με την καινούργια μελέτη που είχε καταθέσει ο κ. Στάνκο, πιστεύαμε ότι θα βελτιωθεί τουλάχιστον ένθεν και ένθεν του πεζόδρομου η κατάσταση. Δυστυχώς έγινε χειρότερη και φοβούμαι να το πω ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα, εάν προκύψει κάτι διαφορετικό ή έχει κάτι κατά νου ο κ. Δήμαρχος ως προς τη βελτίωση, είναι και το οικονομικό στος που θα είναι πολύ μεγάλο. Είδομεν.
1: Μάλιστα. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Βεβαίως.

0: Ράδιο Πέλα 103,3 στο στούντιο μαζί μου, μαζί με εμένα δηλαδή τον Κοσμάτων Ερυθρόπουλο, είναι και ο Στάθης Καστερίδης, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο της Πέλας. Κύριε Καστερίδη, να πάμε σε ένα άλλο σημείο της πόλης, την Αγία Παρασκευή. Έγινε μια παρέμβαση εκεί μεγάλη. Ειλικρινά, όταν γίνεται ένα έργο μετά ο Δήμος το εγκαταλείπει, και θέλω να ρωτήσω και εδώ αν έχει γίνει παραλαβή του έργου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν έγινε και αυτή η μελέτη όταν ήρθε, και επειδή είναι χρηματοδοτούμενα τα προγράμματα, καταλαβαίνετε ως αντιπολίτευση τα στηρίζουμε και τα ψηφίζουμε. Ωστόσο όμως στην πορεία γίνανε πολλές αλλαγές, γιατί δεν είχαν προβλεφθεί για τα λιμνάζοντα νερά, ήταν για τα νερά της βροχής, και γίνανε επιπλέον μετά, γίνανε κάποιες τροποποιήσεις ούτως ώστε τα βρόχινα νερά, να το πω έτσι για να κατάλαβει ο κόσμος, μαζί με την αποχέτευση, να είναι ξεχωριστό κομμάτι, γιατί κάποτε αυτά θα πλημμυρίσουν και θα γίνει. Το δύσκολο, κύριε Κοσμά, είναι όχι να κάνεις το έργο. Το έργο μπορείς να το φτιάξεις, να το συντηρήσεις, να το διατηρήσεις. Εκεί είναι το στίχημα το μεγάλο με τους Δήμους. Όπως για το πράσινο, βάζουμε το ένα το άλλο, θέλει τη διατήρηση, και θα φύγω λίγο από εδώ και συγχωρέστε με, και θα πάω στα γήπεδα. Εάν δεν υπήρχε και το μεράκι κάποιων τοπικών παραγόντων που συντηρούν τα γήπεδα με χόρτο, που τα κουρεύουν, τα ποτίζουν, καταλαβαίνετε ότι το προσωπικό, ίσως για να δικαιολογήσω βέβαια και τους δραστηριότητες του Δήμου, ίσως δεν φτάνει το προσωπικό το οποίο θα αναλάβει αυτές τις εργασίες για την διατήρηση, τη συντήρηση και την καλύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι αυτό, ωστόσο όμως υπάρχουν προγράμματα τα οποία μπορεί ο Δήμος να πάρει εργάτες και να τα χρησιμοποιήσει. Τώρα το που επενδύει.
0: Πάντως παραλαβή το έργο δεν έγινε ούτε σε αυτό.
1: Όχι, έτσι, δεν
0: γιατί, επειδή πηγαίνω σε εκείνη την περιοχή, καταρχήν να ξεκινήσω από την παιδική χαρά. Ποιος σχεδίασε μια τόσο μικρή παιδική χαρά σε ένα τόσο μεγάλο οικόπεδο, τόσο μεγάλο μέρος? Έχουν βάλει δύο κούνιες όλο και όλο, η μία έχει χαλάσει, έχει σπάσει, η πόρτα είσοδος έχει σπάσει, έχει κρεμάσει, κάτω το δάπεδο έχει ξυλωθεί σε κάποια σημεία, δηλαδή λες και κάνουμε κάτι και το εγκαταλείπουμε πριν καν το παραλάβουμε.
1: Το μεγάλο ελάττωμα στους Δήμους είναι ότι όταν έρχεται μια μελέτη από εξειδικευμένο, πώς το λένε, από εξειδικευμένη εταιρεία που έχει, σας το είχα πει και προηγουμένως,
0: την τεχνογνωσία.
1: Ναι, τεχνογνωσία, καθηγητές, πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι κάτι θα κάνουν.
0: Όντως, όταν, μα είναι δυνατόν όταν να το κάνανε όμως, εκεί την παιδική χαρά, ναι, όταν το να βάλαν δύο κούνια, να μην βάλαν ούτε κούνια.
1: Φανταστείτε και από την ανατολική πλευρά που έχει και τα σπίτια και είχε ένα πρανές εκείνο με το χώμα, εκείνο ο Δήμος με δικά του λεφτά έκανε το ντουβαράκι, εκείνο δεν προβλεπόταν μέσα το τυχείο, να το πω. Καταλαβαίνετε ότι η μελέτη δεν ήταν ορθή και σωστή, αλλά δυστυχώς οι βελτιώσεις πολλές δεν μπορούσαν να γίνουν. Θα μπορούσαν όμως να είναι πιο ρηξικέλευτος ο Δήμαρχος και να πει όχι, εγώ δεν θέλω τις δύο κούνιες, θέλω 10 κούνιες, σπάστε το κεφάλι σας και κάντε το.
0: Πάντως είναι κρίμα να δίνονται τόσα χρήματα και να μην υπάρχει αποτέλεσμα. Θα έπρεπε να γίνει μια παιδική χαρά μέτριος, μεγάλη θα έλεγα, γιατί ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος, είναι, για να μπορεί να μαζεύονται τα παιδιά και να παίζουν. Σήμερα η κατάσταση είναι απογοητευτική. Υπάρχει δηλαδή, δύο κούνιες έχουν τοποθετηθεί, δύο πράγματα εκεί, μία τραμπάλα και ένας μήλος. Η τραμπάλα είχε σπασμένη, ήταν από ό,τι είχα δει, και βέβαια η είσοδος, η ξύλινη πόρτα ήταν, κρεμότανε. Δηλαδή είναι και επικίνδυνο για τα παιδιά. Πάντα πρέπει να είναι κλειστή αυτή η πόρτα, έτσι, για λόγους ασφαλείας. Και το δάπεδο είχε ξυλωθεί σε κάποιες περιπτώσεις, είχαν ανοίξει λακκούβες. Είναι υποχρέωση του Δήμου να φροντίζει τα έργα τα οποία γίνονται, να τα επιτηρεί. Κάτι τέτοιο δεν είδα έως τώρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου και την παραλαβή, την οριστική παραλαβή, άλλο προσωρινή, άλλο οριστική παραλαβή, μπορεί ο εργολάβος να βελτιώσει τα πράγματα και όλες αυτές τις καταστάσεις. Η ευθύνη δεν βαρύνει μόνο τα πολιτικά πρόσωπα, βαρύνει και το προσωπικό. Το προσωπικό το οποίο επιβλέπει, πηγαίνει, παρακολουθεί, επιβλέπει, υπάρχουν επιτροπές παλαιοσύνη, μηχανική, το ένα το άλλο.
0: Ασφαλώς, αλλά υπάρχει και αντιδήμαρχος,
1: δηλαδή,
0: φαντάζομαι.
1: Η ευθύνη είναι συνολική, θα έλεγα, και πολιτική και υπηρεσιακή.
0: Εμείς όμως δεν θα ασχοληθούμε με τον κάθε υπάλληλο. Τώρα θα ασχοληθούμε με την πολιτική ευθύνη. Υπάρχει αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, οφείλει αυτά να τα επιβλέπει, να έχει μια άποψη, να κάνει μια βόλτα.
1: Εύχομαι, κύριε Ερυθρόπουλε, την εκπομπή μας να τις παρακολουθούν και να φτάσει στα αυτιά των υπευθύνων, έτσι ώστε να τα επισκεφτούν. Παρά τα αυτά όμως, και δράτω με τις ευκαιρίες να το πω, ότι θα το βάλω και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ομαλή, θέλετε να το πείτε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κοινόχρηστων χώρων, όχι μόνο. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο.
0: Θέλω
1: και σας ευχαριστώ για αυτό.
0: Να πάω λίγο, να πάμε πάλι στην πλατεία, όπου εκεί ένα θέμα το ξεπεράσαμε. Τα γάλματα εκεί θα μπουνε?
1: Τα γάλματα βγήκανε, υπάρχει αίτημα από, και από ιδιώτες και από, να το πω,
0: τέλος,
1: από, νομικό, που... από, ναι. από νομικό πρόσωπο, το οποίο ζητάει να μπουν τα γάλματα. Αυτό θα το δει ο κύριος Δημάρχος και θα ρωτήσει, τα γάλματα πρέπει να μπουν. Αυτή είναι, μάλιστα, η άποψή μου, θα τη στηρίξω.
0: Επειδή μου αρέσει, κύριε Καστερίδη, να διαβάζω, πέρα από ένα, ξέρω κι εγώ, δημοσίευμα, να διαβάζω και τις απόψεις των πολιτών, τα σχόλια που γράφουν, ναι, μέσα στα διάφορα social, βλέπω ότι στην περίπτωση της Αγίας Παρασκευής πάρα πολλοί κάτοικοι μιλάνε ότι πλέον θα έπρεπε να υπάρχει μια τάξη εκεί, δηλαδή υπάρχουν ενοχλήσεις με μουσικές, με αυτοκίνητα, λόγω της συγκέντρωσης παιδιών. Καλά είναι βέβαια τα παιδιά να μαζεύονται κάπου, είναι ευχάριστο αυτό, αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει και μια επιτήρηση. Εδώ ποιος θα έπρεπε να επιτηρεί, η αστυνομία, η δημοτική αστυνομία? Πώς θα μπορούσε δηλαδή να υπάρχει μια ισορροπία και τα παιδιά να κάνουν, ξέρω και εγώ, τις παρέες τους εκεί, αλλά και να υπάρχει μια εποπτεία, έτσι, μην έχουμε κρούσματα τα οποία δεν θα θέλαμε.
1: Κοιτάξτε να δει, η εποπτεία είναι πολύ δύσκολο πράγμα, αφενός λόγω της έλλειψης προσωπικού, και όταν γίνονται δημόσιοι χώροι για διασκέδαση είτε για το περιβάλλον, καταλαβαίνετε ότι οι νεαροί, το αίμα τους βράζει, επιδίδονται σε κάποιες διασκεδάσεις πέρα του δέοντος.
0: Εντάξει, ωστόσο, όμως, πάντα,
1: ωστόσο όμως, ποιος θα τα επιτηρήσει? Δεν έχουμε εμείς, υπάρχει μια νομοθεσία που λέει γιατί μέχρι τι ώρα πρέπει να επιτρέπεται η μουσική ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά για να τα επιβάλλει στα παιδιά για νόμου θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Οπότε μια καλή σκέψη που περνάει από μένα, κύριε Ερυθρόπουλε, να γίνει μια ανοιχτή συγκέντρωση εκεί στο χώρο και με τους κατοίκους και με τα παιδιά, να γίνει μια σαν λαϊκή συνέλευση για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα μήνυμα.
0: Να καταλάβουν και τα παιδιά ότι εκεί, ναι, είναι χώρος δικός τους, πρέπει αυτοί εκεί να περνάνε τις ώρες τους, είναι ευχάριστο.
1: Σωστά.
0: Αλλά και οι άλλοι μένουν εκεί, βεβαίως, κοιμούνται εκεί, έχουν παιδιά, μπορεί τα παιδιά τους να διαβάζουν εκεί την ώρα.
1: Να έτσι, πάνε
0: πρέπει
1: στη
0: να υπάρχει
1: πρωί
0: μια αλληλοκατανόηση. Πάμε σε ένα άλλο σημείο της πόλης, κύριε Καστερίδη, εκεί που νομίζω σας ενδιαφέρει και προσωπικά λόγω της παρουσίας σας χρόνια στον αθλητισμό. Πάω στο γήπεδο και στα γηπεδάκια, στα έξω. Εκεί βλέπω ότι υπάρχει μια έτσι φροντίδα. Πάρα πολλοί κόσμος πάει και αθλείται, έτσι. Δεν ξέρω αν απαιτούνται κάποια άλλα πράγματα, αν χρειάζεται να κάνουμε και κάποια ακόμα ξύλινη γέφυρα εκεί, μήπως χρειάζεται.
1: Η γέφυρα του στεναγμών την είχα πει. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θα πω είναι ότι να ξεκινήσουμε από το κεντρικό στάδιο. Εάν θα πάτε καθημερινή μέρα, κύριε Ερυθρόπουλε, και δείτε το πόσος κόσμος γυμνάστηκε, πόσα παιδιά είναι κοντά στα 200 άτομα μέσα στο στάδιο, το κεντρικό. Βέβαια υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθούν να το τηρήσουν, όμως εντάξει, δεν εφαρμόζεται ακριβώς. Πρόσφατα ανακοίνωσε ο κύριος Δήμαρχος και είδαμε και τους βουλευτές ότι θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος για το ταρτάν. Το ταρτάν είναι απαραίτητο, πρέπει να γίνει το σύγχρονο ταρτάν για να μπορέσουμε να βγάλουμε και πρωταθλητές. Δεν είναι όμως μόνο το ταρτάν, είναι και κάτω από την κερκίδα της σκεπαστή, τα βάρη τα οποία έχουμε. Πρέπει να βελτιωθεί και εκείνη η κατάσταση και ο περιβάλλον χώρος, σε πάση περιπτώσει, προσφέρεται για γυμναστική και για τα μικρά τα παιδάκια και για πρωταθλητές. Όχι όμως, γιατί όπως σας είπα, είναι πολύ, το ταρτάν είναι παλαιωμένο, είναι να μην το χαρακτηρίσω, γιατί εγώ, κύριε Ερυθρόπουλε, τρέχω 60 χρόνια μέσα σε αυτό το γήπεδο. Είμαι 72, τρέχω από τα 12 μου χρόνια. Να πάμε τώρα στα γηπεδάκια. Τα γηπεδάκια είναι ένας χώρος ο οποίος για το μαζικό αθλητισμό, για τους ελεύθερους μάλλον αθλούμενους, είναι πολύ καλός. Έχει το χωματάκι, το έχει εκείνο. Τι όμως είναι το μείον στα γηπεδάκια? Θα το έχετε βιώσει, γιατί και εσείς περπατάτε. Είναι ο χωματόδρομος δίπλα, που περνάνε πολλά αυτοκίνητα και σηκώνουν εκείνη τη σκόνη την απίστευτη, που γυμνάζονται παιδάκια εκεί πέρα, πηγαίνουν στα γήπεδα, στο ποδόσφαιρο που έχουν τους βοηθητικά γήπεδα, πηγαίνουν και οι ελεύθεροι που περπατάνε. Το βιώνω και εγώ, το νιώθω. Και έλεγα κάποτε, δεν θα ονοματίσω βέβαια, τους δημάρχους από ό,τι και πολλά χρόνια, από την εποχή του Αντώνη του Βασιλιάδη, να το πω, του μαθηματικού, έτσι. Όταν έγινε ο δρόμος και έγινε το πεζοδρόμιο. Στη μέση που έγινε, ναι, του είπα, από 100 μέτρα να βάζαμε, πέρασαν 20 χρόνια. Θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι που να βγούμε στο γήπεδο του Εθνικού. Όλο αυτό το μήκος πρέπει να γίνει,
0: ναι,
1: κάποτε.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο το έχω δει και μου το έχουν πει κιόλας. Σίγουρα χρειάζεται μια παρέμβαση εκεί.
1: Χρειάζεται μεγάλη παρέμβαση εκεί πέρα, χρειάζεται μεγάλη χρηματοδότηση. Πρέπει, νομίζω ότι ο κύριος Φουντουκίδης και αυτός το βλέπει. Από εκεί και πέρα πρέπει να προσπαθήσει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο.
0: Για να πιάσουμε ένα άλλο θέμα, το θέμα της καθαριότητας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, βλέπω ότι η ΚΑΔ είναι εγκατελειμμένη. Δηλαδή θυμάμαι ότι η τελευταία φορά που πλύνανε και συντηρούσανε κάδους ήταν στην περίοδο του κυρίου Βαβίνη. Από τότε δεν έχω δει να πλύνονται κάδοι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει και δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Στην κυριολεξία πας να πετάξεις τα σκουπίδια και σου έρχεται μια μπόχα πάνω σου. Νομίζω ότι όλοι το έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι απαράδεκτο αυτό. Θα πρέπει να φροντίζονται οι κάδοι και να πλένονται. Τίποτα δεν γίνεται πάνω σε αυτό.
1: Στο ξεκίνημα της εκπομπής σας είπα ότι η διαχείριση της καθημερινότητας είναι το μεγάλο στοίχημα για τους δήμους. Στην εποχή βέβαια του κυρίου Βαβίνη που είπατε, που πλαινόντουσαν οι κάδοι, ήταν και ο Δήμος μικρός και είχε τα σχέδια αυτοκίνητα και γινόταν πιο εύκολα εξυπηρέτηση. Τώρα ο Δήμος είναι πολύ μεγάλος, τεράστιος. Αυτό βέβαια δεν
0: ωραία, αυτό βέβαια, εκεί που γινόταν κάθε μήνα ευθύνη, να γίνει κάθε δύο μήνες. Μα δεν έχει γίνει εδώ και 15 χρόνια.
1: Πρόσφατα, κύριε Ερυθρόπουλο, από τον περιφερειακό το δρόμο που πήγαινα στο σπίτι μου, για να σας το πω, βλέπω μπροστά ένα αυτοκίνητο να τρέχουν τα ζουμιά, να το πω έτσι, όχι του Δημού από ρηματοφόρο, άλλο αυτοκίνητο από εταιρεία. Τρέχανε τα ζουμιά προφανώς για να πάνε να τα πετάξει πάνω στο σκουπιδότοπο. Πρέπει να λάβουμε μέτρα και να κάνουμε και τους περιφερειακούς δρόμους να μην παίρναν τα αυτοκίνητα από μέσα. Παράλληλα, βέβαια, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα, να πλένονται οι κάδοι. Πρέπει να πλένονται.
0: Για το σκουπιδότοπο, πόσοι δήμοι φέρνουν εδώ τα σκουπίδια?
1: Πόσοι δήμοι φέρνουν?
0: Ναι.
1: Αλεξάνδρεια, Βέρεια, από την Οικουμένησα, Παιωνίας, ο δικός μας, έρχονται και από την Ιμαθία, έρχονται από πολλά
0: από
1: σημεία.
0: Θεσσαλονίκη, Πηλαία.
1: Ναι, κάποτε έρχονται και από Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό είχε γίνει αρχικά μελέτη, ότι έχει τόση δυνατότητα εκείνος ο χώρος.
1: Μπορεί.
0: Δηλαδή να περιλάβει όλα τα σκουπίδια του Δήμου και επιπλέον να περιλαμβάνει και από άλλους Δήμους.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν έγινε ο ΦΟΣΔΑ που ιδρύθηκε και είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χορτιάτη, ο κύριος Γεράνης, τον οποίο τον έχω ενοχλήσει αρκετές φορές, να γίνει ο περιφερειακός ο δρόμος, ο χωματόδρομος που πηγαίνει από το Δαμιανό, να μην μπαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα από την πόλη, πιανάνε μέσα από τον Πενταπλάτανο. Και θα βρεθώ όντως στη δύσκολη θέση.
0: Μα μια μέρα στον Πενταπλάτανο έβλεπα το ένα φορτηγό, το ένα απορριμματοφόρο πίσω από το άλλο.
1: Έτσι,
0: Βέρεια, ναι, Αλεξάνδρεια, έτσι. Δεν θυμάμαι ποιο άλλο είδα. Και μάλιστα μεγάλα, έτσι, μεγάλα
1: απορριμματοφόρα. Τεράστια.
0: Και λέω, τελικά οι κάτοικοι εκεί δεν διαμαρτύρονται, δεν τους ενοχλεί
1: και
0: αυτό?
1: Διαμαρτυρήθηκαμε, αλλά δυστυχώς τώρα, άμα ξεσηκωθούμε και κλείσουμε τον δρόμο, πάλι θα πούνε ο Καστερίδης δεν θέλει την.
0: Μάλιστα.
1: Και τα λοιπά. Προσέξτε όμως, πρόσφατα που μίλησα με τον κύριο Δήμαρχο, μου είπε ότι το είχε προτείνει σε ένα πρόγραμμα. Δυστυχώς η βαθμολογία του έφτασε στο 68, ήθελε 70 για να χρηματοδοτηθεί ο χωματόδρομος εκείνος. Πέρα τούτου, είναι υποχρέωση του ΦΟΣΔΑ, υποχρέωση της περιφέρειας, υποχρέωση της πολιτείας, όπως είπατε, αφού τα σκουπίδια μαζεύονται εκεί τόνοι ολόκληροι και θέλουν να κάνουν και τα απόβλητα, να μπορέσουμε να τα εκμεταλλευτούμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει για χρήμα, όποιος θα τα εκμεταλλευτεί. Πρέπει αυτός ο δρόμος να γίνει οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο σε ένα μικρό διαλυματάκι, να ακούσουμε λίγο μουσική, να χαλαρώσουμε και εμείς και οι ακροατές, και συνεχίζουμε την κουβέντα.

0: Ράδιο Πέλα 103,3. Είμαι ο Κοσμάς ο Ερυθρόπουλος και είναι σήμερα μαζί μας ο κύριος Καστερίδης, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο της Πέλας. Θέλω να μου πείτε, κύριε Καστερίδη, σχετικά με τις προμήθειες, επειδή έχω δει κάποια σχόλια, δίνονται με έναν τρόπο έτσι αντικειμενικό που να αγκαλιάζει, αν θέλετε, όλους τους επιχειρηματίες, ή δίνονται μονόπλευρα και με αναθέσεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των απευθείας αναθέσεων απασχολεί το Πανελλήνιο και κυβερνητικά και σε κάθε δήμο τοπικά. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον, να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το δήμο, δίνει το δικαίωμα στον δήμαρχο να κάνει τις απευθείας αναθέσεις. Το τώρα, εάν δίνονται στον Κοσμά τον Ερυθρόπουλο περισσότερα ή λιγότερα στο Στάθη του Καστερίδη, είναι και ανάλογα και με το, με την εταιρεία την οποία διαχειρίζεται ο Δήμος.
0: Το λέω αυτό, κύριε Καστερίδη, γιατί αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη επιχείρηση, θα έλεγα, ίσως η μεγαλύτερη, είναι ο Δήμος της Πέλας, έτσι, ο οποίος δίνει και δουλειές, δίνει και εμπορεύεται και πάρα πολλά πράγματα. Αυτά, νομίζω, αυτές οι κινήσεις πρέπει να γίνονται προς όσο περισσότερους επαγγελματίες μπορούμε, για να υπάρχει και μια ισορροπία στην αγορά. Δεν πάμε μόνο σε ένα προμηθευτή και κολλάμε εκεί. Ενισχύουμε όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί οι ανάγκες της αγοράς είναι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Συμφωνώ μαζί σας και θα πω ότι ο Δήμος είναι μια, θα τολμήσω να πω, μια κοινωνική επιχείρηση, η οποία βέβαια πρέπει να κοιτάξει και αυτούς τους κανόνες και την αγορά να είναι και αξιόπιστη και να είναι δίκαιη και να μοιράσει τις εργασίες ανάλογα σε όλους τους πολίτες, σε όλες τις επιχειρήσεις, τις οποίες έχει βέβαια ο Δήμος και την αντίστοιχη ανάγκη για να καλύψει τα διάφορες δικές του δραστηριότητες. Φρονώ και θαρώ, δεν το έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα, κύριε Κοσμά, αν γίνονται σε μια εταιρεία 5 αναθέσεις και σε άλλη καμία. Ωστόσο όμως, αφού το βάλατε θέμα, θα κοιτάξω να το ενημερωθώ και γι' αυτό από τον κύριο Δήμαρχο και να το επισημάνω, πάση περιπτώσει.
0: Θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι και μια δυναμία δικιά μου, είναι πόσες λειτουργικές παιδικές χαρές υπάρχουν σε ένα δήμο. Κάποια στιγμή κλείσανε. Δεν ξέρω τώρα, είναι ανοιχτές, προσβάσιμες για τα παιδιά. Και βλέπω και από κάποιους οικισμούς, από κάποια χωριά, να λένε: «Δήμαρχε, κάνε μια παιδική χαρά». Τόσο δύσκολο είναι για ένα δήμο με 65.000 κατοίκους να κάνει μερικές παιδικές χαρές, πιστοποιημένες βέβαια, και να είναι ασφαλείς για τα παιδιά?
1: Το είπατε πολύ καλά, οι παιδικές χαρές πρέπει να είναι πιστοποιημένες. Αν θυμάστε, και δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κάποτε στον Άγιο Γιώργη χτύπησε ένα παιδί στην παιδική χαρά και πήγε και ο αντιδήμαρχος και ο δήμαρχος και ο αρμόδιος υπάλληλος στο δικαστήριο. Πήγαμε στο εφετείο σε αυτό και ήμουνα και εγώ, πήγα μάρτυρας τότε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι μόνο να γίνει παιδική χαρά, το θέμα είναι να μπορεί κάποιος να την επιβλέπει. Δηλαδή, αν ο γονιός που θα πάει εκεί το παιδί, ποιος θα είναι ο υπεύθυνος? Δεν μπορεί ο Δήμος σε κάθε παιδική χαρά να έχει και έναν αρμόδιο να επιβλέπει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν παιδικές χάρες κατάλληλες. Ίσα ίσα θα έλεγα να γίνουν και διπλές παιδικές χάρες. Υπάρχουν και προγράμματα που τρέχουν. Κάποτε και ο Δήμος είχε ένα συνεργείο το οποίο κατασκεύαζε όχι παιδική χαρά, όμως μπορούσε να κάνει μια υποτυπώδη, εν πάση περιπτώσει, για να παρέχει τη διασκέδαση στα παιδιά. Πρέπει σε κάθε χωριό να υπάρχει ασφαλώς μια καλή παιδική χαρά, όχι σαν και αυτή που είπατε στην Αγία Παρασκευή, εκεί που έγινε με δύο κούνιες και με μια τραμπάλα. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να υπάρχει παιδική χαρά σε κάθε δήμο, η οποία θα είναι λειτουργική και ασφαλής. Μπορεί να είναι πιστοποιημένη, αλλά θέλει και παρακολούθηση.
0: Πάμε σε ένα πρόβλημα το οποίο πιστεύω όλοι το έχουμε ζήσει. Είναι οι ασφαλτοστρώσεις που υπάρχουν μέσα στην πόλη, οι οποίες είναι σε άθλια κατάσταση. Νομίζω ότι ένα πολύ καλό επάγγελμα για την περιοχή μας είναι να αλλάζει μοντεσέρ. Σε κάποια σημεία της πόλης, με το αυτοκίνητο λες και είσαι πάνω σε ράγες συνδρομικές και οι δονείς είναι η μία πίσω από την άλλη. Τώρα είδα ανακοίνωση ο Δήμαρχος ότι θα κάνει δύο δρόμους εκεί ασφαλτόστρωση. Οι ανάγκες όμως της πόλης είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι πιο γενικότερο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι ανάγκες είναι τεράστιες του Δήμου, όχι μόνο της πόλης. Για να γίνει ασφαλτοστρώσεις εκ νέου σε κάθε δρόμο είναι πάρα πολύ δύσκολο έως ανέφικτο. Ωστόσο όμως οι λακκούβες, να το πω, μπορούν να κλείσουν. Όχι να πάμε να ρίξουμε δύο φτιάρια και να τα πατήσουμε, να τα χτυπήσουμε και να φύγουν. Θέλει και αυτό υποδομή. Νομίζω ότι και οι τεχνικοί μας το γνωρίζουν αυτό καλά, αλλά και οι εργολάβοι. Άρα λοιπόν πρέπει να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα και τους δρόμους τους καινούριους τους οποίους θα κάνουμε, και παράλληλα βέβαια και αυτούς τους οποίους θα επισκευάσουμε. Εκείνος ο δρόμος βέβαια ο οποίος είναι στην κυριολεξία Καρμανιό, βλέπετε ότι φεύγω από το να πάω στο άλλο. Έγινε ο δρόμος της Ανατολικής Ρωμιλίας και έχει μια πολύ καλή ροή. Ωστόσο όμως πρέπει να τελειώσει μέχρι που να βγει στον κεντρικό δρόμο που πάει για Πενταπλάτανο. Πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις.
0: Μα εγώ μιλάω μέσα στην πόλη. Πλαστήρα, Μαδίτου, κεντρικοί δρόμοι είναι σε άθλια κατάσταση. Δηλαδή είναι ντροπή για μια πόλη σαν τα Γιαννιτσά να έχει τέτοιου δρόμους.
1: Αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα, κύριε Θρόπλε, συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχει και ψυχρή άσφαλτος, υπάρχει και οτιδήποτε το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα και από τον νόμο. Και ο νόμος, τώρα να μην αναφέρω συνέχεια τον νόμο και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, λέει ξεκάθαρα ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση, υποχρεούται, αλλιώς πάει για παράβαση εάν δεν κλείσει τις λακκούβες. Υπάρχει σχετικός νόμος από την εποχή του Σουφλιά που ήταν υπουργός έργων.
0: Από ό,τι ξέρω, για κάθε δρόμο, για κάθε περιοχή υπάρχουν συγκεκριμένοι υπεύθυνοι, οι οποίοι ελέγχονται άμα κάποιο δρόμο έχει λακκούβες και δημιουργηθεί
1: έτσι,
0: ένα ατύχημα.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Και αυτό συμβαίνει και σε επίπεδο περιφέρειας και γενικότερα. Για κάθε δρόμο υπάρχει κάποιος υπεύθυνος.
1: Εν πάση περιπτώσει, τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει ποιος είναι ο υπεύθυνος, τον πολίτη τον ενδιαφέρει να είναι ο δρόμος ασφαλής. Και αυτή τη στιγμή, όντως, έχετε δίκιο, υπάρχουν δρόμοι που είναι καρμανιόλα, που μπορείς και τα αμορτισέρ, όπως το είπατε, και οι ρόδες, τα λάστιχα ακόμα να πάθουν μεγάλη ζημιά. Και πάθαν όντως και πηγαίνουν μετά στους Δήμους για να μπορέσουν να αποζημιωθούν. Και επειδή τώρα εμείς λίγο πολύ τους ξέρουμε, τους αποφεύγουμε τις λακκούβες, αλλά αυτό δεν είναι λύση.
0: Πείτε μου και το άλλο, κύριε Καστερίδη, επειδή γίνονται διάφορα παρεμβάσεις αρκετά συχνά, έτσι, μία ο Δήμος σκάβει, μία η ΔΕΗ σκάβει, μία το φυσικό αέριο, μία για οπτική ίνα, ο τρόπος που κλείνονται οι δρόμοι για να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, υπάρχει κάποιος που τα ελέγχει? Γιατί ξαφνικά πας σε μια περιοχή, κλειστό από εδώ, κλειστό από εκεί, δεν ξέρεις από πού θα πας. Ποιος τα ελέγχει αυτά? Ποιος καθορίζει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η κυκλοφορία μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο?
1: Σε κάθε έργο το οποίο γίνεται, είτε από τη ΔΕΗ είτε τους άλλους φορείς που αναφέρατε, υπεύθυνοι για το έργο είναι αυτοί οι φορείς. Για την παρακολούθηση όμως της συγκοινωνίας υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος, ο οποίος πρέπει να και να σηματοδοτήσει και να παρακολουθήσει. Αλλά είπαμε ότι το προσωπικό. Δυστυχώς όλοι εκεί και η τροχιά και εμείς, ο Δήμος, λέμε δεν έχουμε κόσμο.
0: Κύριε Καστερίδη, θα πάμε έτσι σε λίγο σε ένα διαλυματάκι δυο μας, να ακούσουμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε και έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τα χωριά, τα οποία δεν είπαμε, έτσι, αλλά και για τη γενικότερη πολιτική κατάσταση που συμβαίνει σήμερα στη χώρα. Μικρό διαλυματάκι από εμάς. Οι ακροατές εξακολουθούν και ακούνε.

0: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM.

0: Ράδιο Πέλα, FM 103,3. Είμαστε εδώ μαζί με τον Στάθη Καστερίδη, επικεφαλής αντιπολίτευσης. Θα κάνουμε όμως ένα διαλυματάκι για να συζητήσουμε λίγο με τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος, να μας πει κάποια ερωτήματα που έχουμε γύρω από τα εθνικά μας θέματα. Κύριε Αμανατίδη, μας ακούτε? Κύριε Αμανατίδη, μας ακούτε? Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Ωραία, εξακούμε καλά κι εμείς. Δεν θα σας απασχολήσουμε πολύ, γιατί ξέρουμε ότι έχεις και υποχρέωση και είσαι καθοδόν. Σταμάτησε, φαντάζομαι, για να συζητήσουμε έστω για 10 λεπτά κάποια θέματα που νομίζω ενδιαφέρουν. Θέλω, με την ιδιότητα την οποία είχατε παλιότερα ως υφυπουργός εξωτερικών, να μου πείτε δύο λόγια πώς είδατε εσείς, σαν πρόσωπο, σαν Γιάννη Αμανατίδη, αλλά και σαν ΣΥΡΙΖΑ, την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας, της Αμερικής.
1: Κοιτάξτε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ήρθε και πρόθεσε τη δική του πολιτική. Και μάλιστα πήρε και μια παραγγελία επιπλέον 4 δισεκατομμυρίων για οπλικά συστήματα. Το θέμα είναι ότι η χώρα μας έχει όλο και περισσότερη εξάρτηση στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια πολιτική η οποία καθορίζεται αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια η Ελλάδα δεν αποφασίζει, είναι ακόλουθος. Είναι αυτό που λέμε εμείς ο πρόθυμος και ο δεδομένος σύμμαχος, ο οποίος απλώς ακολουθεί και μάλιστα σε σχεδιασμούς οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε περιπέτειες. Μία εκτίμηση είναι αυτή. Το δεύτερο, δεν κράτησε απλώς ίσες αποστάσεις ουσιαστικά σε σχέση με τα ζητήματα τα ενεργειακά, όπου και σε σχέση με την πόντιση του καλωδίου και για την Τουρκία, στην οποία δεν αναφέρθηκε. Αλλά ο τρόπος που το χειρίστηκε αυτό διπλωματικά, με διπλωματικό τρόπο, έδειχνε ότι θα πρέπει μάλλον να ρωτήσετε και δίπλα την Τουρκία. Έτσι καταλαβαίνω, έτσι το εξέλαβα εγώ.
0: Έβαλε στην ίδια θέση αμυνόμενο με επιτιθέμενο. Οπότε θα παίξει το ρόλο του διαετή, θα δημιουργηθεί κάποια νεκρή ζώνη, φαντάζομαι, μετά.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα το δούμε αυτό. Εμάς μας ανησυχεί όμως ότι όλο εμπλεκόμαστε και γινόμαστε μέρος του προβλήματος. Από την άλλη μεριά, δεν χρησιμοποιούμε και τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Όπως για παράδειγμα την 1η Οκτωβρίου ανέλαβε η χώρα μας την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος. Η χώρα μας θα έπρεπε να παίξει ένα ρόλο ειρηνοποιού, να αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες τόσο στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο όσο και στον Αμερικανο-Ισραηλινό με το Ιράν πόλεμο. Ανταυτού εμφανίζονται χώρες όπως η Τουρκία να είναι οι λευκές περιστερές και οι οποίες, ενώ έχουν αναθεωρητική πολιτική, εμφανίζονται ως ειρηνοποιοί και κατέχει φυσικά και το περίπου το 40% του νησιού της Κύπρου, του κράτους της Κύπρου, ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάμε λίγο στη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου της Αμερικής, του κυρίου Τραμπ. Ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον πρόεδρο Πούτιν για να υπάρξει προμήθεια πετρελαίου από τη Ρωσία, 4,8 εκατομμύρια τόνοι. Τι σημαίνει αυτό και ιδιαίτερα τι σημαίνει για μας, για μια χώρα που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία?
1: Σημαίνει για όλη την Ευρώπη πρώτα απ' όλα, κύριε Στράβουλε. Δεν σημαίνει μόνο για τη χώρα μας. Σημαίνει για όλη την Ευρώπη, η οποία ήταν απούσα και εξακολουθεί να είναι απούσα και να ασκεί μια πολιτική η οποία φέρνει και σε μια στρατικοποίηση η οποία φέρνει όλο και σε περισσότερο δύσκολη θέση τα νοικοκυριά και τους πολίτες της Ευρώπης. Κοιτάξτε τώρα, ουσιαστικά είναι η χρηματοδότηση της Ρωσίας, η οποία συνεχίζει ένα πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, χρηματοδοτούν εμέσως, κλεισαφώς, έτσι όπως φαίνεται, την αγορά αυτή τη Ρωσία, και η Ευρώπη δίνει προς την Ουκρανία. Δεν ξέρω αυτό, γιατί θα χρηματοδοτηθεί και η συνέχεια του πολέμου, έτσι.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ, και αν θέλετε βοηθήστε μου, είναι τελικά, δηλαδή, εμείς θα παίρνουμε αμερικάνικο πετρέλαιο, το οποίο θα το παίρνουν από τους Ρώσους, όπως και παίρνουμε φυσικό
1: πετρέλαιο, είναι φυσικό αέριο, είναι άλλο.
0: Όχι, Όπως και φυσικό αέριο που παίρνουμε από την Τουρκία, η οποία παίρνει από το Αζερμπαϊτζάν και από τη Ρωσία, τελικά δηλαδή μήπως υποκρινόμαστε και την ίδια στιγμή οι εφοπλιστές μας μεταφέρουν το πετρέλαιο το ρωσικό.
1: Όλη η Ευρώπη υποφέρει από αυτό, κύριε Θεόπουλε, δηλαδή είναι
0: μήπως υποκρινόμαστε,
1: πρόβλημα, είναι παράλογο. Εμένα μου φαίνεται παράλογο. Δεν στέκει λογικής όλο αυτό. Στέκει της λογικής βέβαια του κέρδους και το ότι ο καθένας κοιτάζει να σωθεί όπως μπορεί. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη δεν το κάνει αυτό, δεν το βλέπει.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω έχει αργά τα ανακλαστικά, εντάξει, αλλά θα πρέπει όλα αυτά να τα δει. Δεν μπορεί να μένουν έτσι. Συγχωρείτε πολύ.
0: Πείτε μας και δύο λόγοι για το ΣΥΡΙΖΑ και για το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τον ΕΛΑΣ. Τελικά. Ήταν στόχος του κυρίου Τσίπρα αυτό το πράγμα, δηλαδή είδαμε ότι καταρχήν έφαγε την Αχτσόγλου στην αρχή, έβαλε τον Κασελάκη, τράβηξε το χαλί από τον Κασελάκη, έβαλε το Φάμιλο, τράβηξε το χαλί από το Φάμιλο, κάνει καινούριο κόμμα, έριξε βολές κατά συνεργατών του. Τι ακριβώς, πώς εσείς το αξιολογείτε όλο αυτό το φαινόμενο?
1: Για όλα αυτά που ρωτήσατε θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Ωστόσο,
0: ναι, αλλά και εσείς θα έχετε κάποια απάντηση.
1: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι από το 23 και μετά η πολιτική η οποία ακολουθήθηκε και από τα στελέχη και γενικότερα αυτά που συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ, πλέον από αυτοκαταστροφικά πλήγωσαν και έναν κόσμο, τον κόσμο που μας εμπιστεύτηκε και τον κόσμο που μας έδωσε την εξουσιοδότηση να κάνουμε, να είμαστε εξωματική αντιπολίτευση και να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έφυγε και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις θέσεις οποίες είχε και το 23 αλλά και επικαιροποίησε με το συνέδριο το οποίο κάναμε το 2025. Ήταν προσωπική επιλογή, ο καθένας έχει προσωπική του επιλογή να κάνει αυτό που θεωρεί πολιτικά. Εκείνο που δεν είναι όμως που δεν είναι και είναι unfair είναι να έχεις ένα κόμμα σε αναμονή όπως ήταν πριν από τον Ιούνιο του 2026 ο ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνανε βουλευτές μας και ενώ ήταν βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσαν ότι πρέπει να στηριχθεί ένα άλλο κόμμα. Αυτό είναι το ένα το ανθέρ και δεύτερο η κατακράτηση ότι η παρακράτηση των εδρών από τουλάχιστον 13 βουλευτές οι οποίοι ουσιαστικά τελούν ένα αναμονή για την προσχώρησή τους σε ένα άλλο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα δύο είναι unfair κατά την άποψή μου και πληγώνουν και τον κόσμο της αριστεράς αλλά θα έλεγα και όλο το πολιτικό σύστημα γιατί ο κόσμος λέει κοιτάξτε τι κάνουν οι βουλευτές αυτοί, είναι οι βουλευτές είναι μόνο για τον εαυτό τους, να μην το πω πιο λαϊκά.
0: Δημιουργούν ένα τέτοιο
1: ωστόσο
0: αίσθημα.
1: Αυτό τελείωσε κύριε Ερυθρόπουλε, αυτό τελείωσε, τον Ιούνιο τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει μια νέα σελίδα. Πιστεύω και με τις πολιτικές παρεμβάσεις που κάναμε τόσο για τα κόκκινα δάνεια, για την πρώτη κατοικία, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για τη δημόσια ΔΕΗ. Αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε κάνει αυτή την αλλαγή, αυτή την πορεία μετά τον Ιούνιο, αυτά τα ζητήματα τα πολιτικά δεν θα μπαίνανε κύριε Ριστόπουλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έβαλε, τα σήκωσε πολιτικά και βρήκε και ανάγκασε και τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα και τον ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθούν πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Η παρουσία δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ είναι απαραίτητη όσο ποτέ.
0: Μάλιστα. Πριν σε αφήσω, αν θέλει κάτι να ρωτήσει εδώ ο φίλος ο κύριος Στάθης Καστερίδης, ο οποίος είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο της

0: σας το πω έτσι τηλεφωνικά.
1: Αυτό
0: για
1: δεν
0: να, το, να το ξέρετε. Εκείνο που, όχι που με ενοχλεί, εκείνο που είναι διαπιστωμένο πλέον, είναι ότι δεν υπάρχουν οι ηγέτες στα κράτη και ότι αυτή όλη η ηγεσία όλων αυτών των κρατών, δεν θα αναφέρω βέβαια ποια και πώς και τι, άγονται και φέρονται από τα οικονομικά συμφέροντα των τραπεζών και των επιχειρήσεων. Το τέστιν τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να βγαίνει ένας με δεξιά παροπίδα είτε με κεντρό, να το πω, αλλά από πίσω υπάρχουν τα μεγάλα τα συμφέροντα, τα οποία αυτά συμφέροντα τροφοδοτούν και με τεράστιες υπέρογγες αμυντικές δαπάνες είτε την Ελλάδα, για να πω για τη χώρα μας, είτε οτιδήποτε άλλο.
1: Συμφωνώ. Μέχρι εδώ, η ερώτηση ποια είναι?
0: Η ερώτηση είναι, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το σκηνικό στα επόμενα χρόνια? Το βλέπετε ή θα πάει πάλι σε βάθος χρόνου και το Βέλγιο και η Ολλανδία θα έχουν μηδέν αμυντικές δαπάνες και εμείς θα έχουμε υπέρογγες?
1: Θα σας πω, ειδικά για τη χώρα μας και όλο αυτό που γίνεται, υπάρχει ένας ανταγωνισμός και ελπίζω μην υπάρχει κανείς που να νομίζει ότι μπορούμε να πούμε σε μια τέτοια κούρσα ανταγωνισμού με την Τουρκία, και το ΑΕΠ δεν το επιτρέπει. Ωστόσο εδώ υπάρχει και σε όλη την Ευρώπη. Κόβονται δαπάνες από κοινωνικές ομάδες και από την κοινωνία που πρέπει να πέσουν, και από την παιδεία και από την έρευνα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα στρατιωτικοποίησης. Η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης με αφορμή, εγώ θα έλεγα, τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και την επίθεση της Ρωσίας, ενώ θα μπορούσαν να έχουν και άλλες λύσεις διπλωματικές κατά την άποψή μου, εξυπηρετεί συγκεκριμένες συμφέροντες και είναι έτσι όπως τα έχετε πει. Δυστυχώς δηλαδή οι κυβερνήσεις και οι ιδεολογίες χρησιμοποιούνται μόνο ως μέσο για να επιβληθούν και να κερδίσουν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Είτε πρόκειται για τον ενεργειακό τομέα, είτε πρόκειται για τον τομέα των όπλων. Αν υπάρχει ελπίδα, ναι, κατά την άποψή μου, ναι, είναι οι κοινωνίες οι οποίες πρέπει να οργανωθούν και να χρησιμοποιηθούν. Μπορεί να μην υπάρχουν οι προσωπικότητες εκείνες όπως παλιά, αλλά και εκείνες οι προσωπικότητες τώρα μπορούν να γίνουν μαζικότερες και δημοκρατικότερες οι διαμαρτυρίες. Εγώ βλέπω και τις διαμαρτυρίες και τις τελευταίες που γίνονται και στη Γαλλία και στην Ισπανία, αλλά και παντού θα πρέπει σιγά σιγά αυτά να οργανωθούν. Η μόνη ελπίδα είναι το να ξεκινήσουν κινήματα υπέρ της ειρήνης και υπέρ της αλλαγής όλων αυτών των πραγμάτων στην Ευρώπη. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Είναι εφικτό, τα πάντα είναι εφικτά εφόσον ξεκινήσουν να μαζικοποιηθούν.
2: Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Αμανατίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικό γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος, για αυτή τη μικρή σύντομη συζήτηση, και βέβαια μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει ένα Σάββατο από εδώ να τα πούμε πιο ωραία, έτσι, να πούμε για τα πάντα. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα,
2: κύριε Αμανατίδη, ευχαριστώ. Αυτά μας είπε ο κύριος Αμανατίδης, κύριε Καστερίδη. Για να συνεχίσουμε τώρα τη συζήτηση που είχαμε για το Δήμο της Πέλας. Έχουν ανακοινωθεί κάποια μεγάλα έργα, κολυμβητήριο, διοικητήριο, δικαστικό μέγαρο. Αυτά πιστεύετε ότι θα υλοποιηθούν? Είναι απλά ανακοινών διάφορα έργα τα οποία τα έχει ανάγκη η πόλη?
0: Πιστεύω, κύριε, να πω συγκεκριμένα για το δικαστικό μέγαρο, πιστεύω ότι θα ξεκινήσει, δεν θα χαθεί αυτή η ευκαιρία, απλά και μόνο ότι πρέπει να τρέχουμε με γρήγορους και ταχύς ρυθμούς έτσι ώστε να υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα τα οποία είναι αιτήματα ετών, και η πόλη μας και ο Δήμος μας είναι αδικημένος πάνω σε αυτό το θέμα για το δικαστικό μέγαρο. Πάμε για το κολύμβητήριο.
2: Θα γίνει όμως? Ξέρω ότι είναι από άλλο πρόγραμμα, γιατί τις έδες σας έχει 5 χρόνια και απλά περιμένουν οι άνθρωποι.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Θα πάρει λίγο βάθος χρόνου. Απλά οι ανακοινώσεις τώρα που γίνονται, διάφορες ανακοινώσεις που βγαίνουν από κυβερνητικούς βουλευτές, γίνονται, καταλαβαίνετε, γιατί έρχονται οι εκλογές. Βέβαια, το να πούμε έναν Δήμο θα σε χρηματοδοτήσουμε, να ορίστε και η απόφαση ή για ένα έργο, μέχρι την υλοποίηση, μέχρι που να ενταχθεί, να γίνει μελέτη, να γίνει οτιδήποτε άλλο, μιλάω για γενικά έτσι, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο μόνο, θέλει βάθος χρόνου. Το στοίχημα ποιο είναι? Ότι μετά τις εκλογές η κυβέρνηση που θα προκύψει θα είναι δεσμευμένη για να υλοποιήσει αυτές τις σημερινές αποφάσεις που έχουν?
2: Μάλιστα, μπορούν δηλαδή τα πάντα να ανατραπούν μετά. Πάμε σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, πιστεύω.

0: Τεύους, το, μάλλον είναι ίσως το μεγαλύτερο, σε μια πόλη όπως τα Γενιτσά, μια πόλη 35.000, ένα δήμο 65.000, κοντά στη Θεσσαλονίκη 50 χιλιόμετρα ούτε, έτσι, θα μπορούσε να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε πάρα πολλά ζητήματα. Εάν δούμε όμως σήμερα την εικόνα, και δυστυχώς δεν μιλάει κανείς γι' αυτό, όπως θα έπρεπε τουλάχιστον, με πιέσεις, με ισχυρές πιέσεις, η εικόνα είναι απογοητευτική. Ένα δρόμο τον οποίο μας τον υποσχέθηκαν δεκάδες φορές, και τελευταία φορά μας το υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση, το πρώτο έργο που ανέφερε πριν 5 χρόνια, δεν το βλέπουμε. Ένα προαστιακό που θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει και να γίνει προαστιακός Θεσσαλονίκη, Χαλκιδόνα, Γιαννιτσά, Σκίδρα,
1: έδεσα Φλωρινά.
0: Εννοείται, για να συνδεθεί με την Σκίδρα, εννοείται ότι θα πάει και πιο πάνω. Σχολές ΑΗ, ίσως ο μόνος δήμος που δεν έχει, τόσο μεγάλος δήμος που δεν έχει μια σχολή ΑΗ, στρατός, λείπει ο στρατός. Αγροτικά δεν έχουν γίνει σημαντικά έργα, όπως το φράγμα της Καλής, το οποίο θα επηρεάσει και τον κάμπο. Δηλαδή σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα, όπως και η σύνδεση Γιαννιτσά-Αλεξάνδρεια, δεν θα έπρεπε ο δήμαρχος, οι βουλευτές, η περιφέρεια να έχουν ένα σχέδιο να πρωτοστατήσουν για να αλλάξει, αυτός ο τόπος, για να αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη.
1: Κύριε Ερυθρόπουλε, βάλατε πολλά θέματα πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά και για τους δικούς μας κατοίκους της Πέλας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Να ξεκινήσω από τον δρόμο. Αυτόν τον δρόμο τον ακούμε πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο τα τελευταία πενταετία, ότι θα γίνει, το θα αρχίζει και η θάλασσα.
0: Τώρα ανακοινώνουν βέβαια ότι έχει βγει προσωρινός ανάδοχος, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν στάσεις, δεν ξέρω σε ποια φάση βρίσκεται, αλλά δεν μπορεί 5 χρόνια να ακούς θα.
1: Ήθε, περιμένουμε. Θέλει μεγάλη πίεση, το είπατε μόνος σας, ότι και ο Δήμαρχος, φαντάζομαι ότι πιέζει από την κατάσταση, αλλά τον κυριότερο ρόλο το παίζουν οι βουλευτές πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί ο δρόμος αυτός δεν αφορά μόνο την πόλη μας, αφορά και την ευρύτερη περιοχή. Όσο τον πάμε τώρα.
0: Αφορά και την ίδια τη Θεσσαλονίκη, όπως ο προαστιακός.
1: Τώρα και θα φτάσω.
0: Θα υπάρχει αποκέντρωση της Θεσσαλονίκης, λιγότερα οχήματα, λιγότερες θέσεις πάρκινγκ, περισσότερη κίνηση και προς Θεσσαλονίκη και προς Γιαννιτσά. Δεν θα υπάρξει μια αποσυμφόρηση στεγαστική για τη Θεσσαλονίκη, γιατί πολλοί θα μένουν στη Χαλκιδόνα, στα Γιαννιτσά, και θα πηγαίνουν με τον προαστιακό με ένα γρήγορο δρόμο στην πόλη για να εργαστούν. Αυτά τα πράγματα σημαίνουν ανάπτυξη.
1: Κύριε Ερυθρόπουλε, όταν υπηρετούσατε στην νομαρχία, την παλιά να το πω έτσι, στην περιφέρεια τη σημερινή, και ήμουν τότε νομαρχιακό σύμβουλο, είμαι ο πρώτο που έβαλε τον προαστιακό, τη σύνδεση του προαστιακού, τότε και την εποχή, το 2003 με 2004. Αντιλαμβάνεστε από τότε πόσα χρόνια έχουν περάσει, τώρα 22 χρόνια, και ακούμε το ίδιο παραμύθι. Ήρθε, έρθηκε στον αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριο Σπύρτζη και είπε ότι θα γίνει. Και όλο και το προαστιακό θα. Εάν γίνει ο προαστιακός, θα υπάρχει τεράστια ανάπτυξη δυτικά της Θεσσαλονίκης. Θα αξιοποιηθούν και οι περιοχές αυτές και έτσι μπορεί τα Γενιτσά να γίνει, να το πω αν είναι επιτρεπή η φράση μου, ένα παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. Θα πηγαίνει πολύ εύκολα ο κόσμος και εκεί και να έρχονται εδώ πέρα.
0: Και δεν μιλάμε τώρα για πολλά χιλιόμετρα.
1: Όχι,
0: μιλάμε μια γραμμή από τον Άγιο Αθανάσιο μέχρι τη Σκίδρα. Μέσα στον κάμπο, έτσι, ούτε στα όρη και τα βουνά. Είναι ντροπή για το πολιτικό σύστημα που δεν έχει πιέσει πάνω σε αυτό το θέμα. Και θυμάμαι τον κύριο Τζαμτζή που μας έλεγε τάχα τη ότι υπάρχει προμελέτη πριν 25 χρόνια. Έχουμε ακόμα το βίντεο της εκπομπής.
1: Παραμύθια.
0: Το δούλεμα, εντάξει.
1: Εγώ θα το πω διαφορετικά. Παραμύθια της Χαλιμάς, εν πάση περιπτώσει, από πολλούς πολιτικούς. Το ζητούμενο είναι να γίνει, έστω και τώρα, να γίνει για να μπορέσει η περιοχή να αναπτυχθεί.
0: Και να πω και κάτι, κύριε Καστερίδη, πάνω σε αυτό. Επειδή δεν είναι ο σκοπός, ξέρεις, να κάνουμε προαστιακό, να έχουν ζημιά τα κτέλ.
1: Όχι,
0: να βρουν έναν τρόπο τα κτέλ να μην χάσουν το εισόδημά τους. Ακόμα, αν θέλετε, να τους δώσουν και τη γραμμή, τα δρομολόγια του προαστιακού, να μπουν μέτοχοι. Υπάρχουν λύσεις. Αρκεί να υπάρχει να υπάρχει η θέληση.
1: Η θέληση, κύριε Ερυθρόπουλε, το βάλατε πάρα πολύ σωστά και κάνατε αυτήν την σχέση και του ΚΤΕΛ. Δεν είναι μόνο, είναι το ΚΤΕΛ, είναι τα ταξί, είναι χιλιαδιό, τα οποία βέβαια αυτοί που υψηλά ιστάμενοι που διαχειρίζονται τα κοινά και είναι και επιστήμονες και πληρώνονται αδρά, να καθίσουν, να συζητήσουν, να καλέσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται και αυτοί τα θέματά τους,
0: να, να υπάρχει ένα σχέδιο.
1: Συμφωνούμε.
0: Έτσι, ένα σχέδιο, ένα πλάνο.
1: Δεν
0: σε
1: υπάρχει.
0: Αυτό το θέμα παίρνουν μηδέν και ο Δήμαρχος και οι βουλευτές και η περιφέρεια. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο
1: δεν
0: που
1: υπάρχει,
0: να πιέσουν
1: όχι.
0: Και να πούν ότι τα επόμενα 5 χρόνια τα Γιαννιτσά θα έχουν αυτή τη μορφή.
1: Μα δεν
0: δυστυχώς
1: βλέπετε,
0: δεν υπάρχει.
1: Δεν βλέπετε ότι κάθε βουλευτής βγάζει μεμονωμένα μία δήλωση.
0: Και ο ένας πολεμάει τον άλλο.
1: Αυτό έπρεπε να είναι μία κοινή
0: Ξέρετε,
1: δήλωση, να το πω.
0: Εγώ, επειδή 2 φορές ήμουνα επικεφαλής μιας προσπάθειας, μία φορά με τα σεισμόπληκτα που πήγαμε με 8 βουλευτές, 5 της Πέλας και 3 του Κιλκής, πήγαμε στο Μάνο και πετύχαμε 3.000 σπίτια να χτιστούν. Και μια δεύτερη για το Παραμεθόριο, όπου μαζί με τον Σιβένα σαν νομάρχη και τους βουλευτές. Και τους βουλευτές τους 4 του νομού πήγαμε τότε στο Φόλια και στον Ανδρεουλάκο και πετύχαμε να γίνει ο νομός παραμεθόριος και προβληματικός. Και αυτό είχαν όφελος όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλα τα προγράμματα που είχαν καλύτερες επιδοτήσεις. Όταν υπάρχει ενότητα, υπάρχει αποτέλεσμα. Όταν πολεμάει ένας τον άλλον, δεν γίνεται τίποτα.
1: Συμφωνώ απόλυτα και σας συγχαίρω για τη δύναμη του λόγου σας και την ειλικρίνεια την οποία σας διαθέτει. Και τώρα θα πω για τα στρατόπεδα. Πρόσφατα είχαμε πάει με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Στάθη Φουντουκίδη, πήγαμε στην Αθήνα και συναντήσαμε τους υπεύθυνους του ΙΕΘΑ και μιλήσαμε με αυτούς για τα στρατόπεδα εκεί. Τους παρέδωσα και ένα υπόμνημα, να πω έτσι, και με την κίνηση των πολιτών, με την οποία διαφωνούσα κάθετα, όχι με την κίνηση των πολιτών, με τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζεται ο στρατός την παράδοση των στρατοπέδων σε εμάς. Και ζητήσαμε να μας τα δώσουν εξ ολοκλήρου. Ήδη τα έχετε, λέω εκεί τον πρόεδρο, τα έχετε καταργήσει τα στρατόπεδα από τα Γεννητσά. Χάσαμε την αγοραστική δύναμη των στρατιωτών την οποία είχαμε. Του τέστην δώστε σε εμάς και αφήστε να τα διαχειριστούμε εμείς. Πετύχαμε, θα
0: έλεγα. Υπάρχει σχέδιο για το Δήμο, από το Δήμο τι θα τα κάνει. Γιατί το να ζητάς οικόπεδα. Εντάξει, βλέπω ο Δήμος, όλοι οι Δήμοι ζητάνε οικόπεδα. Υπάρχει κάποιο σχέδιο πώς θα τα αξιοποιήσει?
1: Βέβαια είναι πολύ εύκολο αυτό που λέτε. Δεν είναι δύσκολο να γίνει. Γιατί τα συγκεκριμένα κτίρια τα οποία έχουμε στο Καψάλι μπορούν κάποια να διατηρηθούν και να αξιοποιηθούν και να γίνει και το πράσινο. Πλην όμως είναι και δεσμευμένα και από την αρχαιολογική υπηρεσία. Καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν και οι αρχαιότητες. Και όπου μπει η αρχαιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει καθυστέρηση. Γι' αυτό ζητήσαμε να μας δώσουν και του Φιλιππάκου πάνω ολόκληρο, για να μπορέσουμε να το κάνουμε μια όαση, όχι στην πόλη μας, όλη την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Για το κολυμπητήριο να πω ότι κάτι καθυστερεί και δεν έχω ενημέρωση ειδικότερη γύρω το κολυμπητήριο.
0: Μάλιστα. Κύριε Καστερίδη, θέλω λίγο να πάμε στους οικισμούς. Εμείς είπαμε αρκετά προβλήματα της πόλης, υπάρχουν όμως και οικισμοί, έτσι. Υπάρχουν και οι πρώην δήμοι, οι οποίοι βέβαια, όπως συνέβη σε όλη την Ελλάδα δυστυχώς, έχουν ερημώσει και αυτοί, έχουν φύγει υπηρεσίες, τράπεζες. Σήμερα η Κρία Βρύση δεν έχει τίποτα από τη δημόσια διοίκηση που είχε κάποτε. Και βέβαια έχουν τα δικά τους προβλήματα, είτε με αδρευτικά θέματα, είτε με ασφαλτοστρώσεις μέσα. Βλέπω η Πέλα, ας πούμε, έχει μουσείο και δεν έχει δρόμο να πας στο μουσείο. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για αυτούς τους οικισμούς? Βλέπουν οι κάτοικοι κάτι θετικό, σημαντικό? Όχι, έκανα, ξέρεις, ένα πεζόδρομο. Έχουν μεγάλες ανάγκες οι οικισμοί.
1: Δυστυχώς, κύριε Ερυθρόπουλε, οι Δήμοι δεν χρηματοδοτούνται ιδιαίτερα, θα πω. Ενώ δίνονται αρμοδιότητες στους Δήμους τεράστιες από την κεντρική διοίκηση, δεν δίνει τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσει ένας Δήμος να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των πολιτών.
0: Και πώς γίνεται κάποιοι Δήμοι με τους ίδιους πόρους και με χαμηλότερα δημοτικά τέλη να έχουν πολύ περισσότερο έργο? Και μιλάω για Δήμους, ο Δήμος Σικαιών, Δήμος, ξέρω και εγώ, Πατρών, ο Δήμος Περιστερίου. Πώς γίνεται εκείνοι να μειώνουν τα δημοτικά τέλη και να κάνουν περισσότερα έργα?
1: Αυτοί οι Δήμοι είχαν βαθιές υποδομές και στις υπηρεσίες και τις οικονομικές και τις τεχνικές και μπορέσαν να ανταπεξέλθουν. Εμείς έχουμε πολλά οικιστικά σύνολα και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είναι 41, αν θυμάμαι καλά, τα οικιστικά μας σύνολα, τα οποία έχουν τεράστιες ανάγκες. και η οικονομική κατάσταση του Δήμου δεν μπορεί να πάει στο επιθυμητό. Ωστόσο όμως οι βασικές ανάγκες αναφέρονται πιο μπροστά, την παιδική χαρά, ναι, τον δρόμο, ναι, πρέπει να γίνουν αυτά. Από το κεντρικό κράτος όμως έχει εγκαταληφθεί κάθε προσπάθεια, βλέπετε ότι κλείνουν τα σχολεία. Καταλαβαίνετε, όπου ένα χωριό δεν έχει παιδικές φωνές, παιδικές χαρές ή το σχολείο, ερημώνεται σιγά σιγά αυτό το χωριό. Και μεταφορά των μαθητών από ένα χωριό στο άλλο δυστυχώς είναι δύσκολη. Και πρόσφατα ένας υπουργός, είδατε τι είπε, όποιος δεν έχει λεφτά μπορεί να πάει με το τρένο ή με το, πώς το είπε, καταλαβαίνετε πώς βλέπουν τις ανάγκες όχι μόνο του κέντρου, τις ανάγκες της περιφέρειας. Δεν τους απασχολεί την κεντρική δείξη, μόνο η καρέκλα δυστυχώς, και σε αυτό δεν θα έλεγα ότι συμβάλλουν, αλλά με τη στάση τους οι τοπικοί μας βουλευτές δυστυχώς επικροτούν αυτές τις καταστάσεις της κεντρικής διοίκησης.
0: Θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με το μαρτυρικό ελευθεροχώρι. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Καστερίδη, ότι σε πολλούς οικισμούς, όπως το Ασβεστοαριό, όπως πάνω στον Άγιο Αθανάσιο, οι κάτοικοι οι οποίοι τους μετακόμισαν, πήγανε σε άλλη περιοχή, έτσι, δημιούργησαν οικισμό, μετά ξαναπήραν τα κτήματα τα οποία είχαν εκεί σε εκείνο το σημείο. Αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο, 23 Μαρτίου, γίνονται εκδηλώσεις στη μνήμη των ελευθεροχωρητών. Εκείνος όλος ο συνοικισμός, ο οποίος είναι εγκατελειμμένος από το Δήμο, και παράλληλα υπάρχουν πολλοί κάτοικοι, παλιοί ελευθεροχωρήτες, οι οποίοι έχουν σπίτια, και αντί ο Δήμος να κοιτάξει να τους λύσει το πρόβλημα, όπως έλυσε με τα οικόπεδα στο στρατόπεδο, έτσι, και με άλλες περιπτώσεις, κοιτάει πώς θα τους εξοντώσει οικονομικά, δικαστικά. Δεν θα έπρεπε ο Δήμος να δώσει μία λύση για αυτούς που κατέχουν 100 χρόνια, που είναι παλιοί ελευθεροχωρήτες, που δεν δικαιώθηκαν ως πρόσφυγες οικόπεδα σε άλλο μέρος, στα Γενιτσά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και το καθεστώς το νομικό, το νομικό πλαίσιο. Γύρω από αυτό βέβαια υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες. Εκεί υπάρχει και ένα σχέδιο πώλησης στο ελευθεροχώριο.
0: Συγγνώμη, το καθεστώς το νομικό διεκδικείς, αλλάζεις και δίνεις λύση. Έτσι, δεν λέει τίποτα αυτό. Και στο Ασβεσταριό, όταν πήραν πάνω τα οικόπεδα, υπήρχε καθεστώς.
1: Γι' αυτό σας μίλησα προηγουμένως για λαϊκές συνελεύσεις, και νομίζω ότι ο Δήμαρχος είναι μόνιμος κάτοικος του ελευθεροχωρίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν λέει τίποτα αυτό. Το θέμα είναι ότι βλέπει έναν οικισμό εγκατελειμμένο, βλέπει παλιούς ελευθεροχωρήτες να έχουν αδικηθεί τόσα χρόνια, και ένα χωριό το οποίο το έκαψαν οι Γερμανοί, κάψαν τα σπίτια του, σκότωσαν κόσμο, ο Δήμος να διεκδικεί τα οικόπεδά τους. Αυτό είναι πρωτοφανές. Ο Δήμος διεκδικεί οικόπεδα ανθρώπων τους οποίους οι Γερμανοί τους κάψανε τα σπίτια, και οι οποίοι δεν δικαιώθηκαν, δεν αποζημιώθηκαν, δεν αποκαταστάθηκαν σε άλλο μέρος.
1: Κύριε Θόπουλε, παρατηρώ στην τοποθέτησή σας, και συγχωρώ να κάνω εγώ τώρα το δημοσιογράφο.
0: Κάντε, βεβαίως.
1: Η παρόρμηση σε αυτή είναι ότι προφανώς και έχετε δίκιο. Γι' αυτό μιλάτε με αυτόν τον τόνο.
0: Υποκρισία δεν μ' αρέσει, κύριε Καστερίδη. Να πας να κάνεις μνημόσυνα και την ίδια ώρα να θέλεις να πάρεις τα οικόπεδα των ανθρώπων που γεννήθηκαν εκεί, που σπούδασαν εκεί, που μεγάλωσαν εκεί.
1: Που άφησαν και το αίμα τους εκεί, οι προγονείς.
0: Που ζήσανε την εφιαλτική εκείνη η μέρα της βαρβαρότητας.
1: Νομίζω ότι θα το δει ο κύριος Φουντουκίδης αυτό το θέμα.
0: Δεν βλέπει τίποτα ο κύριος Φουντουκίδης.
1: Θα το δει και δεν θέλω να χαϊδέψω ούτε τα αυτιά του Δημάρχου, αλίμονο, και είμαστε και αντιπολίτευση εν πάση περιπτώσει, και πρέπει πάντα να είμαστε με τον πολίτη. Έχετε δίκιο, θα το βάλω και αυτό θέμα, αλλά και να πάμε και στα που είπατε ότι αποκαταστάθηκαν τα στρατόπεδα, τα οικόπεδα, τα καραμαλίδια.
0: Ναι,
1: οι τιμές και εκεί είναι εξοντοτικές.
0: Απαράδεκτο.
1: Το ξέρετε πολύ καλά.
0: Έκαναν σπίτι άλλοι και τους χρεώνουν και ακριβώς το σπίτι.
1: Καταλαβαίνετε
0: αυτό. Αυτό είναι το κράτος.
1: Δυστυχώς αυτό είναι το κράτος.
0: Πάμε λίγο, επειδή και ο χρόνος τελειώνει, κύριε Καστερίδη, να πάμε λίγο στη γενικότερη πολιτική κατάσταση. Δεν ξέρω τι μηνύματα λαμβάνετε εσείς, γιατί πέρα από αυτοδιοικητικός είστε και πολίτης. Πηγαίνετε με τους κατοίκους, συζητάτε, ακούτε τα προβλήματά τους. Πώς βλέπετε να βιώνουν σήμερα οι κάτοικοι στην περιοχή μας και όπου αλλού επισκέπτεστε, και ιδιαίτερα εν ώψη της απόφασης της κυβέρνησης για την τιμή στο πετρέλαιο. Ένα πετρέλαιο που το έχει ανάγκη η Βόρεια Ελλάδα και η Πειρωτική Ελλάδα περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή. Εδώ ο χειμώνας δεν παίζει.
1: Όλοι οι πολίτες έχουμε δικαίωμα λόγου για τα κοινά και ιδιαίτερα όταν αυτά αφορούν το Πανελλήνιο. Τι σημαίνει αυτό? Η ενέργεια όντως έχει εκτοξευθεί είτε από τους πολέμους είτε και έντεχνα. Δηλαδή καταργήσαμε κάποια σε επιχειρήσεις με το λιγνίτη, τα δώσαμε σε άλλες χώρες και από εκεί κάνουμε εισαγωγή. Δηλαδή είναι το θέατρο του παραλόγου, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Τα δηληστήρια λέει βγάζανε 10 λεπτά και τώρα βγάζουν 60 λεπτά.
1: Και εκείνο που δυστυχώς στην Ελλάδα το ρητό αυτό που υπάρχει, οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, αυτό βέβαια μπορούμε να το κατακρίνουμε όλοι και να σκύψει η κυβέρνηση να τα δει. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να έρχεται στην έκθεση να λέει θα γίνει εκείνο, θα γίνει και σε κάθε έκθεση επαναλαμβάνεται και να μην γίνεται ποτέ τίποτε.
0: Οι αγρότες είναι εγκατελειμμένοι. Με έλεγε φίλος αγρότης, λέει, βάζω στο τρακτέρ μου 250 λίτρα, ήθελα λέει 3,5 εκατοστάρικα και τώρα θέλω 5 εκατοστάρικα για να το γεμίσω. Πώς θα βγω, πώς θα καλύψω τα έξοδά μου? Τα φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα φύγανε στα ύψη.
1: Και πώς θα πάει η νοικοκυρά να ψωνίσει από το παντοπολείο, έστω και της γειτονιάς, από το σούπερ μάρκετ ή από τα λαχανικά? Καταλαβαίνετε, όλα έχουν εκτοξευθεί. Πρέπει να μπει ένα.
0: Όπου λέγανε για 1.700 κωδικούς ότι θα κατέβουνε, άλλο δεν το λένε. Δεν πήγαν να δουν, κατέβηκαν οι κωδικοί ή 2 μήνες ανέβαιναν και στο τέλος ενδεχομένως σε κάποιους κωδικούς τους κατέβασαν λίγο. Η ακρίβεια χτυπάει πολύ την ελληνική οικογένεια, τη σακατεύει.
1: Κύριε Ανθρώπουλε, τον Έλληνα πολίτη και γενικά όλους τους πολίτες όλου του κόσμου, όλους τους ανθρώπους τους ενδιαφέρει το οικονομικό. Τι να κάνω εγώ τις πολιτικές και τα πολλά θεάματα όταν δεν έχω και στο σπίτι να φάει το παιδί, το εγγόνι, να μπορεί να σπουδάσει? Είδατε τι έγινε στην Πάτρα, περάσαν τόσοι και δεν πήγανε.
0: Και
1: γιατί δεν πήγανε
0: σχολές?
1: Και δεν βγαίνει τώρα η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για αυτά τα παιδιά, ούτως ώστε να πάνε εκείνοι να σπουδάσουν? Είναι
0: και
1: απίστευτο
0: μάλιστα,
1: αυτό το γεγονός.
0: Και μάλιστα σε σχολές νομικές και ιατρικές.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αγωνίστηκαν τα παιδιά, πέτυχαν και δεν είχαν μετά τη δυνατότητα να πάνε να ζήσουν το όνειρό τους, να κάνουν αυτό που τους αρέσει, να σπουδάσουν αυτό που θέλουν. Είναι τρομερό.
1: Δεν είναι ντροπή για την Ελλάδα να πάω στην αρχή του πολιτισμού, του αθλητισμού, της παιδείας να μην μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά της? Είναι απαράδεκτο. Για μένα πρέπει η κυβέρνηση έστω και την ίστατη στιγμή να σκύψει και να λύσει αυτά τα προβλήματα. Όχι προεκλογικά, να διαχρονικά, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σε λίγο έρχονται οι εκλογές. Θα δώσουν δίθεν, θα δώσουν διάφορα πράγματα. Στην ουσία δεν θα δώσουν τίποτα απολύτως. Και θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση, που δεν θα είναι αυτή βέβαια, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες αυτού του τόπου. Είναι δύσκολο το.
0: Εσείς πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό, επειδή οι εκλογές όπως είπατε δεν είναι μακριά, έτσι? Την άνοιξη, ξέρω και εγώ, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο θα πρέπει να έχουν γίνει.
1: Εγώ βλέπω ότι θα προκύψουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν βλέπω ότι μπορεί να γίνει μια αυτοδυναμία με τίποτα, αν και προέρχομαι από αυτόν τον χώρο, έτσι. Ανήκω σε αυτόν τον χώρο από την ίδρυσή του. Και θα με επιτρέψετε να το πω αυτοδιοικητικά, την πρώτη φορά με λέγανε Χρυσή Αυγή, τη δεύτερη με λέγανε Πασόκ, την τρίτη με λέγανε ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ, και τα λέγανε αυτά άτομα μέσα από τη Νέα Δημοκρατία που ξέρανε ποιος είμαι και τι είμαι.
0: Και τώρα με λένε ότι έχει σχέση με το Σαμαρά.
1: Με το Σαμαρά έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση όντως, είτε πείτε το φιλική, είτε όταν ήταν πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία και όταν ήρθε στο πνευματικό κέντρο και μιλήσαμε, και από εκεί και πέρα οι εξελίξεις θα είναι σύντομες, και όταν θα ανακοινώσει το κόμμα, ο κύριος Σαμαράς που θα ανακοινώσει εντός του έτους, πιθανόν μες στο Νοέμβριο, τότε θα έχετε και τις δικές μου απόψεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Καστερίδη, είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα δεν τα καλύψαμε όλα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε, έτσι. Αδικήσαμε λίγο τους οικισμούς.
1: Ναι,
0: την
1: πολύ.
0: Επόμενη φορά θα πούμε περισσότερα για τους οικισμούς. Θα πιάσουμε ένα-ένα χωριό, ένα-ένα προεδήμο, για να δούμε τελικά, ας πούμε, τι γίνεται εκεί, αν έχει υπάρξει κάποια βελτίωση. Μόνο θέλω να μου πείτε την περίπτωση που 2 οικισμοί γίνονται αυτόνομοι.
1: Αυτό βέβαια πρέπει να γίνει πριν πολλά χρόνια. Αυτό πήραμε μια απόφαση επί της, όταν ήταν η διοίκηση του κύριου Στάνκου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν προχώρησε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρέπει να γίνει και το επικροτούμε αυτό και θα το στηρίξουμε.
0: Ήταν αίτημα των κατοίκων.
1: Ναι, ήταν αίτημα των κατοίκων και των δύο.
0: Υπάρχει σκέψη να γίνει και Δήμος Κρύας Βρύσης, γιατί παρόμοιο αίτημα υπήρχε και για το Δήμο Κρύας Βρύσης.
1: Εδώ.
0: Ή ο Δήμαρχος δεν το θέλει γιατί κατάγεται από εκεί και έχει μια δεξαμενή λογικά.
1: Τώρα το Δήμος Κρύας Βρύσης, όταν το ξεκίνησε, είχα βάλει και την υπογραφή μου και ήμουν υπέρ του να γίνει ο Δήμος Κρύας Βρύσης. Ωστόσο, όμως το βλέπω μακρινό όνειρο, για να μην πω όνειρο θερινής νυχτός. Γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πιο πολύ θα απλώνει τους Δήμους παρά να τους κάνει. Να τους συρρυκνώσει. Κύριε Ερυθρόπουλε, θα ήθελα, τελειώνουμε νομίζω έτσι, πέρα από τις ευχαριστήσεις τις οποίες σας απευθύνω, μπορώ να πω να απευθύνω ένα κάλεσμα στον κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Σήμερα υπάρχει μια πολύ καλή εκδήλωση στο πνευματικό κέντρο στις 6.30 ώρα. Θα βραβευθούν τα παιδιά των Πολυτέχνων που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο και το λέω αυτό σε σχέση και με τα παιδιά που περάσανε στην Πάτρα και δεν πήγανε. Σήμερα λοιπόν θα γίνει βράβευση και καλούμε μέσα από τις γραμμές της δικές σας τον κόσμο να παρευρεθεί για να καμαρώσει το μέλλον της Ελλάδος που ευελπιστούμε να μας αλλάξουν και τα μυαλά.
0: Μου δίνετε όμως και την ευκαιρία να πω ότι θυμάμαι μια περίοδο που ήταν εξεταστική για τα παιδιά που βγήκαν πανελλήνιες, που ο Δήμος έφτιαχνε εκδηλώσεις.
1: Έχετε
0: μουσικές
1: δίκιο.
0: Και δεν σεβόταν τα παιδιά τα οποία κάπου σε ένα διπλανό διαμέρισμα μπορεί να διάβαζαν και να μην μπορούσαν να συγκεντρωθούν.
1: Νομίζω ότι το είχατε αναδείξει και αυτό το θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Και
0: απαράδεκτο θέμα. Έτσι.
1: Απαράδεκτο.
0: Πρέπει όχι μόνο να κάνουμε εκδηλώσεις και βέβαια πρέπει να γίνουν να τα τιμούμε, αλλά πρέπει όταν δίνουν και τη μάχη αυτά τα παιδιά να τα σεβόμαστε και να κατανοούμε ότι αυτά τα παιδιά θέλουν ησυχία για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν σε εκείνες τις μέρες που δίνουν τη μεγάλη μάχη για τη ζωή τους. Κύριε Καστερίδη, να σας ευχαριστήσω.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά και επαναλαμβάνω ότι μεγάλη τιμή για μένα σήμερα να μιλήσω μέσα από τις γραμμές του Πέλα FM. Σας ευχαριστώ,
0: κύριε
1: Ερυθρόπουλε.
0: Θα ακούσουμε λίγα τραγουδάκια ακόμα μέχρι να πάει 12.

0: φυλακισμένος στις αγάπης σου τη χήμερα. Πάλι παλεύω.
1: Ράδιο Πέλα FM 103,3. Είμαι ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο 10 ώρα το πρωί για ένα δίωρο με συζητήσεις, συνεντεύξεις, σχόλια και βέβαια τραγούδια. Σήμερα νομίζω ότι είχαμε πολλά και χρήσιμα θέματα τα οποία είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για το Δήμο της Πέλας, αλλά και για τη γενικότερη κατάσταση που υπάρχει, αφού ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης μας έδωσε τη δικιά του εικόνα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε επίπεδο χώρας και Ευρώπης. Από μένα, φίλοι και φίλες, θα σας πω μια καλή συνέχεια. Συνεχίστε να ακούτε το Ράδιο Πέλα, την ωραία μουσική την οποία έχουμε επιλέξει για σας. Καλό σας Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο, να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
1: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
0: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 2. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
1: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
4: Bella FM.
5: Ρωσικά δηληστήρια για άδικη και ανέντιμη απόφαση κάνει λόγο Ζελένσκι. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά άνω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 27 η εφαρμογή του μέτρου. Ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer ή δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης φωτιάς σε 2 βιοτεχνίες στο Εγάλεως, σοβαρές ζημίες στα κτίρια, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους αλλείς, προαναγγέλει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο. Περικοπές 141 δισεκατομμύρια ευρώ στο επόμενο 7ετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνει η Ιρλανδική Προεδρία. Εφικτό στόχο χαρακτηρίζει την αυτοδυναμία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στους 27 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά, καλά στην υγεία τους όλοι οι Έλληνες που ζουν στη χώρα, σύμφωνα με τον Έλληνα πρέσβη στον Sky. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Οικονομικών, μεγάλης κλίμακας, στρατιωτική επιχείρηση αντιπίνων από το Ριάτ. Και πάμε στα αθλητικά. Έχει αναμετρήσει σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League στις 5.30 ΑΡΙΣΑΕΚ με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Με 2 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η Super League, 7.30 ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Ατρόμητος. Και τέλος ο καιρός, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, η σημερινή ημέρα στην Αττική, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στο Ιόνιο και τα δυτικά επιρροτικά αναμένονται βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που τη νύχτα ενδέχεται να είναι ισχυρές στα βορειοδυτικά. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στην Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε κεντρικό μαγκαζίνο Sky 100,3. Μια ενεργειακή συμφωνία με έντονο πολιτικό παρασκήνιο φέρνει ακόμη πιο κοντά Ουάσιγκτον και Μόσχα, προκαλώντας την οργή του Κιέβου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ευνηδιαστικά, θα το δούμε, την επιστροφή μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά. Όλα αυτά γιατί έχουν τη σημασία τους λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Η Λουίζα Κροντήρη είναι μαζί μας. Καλώς την, ακρό μεσημέρι, Λουίζα.
6: Καλό μεσημέρι.
5: Και το Axios ιστοσελίδα συνδέει έτσι ευθέως και όλα σε αυτή την απόφαση με τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια και κάνει και την ανάλυση. Να τα δούμε λίγο, σε παρακαλώ.
4: Είχαμε στην ουσία μια στροφή 180 μοιρών από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος μόλις λίγες εβδομάδες πριν είχε επιβάλει κυρώσεις σε διάφορες χώρες για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Τώρα ο ίδιος έρχεται και ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ευχαριστώντας τον μάλιστα δημόσια. Βάσει της συμφωνίας, η Ρωσία θα προμηθεύσει την αμερικανική και τη διεθνή αγορά άμεσα με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και ακόμη 1 εκατομμύριο τόνους αργότερα. Είναι, για να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο σημαντικό το ντίζελ, είναι κρίσιμη σημασία για τη γεωργία, για τη θέρμανση, για τη λειτουργία των εργοστασίων, την κίνηση των οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τιμή του πλέον είχε εκτοξευτεί, είχε φτάσει στα 6,2 δολάρια το γαλόνι, λόγω των ελλείψεων που έχουμε στη διεθνή αγορά καυσίμων και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και αυτό έχει οδηγήσει σε μια κάθετη πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ, εν όψη φυσικά των ενδιάμεσων εκλογών, κάτι που και ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο. Και ο ίδιος σε ανάρτησή του, όπως το έχει πει και άλλες φορές, εκτιμά ότι με αυτή τη συμφωνία αμέσως θα έχουμε μια σημαντική μείωση των τιμών στο συγκεκριμένο θέμα. Ο ιστότοπος Άξιος που ανέφερες και εσύ είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να συνάψει αυτή τη συμφωνία για τα καύσιμα με τη Ρωσία, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αγνοήσει τα έξι αιτήματα τα αμερικανικά για να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Και φυσικά αυτή η συμφωνία έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικρίνει τη συμφωνία λέγοντας πως τα δώρα στον Πούτιν δεν πρόκειται να φέρουν την ειρήνη. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, αυτή η συμφωνία σημαίνει περισσότερα χρήματα προς τον Πούτιν, ούτως ώστε να προκαλέσει περισσότερα δεινά στην Ουκρανία. Και να πούμε το ενδιαφέρον ότι αυτή η συμφωνία ανακοινώθηκε την ίδια μέρα που διαπραγματευτικές ομάδες Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων βρίσκονταν στο Μαϊάμι για να κάνουν συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για μια ενιαία πρόταση τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.
5: Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα στο βωμό των εκλογών, γιατί πολλοί το διαβάζουν πια ως τέτοια και την κίνηση δηλαδή την ερμηνεύουν. Μας τα είπες και εσύ, Λουίζα, η δημοτικότητά του ήταν του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έχει φύγει, έχει πραγματικά καταρακωθεί το γόητρο του και η οικονομία είναι που το μαστίζει. Οπότε είναι αυτό που μαστίζει τους πολίτες, γι' αυτό και αυτή η κίνηση. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για να πάμε εμείς και στο τι σημαίνουν όλα αυτά για τη χώρα μας. Ωραία, θα σας συναντήσουμε και στην πορεία να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις μετά τις και μισή από ό,τι υπολογίζω. Πέρα όμως, κυρίες και κύριοι, από τις πολιτικές προεκτάσεις, η συμφωνία αυτή μπορεί να αλλάξει και τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Και το ερώτημα είναι τι θα σημαίνει για την Ευρώπη, αλλά και για τις τιμές που πληρώνουμε εμείς. Ακούστε τον ναυτιλιακό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη.
6: Εκ των πραγμάτων θα αλλάξουν οι εφοδιαστικές γραμμές, θα αλλάξει ο τρόπος που θα μεταφερθεί.
7: Όταν το δούμε να γίνεται, βέβαια, να συμβαίνει.
6: Αυτό γίνεται αμέσως. Αλλιώς θα φεύγει το ντίζελ από την Αμερική προς Βραζιλία ή προς Βραζιλία προς την Αμερική, και αλλιώς θα φεύγει τώρα. Οπότε η Ευρώπη θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί, εάν η Ευρώπη θα απαντήσει σε αυτή την πρόκληση. Γιατί εδώ, ξέρετε, αλλάζουν τα βασικά σημεία μιας παγκόσμιας αγοράς. Δηλαδή, βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση για να ανακουφίσει το δικό του λαό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ανακουφίζοντας τους Αμερικανούς εμείς θα ανακουφιστούμε.
5: Ήταν ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός αναλυτής, και τώρα θα ακούσετε τον επίκουρο καθηγητή παγκόσμιας οικονομίας, τον κύριο Θανάσιο Μποζίνη, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
8: Το πιο σημαντικό από όλα είναι η ψυχολογία των αγορών. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω μια ενεργειακή συμφωνία, η οποία γεωγραφικά θα ανοίξει. Δεν μπορεί να είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όταν ρίχνεις στην Αμερική 300.000 τόνους πετρέλαιο, στην ουσία η Αμερική δεν θα παίρνει από δεξιά και αριστερά πηγές. Άρα στην ουσία το ρίχνεις στην παγκόσμια αγορά. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ενεργειακά η Ευρώπη είναι απομονωμένη. Θα υποχρεωθεί σε κάποια πράγματα, με τη συμμαχία την ενεργειακή Ρωσία και Αμερική, θα υποχρεωθεί να κάνει κάποια βήματα πίσω προκειμένου να υπάρχει ενεργειακή διπλωματία.
5: Μέχρι τότε όμως να δούμε εμείς εδώ τι κάνουμε. Ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, μίλησε στο Μέγκα.
9: Είχαμε μια πτώση για το πετρέλαιο κίνηση αυτή τη βδομάδα. Μέση τιμή Ελλάδος 2,20 για την αμόλυβδη, 2,13 για το πετρέλαιο κίνησης. Και ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό. Θα πέσουν 4.700.000 τόνοι πετρέλαιο από τη Ρωσία, ναι, για Αμερική και για τον υπόλοιπο πλανήτη.
10: Μάλιστα.
9: Από τη στιγμή που θα πέσει προϊόν στην αγορά, οι νόμοι της αγοράς λένε ότι θα πέσει τιμή.
5: Και βέβαια, όσο πλησιάζουμε στο χειμώνα, πάμε να δούμε τι γίνεται και με το πετρέλαιο θέρμανση. Το προσκήνιο έρχεται, ειδικά η τιμή του. Μέχρι στιγμής είναι υψηλές, παραμένουν υψηλές. Ακόμη και μια ενδεχόμενη έκπτωση δεν είναι βέβαιο ότι θα αρκέσει για να κινηθεί η αγορά. Ακούστε τι είπε εδώ στο ραδιόφωνο, εδώ σε εμάς στον Sky, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζίνων Πολών, νόμου Αττικής, η κυρία Μαρία Ζάκα.
11: Θα δώσουν πάνω κάτω, υποθέτουν, 30 λεπτά για πετρέλαιο θέρμανσης, επιδότηση, δηληστήρια μαζί με το κράτος. Δηλαδή, αν πάρουμε υποθετικά ότι μέση τιμή δεν είναι 2 ευρώ, αλλά είναι 1,90 το πετρέλαιο, θα πάει λέει στο 1,60. Πάλι δεν θα πουλήσουμε. Πάλι δεν θα πάρουνε.
5: Να μείνουμε λοιπόν στα δικά μας από τις διεθνείς εξελίξεις ενώ στην ενέργεια και τον deal που έχει κάνει αυτή τη στιγμή εφηνεδιαστικά ο Τραμπ με τον Πούτιν για τον ντίζελ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα. Μια απόφαση που ανοίγει το δρόμο για νέες επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 28. Τι προβλέπει αυτή η απόφαση, ποια έργα θα προχωρήσουν, θα μας πει αμέσως ο Κωνσταντίνος Δαυλός και θα δούμε μετά τι σημαίνει και για τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Όλα έχουν αντίκτυπο στις τσέπες των πολιτών. Ή ελπίζουμε τουλάχιστον κάποια να είναι και θετικά.
10: Ας ξεκινήσω με αυτό που είπες για το τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες. Προσμετρώνται αυτά και στο δημόσιο χρέος και στο πρωτογενές αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μπορούμε αυτό το ένα δις να το δώσουμε ελεύθερο χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα. Παραμένει η οικονομία και τα δημοσιονομικά να έχουν την σημασία τους. Άρα δεν είναι χρήματα τα οποία μπορούν να δίνονται ανεξέλεγκτα. Παρά τα αυτά, από τη στιγμή που έχει ανοίξει αυτός ο δρόμος, δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουν διάφορα νέα προγράμματα και θα σας πω μερικά. Επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ είναι 200 εκατομμύρια, είναι ένα έργο που ενδιαφέρει και έχει ακουστεί πάρα πολύ τελευταία, διότι η ενέργεια που δημιουργείται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν δεν καταναλωθεί την ώρα που δημιουργείται, χάνεται. Ενώ αν μπει σε μπαταρίες μπορείς να την διοχετεύσεις στο σύστημα αργότερα, όταν εκεί θα είναι υψηλότερη τιμή. Νέο πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες για 100.000 δικαιούχους. Ενδιαφέρει και έχει αποδειχθεί ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ. Συμμετέχουν συνεχώς. Το πρόγραμμα Ηλέκτρα για αναβάθμιση 109 παλαιών κτηρίων του Δημοσίου. Το πρόγραμμα Φίβος Αθηνά για ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων. Επίσης, σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας. Δεν χρειάζεται απλά να πω γιατί έχει σημασία να έχουμε βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Σταθμοί φόρτισης λεωφορείων ύψους 20 εκατομμυρίων είναι μόνο μερικά από τα μέτρα που αναμένεται να προχωρήσουν με αυτήν την ρήτρα ενεργειακής αναβάθμισης. Ο κύριος Φιερακάκης για το θέμα είπε ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από διεθνείς κρίσεις, σαν και αυτή που συζητούσατε πριν από λίγο με την Λουίζα Κροντήρη.
5: Και θα επιστρέψω σε σένα, δώσ' μου λίγο το περιθώριο, γιατί θα πάμε λοιπόν ξανά στα ενεργειακά. Το ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες στρέφεται κυρίες και κύριοι στις Βρυξέλλες, στις αποφάσεις της επόμενης εβδομάδας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά στη δημόσια τηλεόραση και για τη ρήτρα διαφυγής, αλλά και τη συζήτηση που υπάρχει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
12: Η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά ήδη το Eurogroup αυτό το Σαββατοκύριακο έστρωσε το χαλί. Θα έχουμε σίγουρα εξελίξει την επόμενη εβδομάδα. Ήδη αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια δημιουργεί έναν επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Και δίπλα σε αυτό είναι η άλλη παράλληλη αλλά απόλυτα συνδεδεμένη μάχη που θα δώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέσα στο πλαφόν των δαπανών στο οποίο έχουμε δεσμευθεί.
5: Και μπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναζητούνται λύσεις για το ενεργειακό κόστος, όμως για τα νοικοκυριά η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη. Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τον προϋπολογισμό τους. Οι πολίτες βλέπουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ να ανεβαίνουν, αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τα έξοδά τους. Ας ακούσουμε τι λένε ήδη για να πάμε μετά ξανά στον Κωνσταντίνο Δαυλό για να δούμε πλέον και τους επίσημες δείκτες της οικονομίας.
13: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή, πιο ψηλά, είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
14: Τώρα η μόνη λύση, μπας και γλιτώσουμε τίποτα, είναι μόνο τα ηλεκτρικά τα πατίνια ή κανένα ποδήλατο.
15: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
5: Με τον πληθωρισμό επίσης να ανεβαίνει, Κωνσταντίνε, χθες είχαμε τις επίσημες ανακοινώσεις, 5% το Σεπτέμβριο.
10: Είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο, όπως και να έχει. Πιο εντυπωσιακό και από τον Αύγουστο, που ήταν 3,8%. Πιο εντυπωσιακό και το μέσο όρο των 9 μηνών, που είναι 4%, το οποίο μάλιστα ήδη έχουμε ξεπεράσει το νούμερο που έχει βάλει στο προσχέδιο του προϋπολογισμού η κυβέρνηση για όλο το έτος το τρέχον, για το 2026. Δεν συζητάω για το 2027 που υπολογίζει να υπάρξει πτώση. Το θέμα είναι ότι για να πετύχει το 3,5 που έχει βάλει στον προϋπολογισμό από τη στιγμή που είμαστε τώρα στο 4, θα πρέπει να έχουμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό τους επόμενους μήνες που περιζεύουμε μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι κάτι δύσκολο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί. Αυτό σημαίνει ότι
5: ενδέχεται. Να φανεί έτσι, δηλαδή όταν και εφόσον και μετά πότε.
10: Το λέω γιατί αυτό θα μπορούσε να επιφέρει και αναγκαστικές αλλαγές στον προϋπολογισμό, διότι άλλο είναι να υπολογίζει ένα προϋπολογισμό με 3,5 και άλλο να έχει πάει στο 4 και να περάσει και στο 4, κάτι ή να είναι στο 3,9. Εγώ δεν λέω, έχουμε πτώση, μακάρι. Εδώ πάμε να δούμε τώρα πολύ σοβαρά προβλήματα από τα καύσιμα όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Αυτές οι πέντε, από τις 5 μονάδες, αυτό το 5%, οι 3 μονάδες είναι μόνο από τα καύσιμα. Η βενζίνη έχει άνοδο ετήσια 22,5%, το ντίζελ 38,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης εκτοξεύτηκε 53,2%, το φυσικό αέριο 55,2%. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Η βενζίνη έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα, είναι πάνω από μία μονάδα η επιβάρυνση. Τα άλλα είναι κάτω από μονάδα, το φυσικό αέριο είναι στο μισό. Πάμε τώρα στην κατοικία, η οποία και εδώ έχουμε επιβαρύνσεις λόγω της ενέργειας, αλλά και για άλλοι παράγοντες. Το ρεύμα, σύν 15%, τα ενοίκια, 5,9%. Οι εργασίες για επισκευή κατοικίας, πολλοί κάνουν τώρα, πάντα θέλουν να ανακαινήσουν, να τα δώσουν ενδεχομένως για βραχυχρόνια μίσθωση ή για φοιτητικές κατοικίες, οι επισκευές αυτές, σύν 5,3%. Και οι μεταφορές, υψηλά, λόγω βεβαίως του ντίζελ, 11,3%, και αυτό επηρεάζει τα πάντα, τα τρόφιμα, όλα, οποιοδήποτε είδος μετακινείται. Παρά τα αυτά, τα τρόφιμα καταφέρνουν να έχουν μια μεικτή εικόνα, δεν είναι μόνο αύξηση, και αυτό είναι ένα θετικό. Το κρέας είναι πρωταγωνιστής, μοσχάρι 12,3%, αρνί κατσίκι 9,7%, αυγά 6,6%. Απ' την άλλη, το λάδι πτώση έντονη 11,9%, το ρύζι πτώση έντονη 8,2%, τα φρούτα πτώση 8%. Άρα βλέπουμε ότι τα τρόφιμα έχουν μια ισορροπία, αν θέλεις, και κρατώνται, και σαν κατηγορία κρατώνται στο 1,5%, άρα είναι πολύ χαμηλότερα και από το 5 αλλά και από το 2, που θεωρητικά είναι ο στόχος που θέλει η Ευρώπη να έχει. Και θα τελειώσω με 3 ακόμα νούμερα τα οποία μας επηρεάζουν. Τα εστιατόρια είναι συν 5,7%. Δεν θα πω για τα ξενοδοχεία που είναι πολύ μεγάλη αύξηση, αλλά τον Έλληνα το Σεπτέμβριο το ξενοδοχείο ελάχιστα τον επηρεάζει. Επηρεάζει τους τουρίστες, άρα δεν θα το αναφέρω. Η υγεία, μικρή αύξηση, συν 1,4%. Απ' την άλλη, η τηλεφωνία, πτώση 2%.
5: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ανάλυση και για τα νέα δεδομένα που μας έδωσε, τα νέα στοιχεία. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων, καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, έχει φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση πολλούς επαγγελματίες. Θα σταθούμε στους αλλοίς που έχουν πολλές κινητοποίησεις, έχουν ανοίξει μάλλον ένα κύκλο κινητοποίησεων, ζητούν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετα μέτρα, με το βάρος να πέφτει τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου όσο και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Ακούσατε δήλωση στο ΕΡΤ News, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς.
16: Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια την περασμένη εβδομάδα να διπλασιάσουμε το επίπεδο στήριξης προς τους Έλληνες αλλοίς. Ξαναβρεθήκαμε στη Χαλκιδική και με τον Πρωθυπουργό και συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα. Τους εξηγήσαμε ότι αυτό το δεύτερο βήμα πρέπει να είναι ποσοστικοποιημένο και κοστολογημένο. Είμαστε σε επαφή με το οικονομικό επιτελείο. Πρέπει όντως να κάνουμε αυτό το επιπρόσθετο βήμα. Το επιπρόσθετο βήμα εγώ το βλέπω να γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ένα επιπλέον στάδιο αύξησης στο πετρέλαιο, που είναι το βασικό ζητούμενο. Και δεύτερον, πιστεύω ότι πρέπει λίγο να ξύσουμε τον πάτο στο βαρέλι του προγράμματος για την Αλία, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια επιπρόσθετη προσπάθεια από τα δικά μας λεφτά της Αλίας, έτσι, κυρίως για τα δίχτυα του, για τις ζημιές που έχουν.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική διάσταση όλων αυτών που ακούσατε, κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα τουλάχιστον, που έχει να κάνει με την ενέργεια και τις τιμές και τα καύσιμα και τα τρόφιμα, τον πληθωρισμό στο 5%. Η ακρίβεια και κυρίως το ράλι των καυσίμων ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο. Είναι μια δημοσιογραφική κλισέ, το καταλαβαίνω, έκφραση. Ισχύει όμως. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν ταξίδι τους για τα μέτρα στήριξη των πολιτών. Είναι μαζί μας η Πινελόπη Γκάλιο, η πολιτική μας συντάκτρια. Πινελόπη, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό, μίλησε, θα μας πεις ακριβώς τι έχει πει για αυτό το κομμάτι. Αν κατάλαβα καλά, έχουμε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, πρόσθετων παρεμβάσεων. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
17: Προφανώς. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς να πούμε ότι την Τρίτη αναμένουμε τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση εν ώψη του πετρελαίου. Τότε ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης την Τετάρτη.
5: Οπότε, 14 εκεί ξεκινάει, σωστά κάνεις και το επισημαίνεις, και είχε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
17: 15 ξεκινάει, συγγνώμη, την Τετάρτη, και 14 θα έχουμε τα μέτρα.
5: Εγώ νόμιζα το αντίθετο, εντάξει, νόμιζα 13 και 14 ξεκινά, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι κοντός ψαλμός αυτήν την εβδομάδα, θα
17: έλεγα. Έτσι, εντός της εβδομάδας ακριβώς, λίγο θα ξεδιαλύνει το τοπίο σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, κάτι που αφορά χιλιάδες οικογένειες, εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά τουλάχιστον χειμώνα, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι.

0: είναι ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο θα αφορά την τιμή του πετρελαίου όπως αυτή θα διαμορφωθεί στην Αγγλία. Μένει να τα δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή, όπως είπες. Τρίτη λοιπόν οι ανακοινώσεις. Τώρα είχαμε σήμερα μία εφόλιστη ύλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου βεβαίως αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος στην καθημερινότητα και τις συνθήκες που βιώνουν οι πολίτες, ιδιαίτερα στην αρτήση ακριβώς της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας που απορρέει από αυτή. Και σε αυτό το πλαίσιο ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τις μαγικές συνταγές, όπως τις χαρακτήρισε, και τα παροχημένα συνθήματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις, αναφερόμενες στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, επιδεινώνουν το πρόβλημα αντί να το λύνουν. Mm-hmm. Χαρακτηρίζει δε λανθασμένη τη λογική της μεταφοράς μέτρων από άλλες χώρες όπως η Ισπανία, ένα επιχείρημα που το χρησιμοποιεί ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερή στην παράταξη, σημειώνοντας ο κ. Μαρινάκης ότι κάθε οικονομία έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προτεραιότητες. Mm-hmm. Για το ΠΑΣΟΚ τώρα, αντιθέτως η ακρίβεια είναι ελληνική, υποστηρίζει πως έχουμε τον πιο μεγάλο πληθωρισμό και τους χαμηλότερους μισθούς από όλες τις χώρες και χαρακτηρίζει την κυβέρνηση παράγοντας στάθειας και τα μέτρα στα οποία επιμένει, και το ίδιο η Χαριλάου Τρικούπη προτείνει ουσιαστικά ένα άλλο μείγμα στήριξης των πολιτών, όπως και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τα υπόλοιπα κόμματα, εστιάζοντας κυρίως στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι πολύ επιγραμματικά.
1: Θα ακούσουμε τώρα εμείς ταχυτικά τα χαρακτηριστικά, τα αποσπάσματα, πώς έχουν δηλώσει οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Θέλω να μείνεις λίγο μαζί μου, Πινελόπη, γιατί μετά θέλω να μας πεις τι υποστήριξε για την αυτοδυναμία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι το πολιτικό της πολιτικής ενότητας. Κυρίες και κύριοι, κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Μπορούμε να δώσουμε με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε με την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές. Αν μπορώ να ξεχωρίσω μία επιτυχία αυτής της κυβέρνησης σε πολύ δύσκολα χρόνια ακρίβειας, που ο κόσμος ακόμα περνάει δύσκολα, είναι ότι έχει καταφέρει, ενώ έχει μειώσει 83 φορές φορολογικούς συντελεστές και εισφορές, και αν αφήσει κανείς και αυτά που θα γίνουν το 27, είναι 91 φορές, να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και οι πολίτες χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή στήριξη. Εμείς λοιπόν φόρο δεν θέλουμε άλλο να πάρουμε, εννοώ να επιβαρύνουμε τους πολίτες. Επιδιώκουμε να εξαιρεθεί αυτή η έκτακτη παρέμβαση. Εφόσον το καταφέρουμε, ναι, θα έχουμε και άλλα μέτρα.
1: Ήταν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και τώρα ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τι είπε και αμέσως μετά θα ακούσετε και τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, είναι τομεάρχης εργασίας ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Sky και τη Φέη Μαυραγάνη. Δύο κύριοι αμέσως τώρα.
3: Περίγελος η χώρα γίνεται όταν 7,5 χρόνια μετά και αφού διαχειρίστηκε 100 δισεκατομμύρια χρήματα τα οποία είχε να δει κυβέρνηση δεκαετίες. Μιλάω για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα Ταμεία Συνοχής, τη ΣΚΑΠ, τον Αναπτυξιακό Νόμο του ΕΣΠΑ, και κατάφερε να διευρυνθούν οι ανισότητες. Και κατάφερε να είμαστε τελευταίοι και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη, και η οποία βέβαια μας έχει κάνει περίγελο και σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα και με την αδράνεια την οποία επιδεικνύει μπροστά στην ακρίβεια. Και βλέπουμε μια ακρίβεια η οποία πράγματι έχει αιτίες εξωγενείς, αλλά η διαχείρισή της που οδηγεί στο να έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση τιμών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και πληθωρισμό είναι ελληνική.
4: Θα πρέπει να μας πει ο κ. Μακόπουλος γιατί η βενζίνη είναι ακόμα στο 2,20 και αν θα πάρει κάποιο μέτρο. Υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να ρίξει τις τιμές. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων δεν έχει κάνει. Δόθηκε η δυνατότητα και άλλες χώρες το έχουν πράξει για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ετοιμάζεται να δοθεί μια επιδότηση και συζητάμε αν το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι στο 1,60, στο 1,70 κλπ. Με ένα συντελεστή φορολόγησης, όχι αντίστοιχο με αυτό που ήταν το 22, ενδεχομένως και λίγο υψηλότερο, μπορεί η επιδότηση αυτή να οδηγήσει σε ένα οικονομικό αποτέλεσμα το πετρέλαιο θέρμανση για να μην κρυώσει ο κόσμος θα είναι στα επίπεδα τα περσινά.
1: Λοιπόν, αυτές ήταν οι πολιτικές κόντρες στα τηλεοπτικά παράθυρα με τις παρεμβάσεις του καθένα και με τα επιχειρήματα όπως ακούσατε από τα κόμματα από τα οποία προέρχονται. Πινελόπη Γκάλιο ξανά μαζί μας. Πάμε λοιπόν στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bitcast Pop Politics της ιστοσελίδας Παπαγάνδα. Ξέχασα, παρέλειψα νωρίτερα να το πω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάμε στην αυτοδυναμία. Πινελόπη, από ό,τι φαίνεται, είναι αισιόδοξος ότι είναι ένας στόχος εφικτός.
0: Ακριβώς. Θεωρεί λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης ότι είναι ένας δύσκολος στόχος, δεν είναι εύκολος όπως παραδέχεται στην εν λόγω συνέντευξη. Ωστόσο θεωρεί ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτή για τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια σε όλο αυτό το πλαίσιο και σε αυτήν την πρώιμη προεκλογική περίοδο που διανύουμε είναι ένα από τα βασικά διακυβεύματα της επόμενης κάλπης η αυτοδυναμία.

0: αδυναμία. Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα και κυρίως το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που συνιστούν την πρώτη τριάδα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, δημοσκοπικά τουλάχιστον, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς επιδιώκουν την πρωτιά είτε στις πρώτες είτε σε τυχόν δεύτερες εκλογές όπως θα ακούσουμε να λένε. Θέτουν πάντως ως στόχο και ως κοινή επιδίωξη έχουν την ήττα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πινελόπη, και να ακούσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Μαρινάκη.
2: Θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές χειροπιαστές εναλλακτικές. Το να πας από το 30-31 στο 35-36-37, όσο είναι τέλος πάντων, είναι πολύ πιο εφικτό σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση. Άλλοι λένε ότι από τρίτη θα πάνε πρώτη.
1: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, τη σχέση των παιδιών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα όρια που πρέπει να μπαίνουν στη χρήση τους.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Κεντρικό μαγκαζίνο, Sky 100,3. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είναι μαζί μας η Χρύσα Μπάτου για να μας πει τι ακριβώς προβλέπει και κυρίως, Χρύσα, καλό σου μεσημέρι, πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η απαγόρευση. Δηλαδή, τι λέει το νομοσχέδιο.
12: Καλό μεσημέρι, και αυτό είναι το ερώτημα σίγουρα όλων, Χριστίνα. Βέβαια, με την κατάθεση του νομοσχεδίου, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπαίνει πλέον σε αυτό που λέμε στο κυρίως κοινοβουλευτικό πεδίο, και το λέω αυτό γιατί την επόμενη Τρίτη θα τεθεί υπό επεξεργασία και από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Στο επίκεντρο είναι η επαλήθευση της ηλικίας, αυτό το οποίο συζητούσαμε και το προηγούμενο διάστημα, για την οποία πλέον, όπως προβλέπετε, μπορούν να αξιοποιούνται εργαλεία το gov.gr wallet και το kids wallet, οι υποχρεώσεις που έχουν οι ψηφιακές πλατφόρμες, και βέβαια στόχος είναι να προστατευτούν τα παιδιά από τους διαδικτυακούς κινδύνους, όπως λέει και η ιδεολογική έκθεση. Το νομοσχέδιο έχει ως βασική βέβαια πρόβλεψη τα 15 έτη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πλέον για την παρακολούθηση των νέων διατάξεων προβλέπεται και συμμετοχή δύο υποπτικών αρχών. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μια κυβερνητική πρωτοβουλία που καταλαβαίνουμε ότι εντάσσεται σε αυτή την ευρωπαϊκή συζήτηση. Γιατί όλες οι χώρες προσπαθούν να βρουν και να καθιερώσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο της ηλικίας. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, περιμένουμε και νεότερες διευκρινήσεις και στην υπουργική συνέντευξη τύπου την ερχόμενη Δευτέρα. Παρουσία, βέβαια, των Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Πέρα όμως από τις απαγορεύσεις, κυρίες και κύριοι, και τους ηλικιακούς περιορισμούς, υπάρχει και το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης. Πώς μαθαίνουμε, δηλαδή, στα παιδιά να κινούνται με ασφάλεια σε έναν ψηφιακό κόσμο που αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους. Ακούστε τι επισημαίνει η ψυχολόγος, τι επισήμανε νωρίτερα σήμερα το πρωί η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Ελπίδα Παναγιωτουνάκου, μιλώντας στο Action 24.
13: Το όριο της ηλικίας δεν μπορεί από μόνο του να λειτουργήσει ως ένα μέτρο το οποίο θα λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή είναι ένα μέτρο, είναι ένα εργαλείο το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να θέσουν λίγο πιο εύκολα τα όρια. Και έτσι όπως το παιδί μαθαίνει ότι όταν περνάω το δρόμο πρέπει να κρατάω το χέρι του μπαμπά και της μαμάς ή να κοιτάζω το φανάρι, πρέπει να μάθει ότι και μέσα στο διαδίκτυο υπάρχουν κάποιοι κανόνες και ότι ο γονιός όταν λέει ότι κάποια πράγματα δεν επιτρέπονται παραπάνω, είναι όχι γιατί θέλει να το ρεζιλέψει, θέλει να το αποκλείσει κοινωνικά από τους φίλους του, ή είναι τόσο απαρχαιωμένος που δεν μπορεί να αντιληφθεί. Είναι ένας κανόνας προστασίας.
1: Και το πόσο μεγάλη επιρροή ασκούν πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά αποτυπώνεται και σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ένας στους τέσσερις εφήβους, ποσοστό δηλαδή 25%, θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα που συνδέεται. Επαγγέλματα, όχι ένα, που συνδέονται με το διαδίκτυο και τα social media, δηλαδή influencer, είτε στο Instagram είτε στο TikTok, ή δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου. Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων, με 16%, βρίσκονται τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τον ρόλο που παλαιότερα είχε η τηλεόραση στη διαμόρφωση προτύπων έχουν αναλάβει σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας συχνά μια στρεβλή εικόνα για το τι σημαίνει επαγγελματική επιτυχία. Και όπως λέμε στα ωραία ελληνικά, food for thought ήταν αυτό για όλους όσοι έχουν μια θέση ευθύνης και είναι θέση ευθύνης μέσα σε μια οικογένεια ή θέση ευθύνης σε μια, όπως είναι η πολιτεία εννοώ, και εδώ τι μέτρα, το θέμα είναι πώς τα εφαρμόζεις. Μεγάλη ιστορία τώρα που δεν μπορούμε να την αναλύσουμε στο μαγκαζίνο, γιατί πρέπει να βγούμε εκτός συνόρων ξανά, στο στούντιο ξανά, η Λουίζα Κροντήρη. Έχουμε έναν ισχυρότατο σεισμό, 7,7 Ρίχτερ, το χθες βράδυ στον Παναμά. Πάμε να δούμε τι έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα.
14: Ο σεισμός συνέβη λίγα λεπτά πριν από τις 9 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ. Το επίκεντρό του ήταν σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από μια μικρή πόλη, την Πιταλόσα Αρίμπα, στην επαρχία Ερέρα, στο νοτιοκεντρικό τμήμα της χώρας. Είχε πολύ χαμηλό εστιακό βάθμος, μόλις 10 χιλιόμετρα. Έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Σπίτια και δρόμοι έχουν καταρρεύσει στο επίκεντρο κοντά. Ο πρόδρομος του Παναμά κάνει λόγο για μεγάλη καταστροφή. Οι επαρχίες Ερέρα, Κοκλέ και Λοσάντος είναι ανάμεσα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην πόλη Τονόση, στην επαρχία Λοσάντος, καθώς έχει καταστραφεί το οδικό δίκτυο, δεν υπάρχει οδική πρόσβαση προς τη συγκεκριμένη πόλη. Μέχρι στιγμής οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 27 ελαφρά τραυματίες. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής οι αρχές δεν είχαν καταγράψει κανένα θάνατο. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος της χώρας προειδοποιεί ότι αυτό μπορεί να αλλάξει τις επόμενες ώρες και ημέρες. Όπως είπα, μάλιστα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αρκετά κτίρια, έχουν καταρρεύσει και κάποια. Σύμφωνα τώρα με τον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, όλοι οι ομογενείς που ζουν στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε ότι οι Έλληνες που διαμένουν επισήμως στον Παναμά υπολογίζονται μεταξύ 1.500 και 2.000. Βέβαια, η ευρύτερη ελληνική κοινότητα απαρτίζεται από αρκετούς περισσότερους. Όλοι οι πολίτες στην χώρα βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι υπό το φόβο των μετασεισμών. Είχαμε αρκετούς μετασεισμούς, ακόμη και 100, και μάλιστα ήταν και αρκετά μεγάλη σε ένταση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στην πρωτεύουσα, η οποία φημίζεται και για τους πολλούς ουρανοξύστες της. Ενώ να πούμε ότι προσωρινά έκλεισε και το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης του Παναμά. Αρκετές πτήσεις αναγκάστηκαν να κατευθυνθούν σε άλλα αεροδρόμια για προληπτικούς λόγους. Ενώ να πούμε ότι τα ειδικά κλιμάκια του κράτους έχουν ξεκινήσει ήδη την καταγραφή των ζημιών στις κρατικές υποδομές. Το θέμα, το καλό είναι ότι οι δραστηριότητες στη διόρυγα του Παναμά συνεχίζονται κανονικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Και μια και αναφέρθηκε η Λουίζα στον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, είναι ο κύριος Ευθύμης Ευθυμιάδης. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και στον Δημήτρη Γιαννήρη.
15: Είναι σεισμοί στον Παναμά, αλλά πρόσφατα δεν θυμάται κανείς να είχε γίνει σεισμός αυτής της έντασης. Ευτυχώς είμαι σε επαφή με τους Έλληνες. Ευτυχώς, όπως είπαμε, στιγμής όχι. Δεν έχουμε κανένα δυσάρεστο περιστατικό. Στην επαρχία του Παναμά κυρίως είχαν ζημιές. Μέχρι στιγμής φαίνεται κυρίως ηλικές ζημιές και τραυματισμούς. Κυρίως το επίκεντρο της δραστηριότητας του κράτους αυτή τη στιγμή είναι να ελέγξει υποδομές. Ελέγχουν υποδομές αυτή τη στιγμή και κάνουν καταγραφή ζημιών.
1: Πάμε τώρα στα αστυνομικά θέματα. Είχαμε το πρωί, ξημερώματα δηλαδή, μία συγκεκριμένα, μια πολύ μεγάλη φωτιά και άφησε πίσω τους μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Μιλάμε σε βαφείο ρούχων, με τέτοια έκταση, πήρε γρήγορα διαστάσεις, σε βαφείο ρούχων στο Εγάλεο, κάει και ολοσχερός. Η Ήρα Ορχάνη έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ήρα.
16: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά πράγματι, η οποία ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυχτα σε ένα κτίριο που, όπως όλα δείχνουν, συστεγάζονται δύο βιοτεχνίες ρούχων και υφασμάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Μια πυρκαγιά η οποία, λόγω της μεγάλης ποσότητας των έφλεκτων αυτών υλικών, κατέκυγε καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας. Τώρα η εικόνα της είναι σαφώς βελτιωμένη. Όμως γίνονται οι προσπάθειες της κατάσβεσης, φαίνεται να αντιμετωπίσετε χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκταση σε γειτονικά κτίρια. Όμως φαίνεται πως θα συνεχίσει να απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τις επόμενες ώρες. Νωρίτερα, μάλιστα, λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου και των φθορών που έχει υποστεί το κτίριο αυτό, με τη συνδρομή της αστυνομίας έγινε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στο σημείο σε μια απόσταση περίπου 400 μέτρων. Φυσικά οι ενέργειες κατάστασης συνεχίζονται, ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης κλιμάτων εμπρησμού αστυνών, Χριστίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ήρα, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι. Τους κατοίκους, οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τις στιγμές που ακολούθησαν το ξέσπασμα της πυρκαγιάς.
17: Γύρω στις 12.30 έγινε, ήμασταν εδώ. Εγώ δηλαδή φανταστεί είχα πέσει και να ξαπλώσω, γιατί έπαιγε το δουλεύω το πρωί. Και ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός. Φλόγες, καπνοί. Εδώ είναι εργοστάσιο φασμάτων, αλλά έχουν μέσα και γραέρια, από ό,τι κατάλαβα.
18: Πώς έκρηξα που σε διακαλέματα?
19: Ήρθανε πολύ γρήγορα και η αστυνομία και τα πυροσβεστικά. Αλλά και έχει πανιά, δεν σβήνει. Έχει πανιά.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τις αστυνομικές ειδήσεις. Είναι στο στούντιο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Είχαμε επιθέσεις 2 εναντίον δημιουργών του ΜΑΤ τη νύχτα στα Εξάρχεια με ομάδες κουκλοφόρων. Είχαμε φθορές σε κατάστημα εστίασης από αγνώσιοι που πέταξαν γκαζάκι στο Χαϊδάρι. Δεν ξέρω όση ώρα είσαι εδώ, επειδή βλέπω και τις στέλνεις στην ομάδα που έχουμε, αν έχει συμβεί και κάτι άλλο, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα.
20: Έχουν εξελίξει και όσον αφορά τις έρευνες μετά το δυστύχημα, το εργατικό δυστύχημα στην Motor Oil με την έκρηξη.
1: Θα το δούμε και αυτό.
20: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τα νυχτερινά, να τονίσουμε ότι ήταν 2 ταυτόχρονες επιθέσεις στα Εξάρχεια προς τις δημιουργίες. Γύρω στη 1:20, μια ομάδα 5 ατόμων εκτόξευσε σε δημιουργία στη Θεμιστοκλέους. πέτρες, μπουκάλια και μια φωτοβολίδα. Μια ταυτόχρονη επίθεση από την οδό Τσαμαδού προς αστυνομικούς που πραγματοποιούν φύλαξη στην Στουρνάρη. Και εκεί είχαμε τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι το οποίο δεν έσκασε. Δεν φαίνεται να υπήρχε κάποιος τραυματισμός ή φθορές. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν. Υπήρχε μια επίθεση με γκαζάκι που προκάλεσε φθορές τραπεζοκαθίσματα σε ψητοπολείο στην Λεωφόρα Αθηνών στο Χαϊδάρι. Γίνεται προσπάθεια εκεί να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Θα γίνει μια έρευνα.
1: Κάμερες, ίσως.
20: Ακριβώς από κάμερες που αποτυπώνουν αυτά τα δύο άτομα τα οποία εκτόξευσαν τον γκαζάκι. Να δουν αν συνδέονται με κάποιο κύκλωμα προστασίας. Αν υπάρχει κάποιες απειλές που είχε δεχθεί ο ιδιοκτήτης, θα φανεί αυτό σε συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα να τονίσουμε ότι είχαμε χθες το βράδυ παραδόθηκε και είχαμε τη σύλληψη του ενός εκ των δύο δραστών για το ματιό επεισόδιο στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος μάλιστα ζήτησε να γίνει μήνυση σε βάρος του 32χρονου που νοσηλεύεται στο Τζάνιο, υποστηρίζοντας ότι το δεν είναι ακριβώς. Ήταν μια επίθεση μέρα μεσημέρι σε βάρος 32χρονου από άτομα τα οποία δηλώνουν ότι εντάσσονται στον ακροδεξιό χώρο. 32χρονος αντιφασίστας, φαίνεται τουλάχιστον να έχει μια ιδεολογική χρειά αυτή η ενέργεια. Ένας από τους δύο λοιπόν τον είχε τραυματίσει το πόδι με μαχαίρι. Με απανωτά χτυπήματα. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν ταυτοποιημένοι και ήταν με προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστες. Ο ένας, ο 22χρονος από τους δύο, εμφανίστηκε χθες στη συνοδεία δικηγόρου στις αρχές και παραδόθηκε. Υποστήριξε ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τον τραυματία. Γι' αυτό και ζήτησε να υποβληθεί μήνυση. Ανέφερε παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο δεύτερος εμπλεκόμενος, ο 18χρονος που αναζητείται, και ήταν αυτός που με το μαχαίρι τραυμάτισε τον 32χρονο, επενέβη για να τον προστατεύσει. Αυτά τώρα τα οποία ανέφερε αυτός εξετάζονται γιατί υπάρχει βίντεο που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί. Αυτό το βίντεο είναι από τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης. Φαίνεται ένα μέρος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από αυτά που υποστηρίζει, να επιβεβαιώνεται από το βίντεο, από αυτά που υποστηρίζει ο 22χρονος που παραδόθηκε χθες.
1: Ότι κινήθηκε πρώτα ο 32χρονος.
20: Ότι ακριβώς κινήθηκε πρώτα ο 32χρονος και την αλληλουχία, τη χρονική τουλάχιστον, φαίνεται να την επιβεβαιώνει το βίντεο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μιλάμε για μια επίθεση με μαχαίρι, όπως και να έχει. Αυτό το σημειώνουμε όσον αφορά τις πληροφορίες που μας μεταφέρονται και εμάς στο επίπεδο ερευνών. Να τονίσουμε ότι και στο σπίτι του 22χρονου, ο οποίος έχει συλληφθεί, υπήρχαν ευρήματα τα οποία είναι και αυτά ανησυχητικά, γιατί μιλάμε για στιλέτα, μιλάμε για μια σιδερογροθιά, για μια αντισφυκτική αγώνα μάσκα, μια φωτοβολίδα. Μιλάμε για άτομα και οι δύο νεαροί και ο 18χρονος που αναζητείται, που έχουν απασχολήσει για δραστηριότητα οπαδική και έχουν προσαχθεί γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια των ερευνών, γιατί ανέφερε και ο ίδιος ότι υπήρχε προηγούμενο, υπήρχαν αυτές οι αντιπαλότητες στην Ελευσίνα ανάμεσα σε άτομα από τον ακροδεξιό χώρο και αντιφασίστες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το περιστατικό.
1: Και πάμε στην τελευταία είδηση που είναι πολύ σοβαρή και έχουμε και εξελίξεις, όπως μας είπες. Πάμε στο δυστύχημα πλέον, γιατί ένας εκ των τραυματιών χθες στην Μότορολ έχασε τη ζωή του, τελικά κατέληξε στα εγκάβματα, να υποθέσω, στα σοβαρά τραύματα.
20: Σοβαρά τραύματα. Είχαν κρατήσει εγκεφαλικές κακώσεις και οι δύο, και ο εργάτης που κατέληξε χθες, ο 44χρονος και ο 50χρονος που συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή του. Είχαμε χθες γνώση ότι υπήρξε μετά τον θάνατο του ενός η σύλληψη του εργολάβου όσον αφορά αυτές τις εργασίες από εξωτερικό συνεργείο που γίνονταν. Φαίνεται ότι ζήτησε ο εισαγγελέας μετά και την αυτοψία που είχε από το Σώμα Επιθεωρήσης Εργασίας και κάποιες καταθέσεις να υπάρξουν συλλήψεις και εργαζόμενους της εταιρείας που δεν σχετίζονται με το εξωτερικό συνεργείο. Και είχαμε λοιπόν τη σύλληψη ενός 36χρονου εργοδηγού, ενός 50χρονου που είναι ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφαλείας της εταιρείας και ένας 34χρονος χειριστής έργου. Υπάρχει και ένα ακόμα άτομο 67 ετών που επίσης συνδέεται με την εταιρεία και αναζητείται. Κατηγορίες αφορούν έκρηξη και επικίνδυνη βλάβη. Ενδεχομένως να υπάρξει και κάποια αλλαγή όσον αφορά τις κατηγορίες όταν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία και η έρευνα. Καταλαβαίνουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και ένας εργάτης ο οποίος δίνει μάχη αυτή τη στιγμή να κρατηθεί στη ζωή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την δήλωση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, Start News.
0: Ο ένας δυστυχώς έχασε τη ζωή του, ο άλλος νοσηλεύεται στη ΜΕΤ διασωληνωμένος σε πολύ πολύ κρίσιμη κατάσταση. Και μία γυναίκα που πήγε στο νοσοκομείο Κορίνθου ήταν περισσότερο από το σοκ. Βλέποντας αυτό το θέμα, δεν είχε κάτι όμως, της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήγε σπίτι της.
1: Και δεν τελειώνουμε εδώ, δεν τελειώνουμε εδώ τις αστυνομικές ειδήσεις ή τις εξελίξεις, για να είμαι και πιο σωστή, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε αγωνία, μια 44χρονη γυναίκα, αγνοείται από χθες, είχε πέσει στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Ο Χρήστος λοιπόν θα μας πει, καλώς μεσημέρι. Χρήστο, ποια είναι η εξέλιξη?
2: Ευτυχώς είναι θετική, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Καθώς η 44χρονη γυναίκα εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος, το οποίο συμμετείχε στις έρευνες σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Και εκεί έγινε η περισυλλογή της λοιπόν από τον αναγνωστικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο κατάκολλο και από εκεί σε νοσοκομείο. Πρόκειται σίγουρα για ένα θαύμα, καθώς είχαν περάσει αρκετές ώρες, Χριστίνα, από τη στιγμή που το λιμενικό σώμα ενημερώθηκε για πτώση γυναίκας από κουραζερόπλιο, είπαμε πολύ ανοιχτά βέβαια, της Ζακύνθου. Ξεκίνησε άμεσα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχε και σκάφος του λιμενικού και ελικόπτερο, προκειμένου να εντοπίσουν την γυναίκα και παραπλέοντα σκάφη, και μετά από αρκετές ώρες κατάφεραν να την εντοπίσουν. Να σου πω ότι υπάρχει έρευνα από το λιμενικό σώμα, καθώς δεν γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, και είναι κάτι το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν τις επόμενες ώρες στα στελέχη του λιμενικού σώματος. Κρατάμε βέβαια το θετικό ότι η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και νοσηλεύεται πλέον σε νοσοκομείο της περιοχής.
1: Πάμε λοιπόν, αυτό είναι το δύο ήταν τα ερωτήματα τα σοβαρά, και η αγωνία αν να εντοπιστεί, και να είναι καλά, και αμέσως μετά η λογική λέει πως φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πως η γυναίκα έπεσε στη θάλασσα. Τώρα πάμε στον οδοντετό. Ολημερίς το χτίζανε το βράδυ και τη νύχτα, και ό,τι άλλο θες εγκρεμιζόταν. Ξέρουμε και οι δύο πάρα πολύ καλά την περιοχή, όπως και όσοι μας ακούνε ξέρουν και τι σημαίνει για την περιοχή και οικονομικά, έτσι, ο οδοντετός.
2: Να σου πω, Χριστίνα, επειδή κάνουμε ρεπορτάζ σήμερα και θα το δούμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, να σας πω δύο στοιχεία μόνο. Καταρχήν, όσον αφορά τα καταστήματα εστίασης και στο Διακοπτό αλλά και στα Καλάβρετα, η ζημιά σε σχέση με πέρυσι την πτώση του τζίρου είναι στο 70%. 40% είναι η πτώση του τζίρου στα ξενοδοχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και ένα ακόμα στοιχείο, ότι για τους οδηγούς ταξί, οι απώλειες για τον κάθε επαγγελματία τον μήνα είναι περίπου στα 1.000 ευρώ. Για να το καταλάβει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει την περιοχή, οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στο Διακοπτό, ανεβαίνουν με το ιστορικό τρενάκι στα Καλάβητα, και από εκεί η κινητοποίηση, η μετακινήσεις είναι με τους οδηγούς ταξί. Γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτή την απώλεια. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι το ελεκτικό συνέδριο δεν ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη ασφαλείας της γραμμής, και έτσι υπάρχει νέα εμπλοκή. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για προσφυγή σχετικά με αυτή την απόφαση ή την επανυποβολή του φακέλου. Ωστόσο, να σου πω ότι υπάρχουν πιέσεις από όλες τις πλευρές στα Καλάβρητα, και αυτό καταγράφουμε και στο ρεπορτάζ, για κυβερνητική παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο, προκειμένου να μπορέσει να ξεμπλοκάρει το συγκεκριμένο τρένο. 7 μήνες δεν λειτουργεί, είναι 7 δύσκολοι μήνες, και καταλαβαίνεις τι θα συμβεί αν δεν λειτουργήσει και τη χειμερινή περίοδο, καθώς αρκετοί, παρότι είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες στην ορεινή Αχαία, επιλέγουν το τρένο προκειμένου να φτάσουν στα Καλάβρετα. Σίγουρα θα μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Πολλά μαγαζιά, όπως μεταφέρεται η εικόνα, δεν ανοίγουν τις καθημερινές, καθώς καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κόσμος και έτσι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανοίξουν αυτές οι επιχειρήσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, αν δεν ανοίξει το επόμενο διάστημα, υπάρχει κίνδυνος να μπουν λουκέτα σε αρκετές επιχειρήσεις εστίασης. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι: δεν αφορά μόνο τα Καλάβρητα και το Διακοπτό, αφορά και άλλες περιοχές, καθώς η κίνηση γίνεται και μετακίνηση του κόσμου και σε άλλα ορεινά χωριά της Αχαΐας.
1: Και κάτι άλλο: σταματάει ενδιάμεσα, που σταματάει οδοντοτόσια, όπως είπες, σε διάφορους σταθμούς, έτσι δεν είναι, Χρήστο, και εκεί μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται. Ακριβώς.
2: Και εκεί υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, αλλά Χριστίνα, να πούμε ότι πολλοί κόσμος, ο οποίος φτάνει στα Καλάβρετα, μετακινείται και σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, κάποιοι πηγαίνουν προς το χιονοδρομικό κέντρο, πηγαίνουν προς την Κλητορία, πηγαίνουν προς άλλα χωριά, όπως είναι η Περιστέρα, από την κάτω πλευρά του χιονοδρομικού. Οπότε η πληγή είναι μεγάλη και για άλλες περιοχές και όχι μόνο για την πόλη των Καλαβρίτων.
1: Αυτό. Ήταν βέβαια είναι μια κατάσταση μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, από την έννοια ότι είχαμε πάρα πολλές διακοπές. Επικίνδυνες λοιπόν για τον άνθρωπο και για τους ταξιδιώτες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κινείται μέχρι τώρα ο οδοντετός, με την παραμικρή βροχή, θυμάσαι, μαζί το καλύπταμε, εσύ το κάλυπτες μάλλον και εμείς το μεταδίδαμε, είχαμε κατολιστήσεις, είχαμε διάφορα τέτοια, άρα έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Τώρα βέβαια υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις.
2: Και κατολιστήσεις είχαμε, Χριστίνα, μου επιτρέπεις, αλλά και μηχανικές βλάβες που είχαν κινητοποιήσει το σειρμό. Και καταλαβαίνετε ότι και αυτή η εικόνα, γιατί μιλάμε για πολλοί τουρίστες, για πολλοί κόσμο που είναι από άλλες χώρες, όπου και αυτή η εικόνα δεν είναι αποτελεί σίγουρα διαφήμιση για τη χώρα μας, όταν οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, εξεμένουν στο τρένο, ούτε αυτό είναι καλό, βέβαια, ούτε από την άλλη και μη λειτουργία.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στρατουλάκος, και πιο αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και με εικόνα πια θα το δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο. Φτάσαμε όμως στο σημείο που θα πρέπει να ακούσουμε τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών στην Τουρκία, δύσκολη η εξιχνίαση των εγκλημάτων. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν στο πρακτορείο Reuters ότι σύντομα η Δύση θα καταθέσει μια νέα ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία με βελτιώσεις στο κομμάτι των εγγύσεων ασφαλείας και το εδαφικό. Στην Τουρκία δημοσιεύθηκε σήμερα και επισήμως η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο είχε εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση τον Απρίλιο και τελικά η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Η νέα νομοθεσία αναγκάζει τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να μεριμνήσουν για την κατάλληλη διαδικασία, ώστε να μην επιτραπεί η πρόσβαση χωρίς εξακρίβωση της ηλικίας. Στο μεταξύ, ένα ακόμη κοινωνικό ζήτημα απασχολεί την τουρκική κοινή γνώμη. Συνεχίζονται και μάλιστα πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών. Ωστόσο, η εξιχνίαση των εγκλημάτων θεωρείται πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Νέα συμβιβαστική πρόταση για το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2028-2034 κατέθεσε σήμερα η Ιρλανδική Προεδρία. Προτείνει μείωση δαπανών κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ, 8% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Στη Γερμανία, η συμπρόεδρος του κόμματος των Πρασίνων, Φρανσίσκα Μπράντνερ, καλεί το συγκυβερνόν Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, SPD, να διαγράψει από τις τάξεις του τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρόντερ. Ο λόγος, η πρόσφατη επίσκεψη του Σρόντερ στη Μόσχα, κατά την οποία παραβρέθηκε στο πάρτι του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν για τα γενέθλιά του. Και τέλος, με αφορμή την εθνική επέτειο της Ταϊβάν, ο πρόεδρος της χώρας Λάι Τσινγκ-Τι καλεί τις χώρες του Ινδοειρηνικού και της Νότιο-Ανατολικής Ασίας να πάρουν ξεκάθαρη θέση απέναντι στην υπηρετική Κίνα και υπέρ μιας ανεξάρτητης Ταϊβάν. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας. Να δούμε και τις αναμετρήσεις και τις μεταδόσεις εδώ από την τηλεόραση του Sky. Δημήτρη.
21: Χαίρετε, Χριστίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όσον αφορά το μπάσκετ και τις μεταδόσεις σήμερα, νομίζω ξεχωρίζει το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ στις 5.30 απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Ενώ στις 7 υπάρχει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα στην Πάντρα. Ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι θεωρητικά για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Απευθείας από το Sport FM TV τα παιχνίδια, εκτός από το Άρη ΣΑΕΚ που είναι ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε χωρίς πρόβλημα την ΕΦΕΣ στο πρώτο του παιχνίδι της ΑΝΕΛ Αρένα, σε ένα παιχνίδι που πάντως σημαδεύτηκε από βανδαλισμούς στην έδρα της ΑΕΚ, τις οποίες καταδίκασε και η ΑΕΚ σε ανακοίνωση της και ο Ολυμπιακός και δεσμεύτηκε η ερυθρόλευκη ΕΝΑ αποκαταστήσει τις ζημιές, όπως ορίζει δηλαδή και η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες για την παραχώρηση του γηπέδου. Ενώ στο ποδόσφαιρο, ο Λιβάη Γκαρσία για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, κάνει την έκπληξη και είναι στην αποστολή των Πρασίνων για το παιχνίδι αύριο στο Φάλιρο στις 9 το βράδυ. Κατά τα λοιπά, δύο παιχνίδια σήμερα στο πρόγραμμα της Super League, στις 7.30 και τα δύο, ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Ατρόμητος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
22: Πάμε επόμενη γράμμη.
23: Ναι, εγώ είμαι.
22: Ναι.
23: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
22: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
23: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
22: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
23: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
22: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και φυσικά αυτό που περιμένατε όλο ο καιρός, το Σαββατοκύριακο, πώς θα εξελιχθεί. Μέχρι στιγμής φαίνεται εδώ τουλάχιστον στην Αττική να πάει καλά. Μία αλλαγή την άλλη εβδομάδα, ευπρόσδεκτη. Η πτώση της θερμοκρασίας, νομίζω, αλλά
4: ναι,
1: θα δούμε και τη διάρκεια.
4: Έχει και άλλο καιρός. Έχει ενδιαφέρον ο καιρός και μετεωρολογικά έχει ενδιαφέρον. Δεν θα έχουμε βέβαια αυτά που έγιναν στην Κρήτη πριν από λίγες μέρες. Mm-hmm. Όμως ξεκινά από το σήμερα. Τώρα που μιλάμε, έχει 29,5-6 σε κάποιους βαθμούς στη Σπάρτη. Είδα δηλαδή σχεδόν 30, που είναι βέβαια υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Έχει όμως και καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο. Σήμερα τη νύχτα, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, οι καταιγίδες πιθανόν να είναι και τοπικά ισχυρές. Ένα τυπικό έτσι σύστημα σήμερα, αργά τη νύχτα και το πρωί της Κυριακής. Η μέρα λοιπόν η Κυριακή θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Και σιγά σιγά τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα υπηρετικά. Άρα όπως να πάει στην Αθήνα που μας ακούνε, να πάνε σήμερα, γιατί αύριο στην Αθήνα μετά το μεσημέρι θα έχουμε και βροχές και κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα.
1: Α,
4: και για τους γάμους ισχύει αυτό. Καλή γάμη είναι η
1: φύση. Όσοι ήταν να παντρευτούν, ίσως έχουν πάντα, υπάρχει plan B να ξέρετε, όχι να φύγει.
4: Φαντάζομαι,
1: ναι,
4: αλλά το 11 Οκτωβρίου η γάμη είναι οπωσδήποτε στο πρόγραμμα και μια βροχή.
1: Πρέπει να έχουν στις οικογένειες μετεωρολόγους, ναι, για να τους.
4: Λοιπόν, είναι στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα, αύριο στους 26. Στη Θεσσαλονίκη επίσης βροχερός καιρός αύριο και με βροχή και με καταιγίδα με 23 βαθμούς θερμοκρασία. Τη Δευτέρα θα υπάρχει μια σχετική βελτίωση του καιρού. Η μέρα ξεκινάει με βροχές και καταιγίδες στη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο, κάποιες λίγες βροχές και στις άλλες περιοχές, όμως ένα βαθύ, έτσι κάπως ενδιαφέρον φθινοπορεινό σύστημα είναι Τρίτη, Τετάρτη. Τρίτη από το μεσημέρι και μετά, σε περιοχές γύρω από την Εύβοια, δηλαδή Εύβοια, Σποράδες, και στην Αττική θα βρέξει βέβαια την Τρίτη και Τετάρτη αυτά μέχρι το απόγευμα. Άρα Τρίτη, Τετάρτη μπορεί να βγει κάποιο έκτακτο από τη Δευτέρα με τα σημερινά στοιχεία. Άρα ο καιρός έτσι θα έχει με επιδείνωση. Θα πέσει θερμοκρασία και λόγω των βροχών κτλ. Στην Αθήνα στους 24-25 βαθμούς από την Τετάρτη και μετά. Από την Πέμπτη τα φαινόμενα μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο, στο Ιόνιο και τα περιοδικά και στην Αθήνα θα έχουν βελτιωθεί ο καιρός. Μια ωραία μέρα με δυτικούς ανέμους. Άρα κρατάμε βροχές αύριο και κάποιες καταιγίδες. Από τα δυτικά προχωράνε προς τα ανατολικά και ξανά Τρίτη, Τετάρτη από το... και κάπως πιο έντονα.
1: Η θερμοκρασία πλέον την άλλη εβδομάδα είπατε.
4: Θα είναι στα κανονικά, γιατί τώρα το 28-29 είναι μεγάλο.
1: Ναι, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλο, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Και έτσι κλείνουμε, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε τηλεοπτικός το βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Ραδιοφωνικός εσείς σε λίγο συνεχίζετε με την εξαιρετική Μαρία Δουρουδή.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Στον γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλαρή.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
2: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
6: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέρ, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
6: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM.

FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
7: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος, το αυτοκίνητο που ψάχνεις, ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
4: Πέλα FM

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
4: Πέλα FM

Την πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.